93.4. Πα, πα, παρα, του, ρου, ρου, ρου. Πα, πα, παρα, του, ρου, ρου, ρου.

0: Wax FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Wax FM 93.4. Τι λέει σε όλους.
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

στο σπίτι μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια και εσάς που ξεκινάτε σιγά σιγά το δρομολόγιο προς την δουλειά σας. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 15 Σεπτεμβρίου, ένα δροσερό πρωινό ξημερώνει, έτσι με πολύ καλή θερμοκρασία, 20 μέχρι τους 29 βαθμούς λέει θα φτάσει σήμερα. Για να δούμε. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε κάποια προσωπική επέτειο και φυσικά σε όσους έχετε γενέθλια. Ο φίλος ο Κώστας στέλνει το μήνυμά του, ο ακροατής λέει, σιωπηλός λέει μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία λέει που παρουσιάσατε στο ρεπορτάζ σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με οδηγούν στο παρακάτω συμπέρασμα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα πως κάποιος άνθρωπος και μάλιστα επώνυμος έπεσε θύμα κάποιου κομπογιανιτισμού και κάποιων επίορκων γιατρών, οι οποίοι εκτός των άλλων φαίνεται να ήταν και άσχετοι περί την ιατρική επιστήμη και την άσκηση αυτής. Οι γιατροί το μόνο που ήξεραν από ό,τι φαίνεται ήταν να εισπράττουν, να καλλιεργούν άκρες με μαφία και τελικά όταν τους έτυχε η στραβή να εξαφανίζουν στοιχεία, να συγκαλύπτουν και να μπαλώνουν. Αναφέρει και πολλά περιστατικά με μπαλώματα σε διάφορες υποθέσεις ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος είναι και γιατρός ο ίδιος, γιατρός γενικής ιατρικής. Με άκουγε και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μου στέγη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα για το μήνυμά σου τόσο νωρίς το πρωί. Πράγματι, όχι μόνο ήταν άσχετη, ήταν εγκληματικά επικίνδυνη και γι' αυτό και πλέον θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Μιλάμε τώρα για αναβάθμιση κατηγορητηρίου, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μιλάμε για ό,τι πιο τραγικό. Όλα αυτά τα περιστατικά που έχουν βγει στη δημοσιότητα για το μηχάνημα που έβγαζε ήχους, προειδοποιούσε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, η εικόνα του ασθενή που ήταν σε αυτή την κατάσταση που ήταν, το ότι δεν ειδοποίησαν εγκαίρως το ασθενοφόρο, ότι ο ευαγγελισμός ήταν 3 λεπτά από εκεί και θα μπορούσε να έχει σωθεί ο άνθρωπος, ότι δεν ακολούθησαν, δεν πήγαν μαζί του, πολλά τραγικά λάθη, εγκληματικά, ότι μπήκαν στο ChatGPT στέλνοντας φωτογραφία να δείξουν τι πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν να τον επαναφέρουν, και το μόνο που ήξεραν ήταν να εισπράττουν, αυτό που λες χαρακτηριστικά. 300 ευρώ λέει μόνο το ραντεβού για να σε δουν, μόνο για να συζητήσουν λέει τι πρόκειται να συμβεί, και η θεραπεία αυτή λέει έκανε 6-7 χιλιάδες ευρώ. Και πόσο άλλα θα βγουν τώρα, διότι το πελατολόγιο είναι τεράστιο. Παρότι προσπάθησαν σε αυτό το χρόνο που είχαν να σβήσουν μάλιστα και στοιχεία από τον φάκελο του Γιώργου Μαζονάκη, εδώ έσβησαν τις φωτογραφίες. Άλλο αν έγινε ανάκτηση του υλικού από την αστυνομία. Θα βγουν και άλλα στοιχεία στην πορεία με το πελατολόγιο, το οποίο θα βρεθεί στο μικροσκόπιο. Αν ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν το ιατρείο, αν κάποιοι άλλοι επίσης επώνυμοι είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο αυτό ιατρείο, είναι πολλά αυτά που θα βγουν στην πορεία.

0: ήδη από τις πρώτες μέρες, από όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλουν τους συγκεκριμένους γιατρούς ότι προσπάθησαν και εκεί να τους πουλήσουν φύκια για μετακοσμικές κορδέλες και ευτυχώς για εκείνους πρόλαβαν και δεν προχώρησαν σε κάτι παραπάνω. Για να ακούσουμε λοιπόν μια καταγγελία που έγινε στην τηλεόραση του Star.
1: Έβαλε το αίμα μου κάτω από ένα μικροσκόπ και μετά άρχισε να μου εξηγήσει ότι η οξυγόνη του αίματος δεν λειτουργεί καλά στο σώμα μου και έτσι δεν πάει καλά στο μυαλό, δεν πάει καλά στη καρδιά, στα νεφρά, γιατί έχω ένα σοβαρό τοξικό πρόβλημα που έχει πάθει το αίμα μου και ότι αν δεν κάνω ειδικές θεραπείες. Και μου λέει, χίλια συγγνώμη που στο λέω έτσι πολύ direct, αλλά έχεις 2 χρόνια να ζήσεις. Μου λέει, εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα machine που λέγεται NAS, και αυτό είναι από την Ελβετία, δεν υπάρχει παρά στην Ελβετία και εδώ πέρα. Και τι κάνουμε, είναι που βγάζουμε το τοξικό αίμα, το καθαρίζουμε, μπαίνει σε αυτό το machine, στο καθαρίζει το αίμα και στο ξαναβάζει πίσω.
0: Απίστευτα πράγματα και πόσα άλλα θα βγουν στην πορεία. Τώρα, χθες το βράδυ η Αφροδίτη Μάνου έκανε μια ανάρτηση στο X. Έκανε μια ανάρτηση λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η Αφροδίτη Μάνου έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας», γράφει η Αφροδίτη Μάνου. Όπως καταλαβαίνετε, κάτω από την ανάρτησή της χιλιάδες κόσμου άρχισε να αντιδρά. Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις. Δεν πειράζει που δεν τον γνώριζε η Αφροδίτη Μάνου. Τον γνώριζε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ο Νταλάρας, ο Κραουνάκης.
2: Μεγέθη.
0: Ναι, μεγέθη. Ναι, μεγέθη. Πραγματικά μεγέθη. Και η στιγμή που επέλεξε να κάνει μια τέτοια ανάρτηση, ούτε η στιγμή ήταν σωστή, ούτε ο τρόπος ήταν σωστός. Να σας πω κάτι. Άρεσε, δεν άρεσε. Πολλοί έχουμε τα ακούσματά μας. Κάποιοι ακούγανε Μαζονάκη, κάποιοι δεν ακούγανε Μαζονάκη, σε κάποιους άρεσε, κάποιους δεν άρεσε. Εδώ χάθηκε ένας νέος άνθρωπος με τόσο άδικο τρόπο. Ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον κόσμο. Και μπορεί εμάς προσωπικά, ας πούμε, να μην μας λέει τίποτα, να μην ακούμε, ας πούμε, Μαζονάκη, παραδείγματος χάρη, αλλά πρέπει να σεβόμαστε όλο αυτόν τον κόσμο που στάθηκε εκεί, βρέθηκε εκεί, με ένα λουλούδι, με ένα τραγούδι στα χείλη. Ένας άνθρωπος που διέγραψε μια 30χρονη πορεία και έγινε σύνθημα στα χείλη ανθρώπων. Έβλεπες χθες από μικρά παιδιά που δεν έχουν προλάβει να ζήσουν και να τραγουδήσουν τις μεγάλες του επιτυχίες όταν αυτός ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 90. Κι όμως τον γνώριζαν πραγματικά. Δεν είναι όλες οι στιγμές ίδιες και η κριτική και η αφιψηλού, ας πούμε, κριτική. Υπάρχει και λίγο σεβασμό σε όλο αυτόν τον κόσμο και σε έναν άνθρωπο πρωτίστως που κηδεύτηκε πριν από λίγες ώρες. Πολλές φορές μπορεί να είμαστε της ποιότητας και της ποιοτικής, ας πούμε, μουσικής και τα λοιπά. Εδώ πέρα όμως ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης. Και ως λαϊκός καλλιτέχνης και δοξάστηκε όσο ζούσε, αλλά και η χθεσινή μέρα μας έδειξε πολλά. Και για το πόσο τον αγαπούσε ο κόσμος, για την αποδοχή που είχε και για το φιλανθρωπικό του έργο, για το οποίο μίλησε ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Και οι ιερείς που έψαλαν χθες την κηδεία του αναφέρθηκαν στην φιλανθρωπία του. Επομένως λοιπόν, τέτοια σχόλια καλό είναι να λείπουν, γιατί δεν προσφέρουν κάτι. Μας άρεσε, δεν μας άρεσε, στεκόμαστε στον άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου, τόσο ταλαντούχου, τόσο αγαπητού, σε πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.

Μάλιστα μπήκε και σε διάλογο. Μπήκε και σε διάλογο η Αφροδίτη Μάνου με τον κόσμο που αντιδρούσε. Δηλαδή, μετά την άρτησή της, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν χιλιάδες από κάτω οι οποίοι της έγραφαν. Και ο Παναγιώτης ο Χάλερης, εδώ αγαπημένος μου ηχολήπτης, αλλά και σε όλα μπροστά. Ναι, γράφουν πάρα πολλά σχόλια από κάτω και απαντά, ας πούμε, σε κάποιον. Τον κακό σου τον καιρό που θα μου πεις εμένα τι φαντάστηκα. Δηλαδή, μπήκε σε ένα διάλογο τέτοιο. Τελείως λάθος, άκυρο, από την αρχή ως το τέλος. Έκανε την ανάρτησή της λίγες ώρες μετά από μια πολύ φορτισμένη συναισθηματικά ημέρα που όλη η χώρα απενθούσε ένα νέο παιδί, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος χάρισε πολύ όμορφες στιγμές στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, σε εκείνη μπορεί όχι, αλλά σε χιλιάδες άλλους ανθρώπους. Και λίγες ώρες μετά την ταφή μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να κάνει αυτή την ανάρτηση, να πάρει τα σχόλια και να απαντά. Έτσι και σε αυτά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε σιγά σιγά εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Να πούμε όμως την καλημέρα μας στο φίλο τον Αλέξη. Φτιάχνουμε βάφλες, λέει, για το βερφικό με την Αμελή, τη μικρή. Χαίρεται πολύ όταν σε ακούει να λες Αλέξη ή Αμελή. Να είσαι καλά, Αλέξη. Και στην Αμελή την καλημέρα μου, την αγάπη μου και καλό σχολείο. Νωρίς ξυπνάει η Αμελή. Είναι πρωινός τύπος. Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντι μου στον ήχο. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-10-80-880. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Εφημερίδα απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα. Κάρτα εργασίας παντού. Βομοκός, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάη. Άφαντος ξανά ο Αλβανός Ισοβίτης. Μέσα σε 5 χρόνια έλαβε 16. Ακούστε, μέσα σε 5 χρόνια ο Αλκέτ Ριζάη έλαβε 16 επταήμερες από τις φυλακές. Ούτε οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν 16 επταήμερες. Μάλιστα. Νέο πλαίσιο, τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ, αυστηρότερα φίλτρα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Το φαινόμενο Μαζονάκι που ένωσε τους πάντες, πολιτικοί και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους βρέθηκαν στην Οίκαια και ενώθηκαν με τη Λαοθάλασσα για το τελευταίο αντίο. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. 4 μέτρα φρένο στην ενεργειακή καταιγίδα του φθινοπόρου, power pass και άλλα. Φθηνότερο ρεύμα με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας. Τι ισχύει? Ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ετησίως τα ΘΑ του Ανδρουλάκη, λεφτό δέντρα Πασόκ. Το Μαξίμου βγάζει στον τάκο το οικονομικό πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Εφημερίδα Τα Νέα. 15 ερωτήσεις ως για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη? Αν λειτουργεί νόμιμα, πότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο? Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη? Είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος? Υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός του αίματος? Τι είναι το anti-aging? Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί, πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Κυβέρνηση 1-2-3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμου, από το επίδομα ανεργίας έως τις εθνικές ανησυχίες. Πολιτικό παρασκήνιο, τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης, αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Επί όθωνα, ο πρώτος φάκελος για τα γλυπτά.

Εφημερίδα Καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ στα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή από την Χονολουλού στην Καρνεάδου. Δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτισης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται σε εισαγωγικά τα πτυχία και ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο Quantum της Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κυβαντική ιατρική, στην οποία φέρεται να έχει μεταπτυχιακό η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη. Άλλωστε, ο ιδρυτής του, Πολ Ντρούιν, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Μάλιστα. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Το Πασόκ και την Ελλάς κατήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης για κοπτοραπτική των δηλώσεων του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, με τον Μάκη Βορύδη να μην απορρίπτει την προσωπική θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δηλώνοντας πως πρέπει να εξορθολογιστεί το πλαίσιο των παροχών. Στη Βρετανία δεκάδες ασθενείς κινούνται νομικά εναντίον νοσοκομείων της Βρετανίας με την κατηγορία ότι τους υπέβαλαν σε χημειοθεραπεία χωρίς όμως να έχουν καρκίνο. Στις Σέρες από τις αρχές του 2026 έχουν καταγραφεί 5 περιστατικά στάσεις κρατουμένων και 2 αποδράσεις μεταναστών στην κλειστή δομή στην Συντική Σέρων. Σας θυμίζουμε αυτή την κινηματογραφική απόδραση της περασμένης Παρασκευής, όπου ένας διαβόητος κακοποιός απέδρασε με συνεργούς φυσικά, προσποιήθηκε ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, ζήτησε να οδηγηθεί στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου των Σερών και εκεί, ντυμένοι ως αστυνομικοί, οι συνεργοί του τον βοήθησαν να αποδράσει. Μαζί μια φωνή για τον Μάνο Λοΐζο με τη Δήμητρα Γαλάνη και το θρυλικό τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Ξεκίνησε το χθεσινό μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συνολικά 13 σπουδαίοι ερμηνευτές ανέβηκαν στη σκηνή, ανάμεσά τους Νταλάρας, Πασχαλίδης, Τσαλιγοπούλου, χαρίζοντας στο κοινό μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος 1.892 προσλήψεις στο δημόσιο, σε Υπουργεία Δήμους Μουσεία Λιμενικό. Επιστροφή στο λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 2 γιατρούς. Εγκληματικές παραλήψεις, αγνόησαν ενδείξεις τρόμβωσης, χορήγησαν μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης. Ναι, ναι, όλα καλά, όπως λέει ο Παναγιώτης, όλα καλά τα κάνανε. Φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι προϋποθέσεις...

Στην εφημερίδα Κόντρα στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από την Lagarde για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Νέος συναγερμός στις αγορές, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. Ιός του Δυτικού Νείλου. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες. Στο νοσοκομείο Βρέφος με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση συνελήφθη η μητέρα. Και αποκαλυπτική έρευνα, στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στο έτοιμο φαγητό των σούπερ μάρκετ.

εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Συνεχόμενα τα διάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη, τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι, προσωπική κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ενεργείας, ασπίδα από Βορύδη, πείρωμα δών από την αντιπολίτευση. Έγκλημα τεμπών, σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιά, συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Έρχεται για επιθεώρηση Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Γιατί δεν στέκουν οι πολιτικές φιλοδοξίες του. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Νέα στοιχεία, νέα κατηγορία και ο μεγάλος αποχαιρετισμός. Στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται. Κι άλλος ευρωπαϊκός πανευρωπαϊκός πάτος, ένα απρόοπτο αρκεί για να βρεθεί ένας στους δύο Έλληνες σε καθεστώς φτώχειας. Κι όμως το Μαξίμου συντηρεί η πουλά τη συζήτηση για ψαλίδι στο επίδομα ανεργίας. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη η κυβέρνηση.

πλατείας, κόλαφος από τους εργαζομένους της ΔΥΠΑ για το κτίριο Κουφάρι. Διπλά εκτεθειμένη η διοικήτρια. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα, η αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και η πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Με βαθιά θλίψη το κουκουέ αποχαιρετά το σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 χρονών. Για πάνω από 6 δεκαετίες έδωσε όλες τις δυνάμεις στην υπόθεση του κουκουέ, της εργατικής τάξης, στην πάλη και τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Σήμερα η τελετή αποχαιρετισμού στις 5.30 στο προάβλιο του ΣΦΕΑ, πλήθος συλληπιτήριων μηνυμάτων από κόμματα, οργανώσεις και φορείς. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, βουρκωμένο αντίο στο Γιώργο που ένωσε όλη την Ελλάδα, χιλιάδες πολίτες, καλλιτέχνες, πολιτική και εκκλησία ενώθηκαν στο τελευταίο χειροκρότημα. Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι για φθηνότερο ρεύμα. Αποτίμηση δέθηκε συναυλίας, ο Άγιος Ρέμος γέμισε τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης.

Κάπως έτσι λοιπόν αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που την μπήκατε τώρα στην παρέα μας. 6 και 31 πρώτα λεπτά, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Έχουν ανοίξει τα σχολεία επίσημα επί της ουσίας από χθες. Παρασκευή βέβαια είχαμε τον καθιερωμένο αγιασμό, αλλά από χθες αρχίζει και φαίνεται πώς θα κυλήσει σιγά σιγά η χρονιά, με τα προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία και τις βασικές ελλείψεις σε βασικά μαθήματα, ελλείψεις καθηγητών και εκπαιδευτικών γενικότερα και δασκάλων, που σε πάρα πολλά σημεία της χώρας φαίνεται ότι εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μία από αυτές τις περιοχές είναι και η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, η πριγκίπισσα του Ιωνίου, ένα από τα πιο γνωστά νησιά, αγαπημένος προορισμός, και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι έχει επιμηκυνθεί, η τουριστική σεζόν συνεχίζει για κάποιες περιοχές, αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι να θέλουν να πάνε να τοποθετηθούν εκεί στην Κέρκυρα, στα σχολεία της Κέρκυρας, και δυστυχώς να έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλες ελλείψεις. Καλύτερα όμως να μας τα πει ο κύριος Νίκος Γκουλιούμης, είναι Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Καλημέρα σας κύριε Γκουλιούμη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Για δώστε μας μια εικόνα, τι συμβαίνει στο πανέμορφο αυτό νησί της Κέρκυρας, τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς, πώς είναι τα πράγματα?
1: Δυστυχώς είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο πλέον, το οποίο το δούμε κάθε χρόνο. Η χρονιά ξεκινάει με πάρα πολλά κενά. Ήδη, ενώ έχουν ήδη τοποθετηθεί 100 νεοδιόρυκτοι και αναπληρωτές, η εκτίμησή μας είναι ότι υπάρχουν ακόμα 100 εκπαιδευτικοί που λείπουν από τις σχολικές θέσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Ταυτόχρονα οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν έρθει να υπηρετήσουν, όπως φαντάζεστε, είναι από άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχουμε τα γνωστά πλέον προβλήματα που οδηγούν σε παραιτήσεις αλλά και σε απελπισμένους συναδέλφους για την έβρεση της στέγης. Η έβρεση της στέγης πλέον σε έναν νησιώτικο προορισμό όπως η Κέρκυρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχουν καταλήμματα. Και αν υπάρχουν, είναι κακής ποιότητας και πάρα πολύ ακριβά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα απίστευτο στρες αγωνίας στους καθηγητές. Και γενικότερα, αντί το αντικείμενό μας να είναι πώς νυφάλιοι συνάδελφοι θα ενταχθούν στο νησί μας, θα αγκαλιαστούν από την τοπική κοινότητα για να προσφέρουν το πολύτιμο του έργο, ασχολούνται με αλλότρια από τα καθήκοντά τους θέματα, όπως προφανώς πώς θα βρουν στέγη, τι θα κάνουν με την οικογένειά τους, και τελικά δυστυχώς πολλοί να οδηγούνται τελικά στην παρέτηση, γιατί βλέπουν ότι το όνειρό τους να εργαστούν και να δώσουν τις δυνάμεις στο δημόσιο σχολείο πλέον καταπάσεις και άλλη της.
0: Δυστυχώς, κύριε Γκουλιούμη, να ρωτήσω κάτι. 100 εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην πρωτοβάθμια το γνωρίζουμε
1: τώρα
0: κανά.
1: Δεν έχω ακριβή εικόνα, φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο περισσότερα.
0: Περισσότερα.
1: Είναι το ίδιο. Οι μεγάλες, από όσο ξέρω, με κάθε επιφύλαξη προφανώς, είναι στην ειδική αγωγή και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλά κενά.
0: Άρα είστε μία από τις περιοχές που παρουσιάζεται ως μία από τις περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα από πλευράς κενών. Τώρα κάτι άλλο. Θέλω να μας δώσετε λίγο μια εικόνα με το τι γίνεται, ας πούμε, με τα σπίτια. Έρχεται ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής εκεί στην περιοχή. Εξακολουθεί να υπάρχει τουρισμός στο νησί. Τι τιμές παίζουν στα ενίκια? Υπάρχουν κάποια σπίτια που δεν είναι ενοικιασμένα? Έχει φροντίσει κάπως ο Δήμος εκεί για κάποιους εκπαιδευτικούς κάτι? Υπάρχει κάποιο βοήθημα όπως βλέπουμε σε άλλες περιοχές, ή μόνοι σας παλεύετε?
1: Την Κέρκυρα έχουμε τρεις Δήμους. Έχουμε χορτάσει υποσχέσεις ότι θα γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία βοήθεια. Είναι μόνο σε επίπεδο υποσχέσεων, ούτε καν σε συμβολικό επίπεδο να φτιάχναν δύο σπίτια ή κάτι, έτσι ώστε να δείχναν ότι μας νοιάζονται, ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο. Και η τέχνη του συμβολισμού και την αξία το ξέρετε πολύ καλά σαν δημοσιογράφος. Ούτε αυτό. Έχουμε χορτάσει υποσχέσεις, δεν υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα. Όλα αυτά αφήνονται στην τύχη τους, στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία τα λύνει αυτά με έναν άλλον τρόπο. Δεν μπορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να λύσει ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κατάλυση περιοχών που έρχονται σε άλλα μέρη. Είναι κάτι που θα γίνεται, είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, είναι κάτι που συνέχεια συμβαίνει. Τα σπίτια τα οποία μένουν είναι επιμένω χαμηλής ποιότητας περισσότερες φορές, διότι είναι προορισμένα για άλλο σκοπό, για να παρέχουν καλοκαιρινή θερινή κατοικία.
0: Ναι.
1: Αποτέλεσμα, όχι μόνο να μένουν οι άνθρωποι, στις γνωστές, ενοικιαζόμενες γκαρσονιέρες ή διαράκια που είναι για άλλο σκοπό. Σας θυμίζω και γνωρίζετε ότι η Κέρκυρα έχει η σεζόν τελειώνει 15 του Οκτώβρη, τέλος Οκτώβρη, έτσι μην κίνεται. Αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να δημιουργεί πραγματικά αδιέξοδα. Τώρα, όσον αφορά τη γενικότερη την εκπαίδευση στην Κέρκυρα, πάλι δεν είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, διότι έχουμε να κάνουμε, σε αυτό θα πρέπει να προσθεθεί μια γυρασμένη, ένα πάρα πολύ γυρασμένο κτηριακό δυναμικό, ίσως από τα χειρότερα στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο θα ξεκινήσουν τώρα οι βροχές, πάλι θα γίνουμε ζητήματα, θα γίνουμε θέμα στα ειδησιογραφικά.
0: Ναι.
1: Κανάλια κτλ.
0: Τι χρονολογία είναι τα κτίρια εκεί, τι χρονολογία?
1: Δεν είναι μόνο ότι και είναι μια παλιά πόλη προφανώς, ναι, και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή, αλλά είναι παλιά και τα σχολεία και κακοσυντηρημένα. Κακοσυντηρημένα και παλιά. Είναι είτε παλιά όπως είναι στην παλιά πόλη, όπως όλη η πόλη είναι,
0: ναι,
1: παλιά, είτε χτισμένα σε χρόνια 50-60 χρόνια παλιά κτλ. Καινούργια σχολεία έχουν παραδίδονται με το σταγονόμετρο έως ελάχιστα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, ή βλέπαμε στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες για εκπαιδευτικό, η οποία αναγκάστηκε να μείνει σε μια σκηνή εκεί μέχρι να δει πού θα τοποθετηθεί και αν θα υπάρξει κάποια βοήθεια από το Δήμο, που εκεί τουλάχιστον υπήρξε έτσι μια κινητοποίηση. Υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν έρθει από άλλες πόλεις και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μένουν σε ξενοδοχεία, προσπαθούν να βρουν κάπου να μείνουν πιο μόνιμα, πληρώνουν κάποια χρήματα έτσι ώστε να καταφέρουν να μείνουν στο νησί.
1: Εκατοντάδες είναι οι εκπαιδευτικοί, δεκάδες που έρχονται, και είναι προφανές ότι αυτοί αντιμετωπίζονται, μπαίνουν μέσα στο πουκί του τουρίστα, αντιμετωπίζονται σαν επισκέπτες. Άρα προκειμένου κάποιος να βρει ένα σπίτι, πρώτα θα καταξοδέψει τον ισχυρό μισθό του προκειμένου κάποιες μέρες να μείνει σε ένα πάρα πολύ φθηνό κατάλημα μέχρι να βρει. Από εκεί και πέρα εμείς προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις, οι οποίες προφανώς δεν φτάνουν, να δημιουργούμε συνδέσεις μεταξύ αυτών που προσφέρουν μια θέση και αυτών που μπορούν να,
0: ναι,
1: που θέλουν να νοικιάσουν μια θέση. Τα κάνουμε όλα αυτά. Αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι στο πρόβλημα της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Έχουμε προφανώς δυστυχώς μαρτυρίες ανθρώπων που μένουν στα αυτοκίνητα, ανθρώπων που μένουν σε κάμπινγκ, μέχρι έως ότου λύσουν όπως το λύσουν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα τους.
0: Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι μένουν στο αυτοκίνητο, είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Έχουμε καταγγελία, εμείς είχαμε καταγγελία, επειδή δημοσιοποιήσαμε πριν μια εβδομάδα, ότι καταγγελία είχε σε εμάς, έτσι δεν ότι υπήρξαν άνθρωποι που μένουν σε αυτοκίνητο. Το κάμπινγκ δεν το συζητάω, είναι μια λύση η οποία όσο ο καιρός το επιτρέπει, κάποιος θα τη σκεφτεί. Λογικό είναι.
0: Και από πού ήταν ο άνθρωπος αυτός που αναγκάστηκε?
1: Τώρα δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Εμείς το μάθαμε, το καταγγείλαμε.
0: Ναι. Αυτό είναι τραγικό βέβαια, έτσι. Είναι απάνθρωπο.
1: Είναι αν θέλετε, συμπυκνώνει αν θέλετε την εικόνα που έχει για το ελληνικό δημόσιο σχολείο και την εκπαίδευση στην πολιτεία. Διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι καιρικά φαινόμενα που μας είχαν στο κεφάλι από τα πάνω. Θα προκάλεσε μια κοινωνία η οποία μεθοδικά απαξιώνει το ρόλο της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού. Όταν είσαι στον πάτο της χρηματοδότησης για τις δαπάνες στην παιδεία, και όταν οι μισθοί στην Ελλάδα συγκρίνονται πλέον μόνο με τη Ρουμανία και είναι οι χαμηλότεροι, με την ακρίβεια να αυξάνεται, είναι αυτονόητο ότι αντιμετωπίζεις πλέον την παιδεία ως κάτι το οποίο είναι βαρύδιο για το κρατικό προϋπολογισμό, άρα δεν σε ενδιαφέρει, άρα θα έχουμε τέτοια ζητήματα στην πορεία. Θα έχουμε.
0: Εσείς έχετε διαμαρτυρηθεί,
1: θα προκαλούμε.
0: Έχετε διαμαρτυρηθεί στο Υπουργείο, κύριε Κουλιώμη?
1: Εμείς αγωνιζόμαστε σταθερά στο επίπεδο του γραφικού μερικές φορές, το να κρατήσουμε αυτό που λέμε όρθιο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Το ελληνικό δημόσιο σχολείο όμως δεν κρατιέται ούτε με υποσχέσεις, ούτε με ευχές. Κρατιέται με πρόγραμμα, με στήριξη. Δεν θα γίνει μια μέρα στην άλλη. Το πρόβλημα της στέγης δεν έχει δημιουργηθεί σήμερα, ούτε θα λυθεί αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάνε όλα στον αυτόματο.
0: Σωστά.
1: Το θέμα το να ζει κάποιος αξιοπρεπώς να μπορεί να τα βγάλει πέρα από το μισθό του, να δουλεύει και να ζει από την εργασία του, δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να είναι στόχος μιας πολιτείας.
0: Σωστά.
1: Αλλιώς τους καρπούς της απαξίωσης θα πληρώσει όλη η κοινωνία στο επόμενο τραγικό συμβάν που θα λέμε ότι πέθανε από τα σύννεφα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Κουλιούμη. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια της χρονιάς, να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί πραγματικά είναι και πάρα πολύ μεγάλα τα κενά και τεράστιες οι ανάγκες. Να είστε καλά. Να έχετε μια καλή σχολική χρονιά όσο γίνεται. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν εκεί στην Κέρκυρα. Άνθρωποι να μένουν στα αυτοκίνητα, να έχουν διοριστεί και να μένουν στα αυτοκίνητα για να μπορέσουν να πάνε στην εργασία τους. Απίστευτο. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης Κρυμπάς και αμέσως μετά είμαστε εδώ για τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr και για ακόμη περισσότερες ειδήσεις.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Καλημέρα, καλημέρα στη συντονισμένη πάντα στα παραπολιτικά στους 90,1. 6 και 47 πρώτα λεπτά αρχίζει και γλυκοχαράζει μια όμορφη γλυκιά τριτούλα με ωραία θερμοκρασία, χωρίς ιδιαίτερη ζέστη όπως μας έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα.
1: Ανά, φρυ, γλυκοχαράζει.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Βαγγέλης λέει, θα σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το ξέρεις ότι στο μέλλον, λέει, τα σπίτια δεν θα έχουν το χώρο της κουζίνας που έχουν σήμερα. Θα υπάρχει, λέει, μόνο ένας χώρος μόνο για καφέ. Ο λόγος, λέει, είναι ότι τα σημερινά παιδιά δεν θα ξέρουν να μαγειρεύουν ή δεν θα προλαβαίνουν, λέει, να τρώνε, και να τρώνε, λέει, delivery ή από τα σούπερ μάρκετ. Όπως καταλαβαίνεις, η υγεία τους θα πηγαίνει περίπατο. Εσύ, Βαγγέλη, εσύ λες ότι τα σπίτια δεν θα έχουν κουζίνα. Εδώ εγώ βλέπω διαφημίσεις καλά, πέρα από κάποια χρέπια που βλέπω και βάζουν, ας πούμε, ανακαίνιση, σου λέει, βλέπεις, ξέρω, ανακαίνιση. Πολυκατοικία, ξέρω εγώ, το 60, και λέει ανακαίνιση. Και έχουν ανακαινήσει 3 πλακάκια στην κουζίνα. Και βάζει 3 πλακάκια στην κουζίνα, μια βρύση στο μπάνιο και στο πουλάει για, ξέρω εγώ, για βίλα. Ναι. Βάζουνε μπανιέρα και σου λέει πισίνα, ότι έχει, νομίζω ότι έχει πισίνα, και σου λέει κάτι 800 ευρώ και είναι χρέπι τώρα. Ή μετά το άλλο που έχει το άλλο, επίσης υπάρχουν και κάτι άλλες αγγελίες που λέει επιπλωμένο, λέει, ενοικιάζεται επιπλωμένο διάρι στο κέντρο κοντά σε σταθμό μετρό. Δεν γράφει βέβαια όμως ποια δεκαετία είναι και τα λοιπά. Και βλέπεις το επιπλωμένο ένα κρεβάτι από αυτά που είχαν με τους σουμιέδες, πως είχαν καμιά φορά. Και επίπλωση άλλης, μιας άλλης εποχής, vintage, ρε παιδί μου. Και σου λέει 800 ευρώ, και αν σ' αρέσει. Τώρα όσον αφορά το αν θα υπάρχει η κουζίνα, εδώ υπάρχουν επίσης διαμερίσματα, λέει, 17 τετραγωνικά. Γαρσονιέρα, 17 τετραγωνικά. Μπαίνεις ανάσκελα, βγαίνεις μπρούμητα, κάπως έτσι, γιατί καταλαβαίνεις. Άμα κλείσει η πόρτα, δεν μπορεί, δύο άτομα δεν μπαίνουν, μόνο ένας. Τώρα, αν τα παιδιά θα μαγειρεύουν ή όχι, είναι πάντως πολύ σημαντικό, έτσι, που έχει καταγραφεί, βγήκαν και κάποια στοιχεία από αυτού, ότι ο Έλληνας ξοδεύει, λέει, 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια. Το 41% των καταναλωτών επιλέγουν, λέει, έτοιμο φαγητό. Το κάνει επειδή δεν διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για να μαγειρέψει. Και το χρόνο και την οικονομική δυνατότητα. Διότι οποιοδήποτε φαγητό, αν βάλουμε, έτσι, αν βάλουμε την Παρασκευή, το κόστος της Παρασκευής, ας πούμε, ποιο φαγητού να πούμε. Να πούμε ένα δύσκολο φαγητό, ξέρω εγώ, παστίτσιο, μουσακά κτλ. Ναι, μοσχάρι που λες εσύ, γιουβέτσι. Ναι. Θα πάρεις 1 κιλό μοσχάρι, 1,5. Πες 1 κιλό, 1 κιλό. Για 4 άτομα θα πάρεις 1,5 κιλό. Δεν θες 30 ευρώ. 30 ευρώ.
2: Φτάνει.
0: Εντάξει, καλή. Ναι, το κλείνεις εκεί. Εκεί η ενέργεια που θα καταναλώσεις, τα κρεμμύδια, οι σάλτσες, τα κρυθαράκια, όλα αυτά κτλ. Αυτό σου έχει πάει 1 πεντάρικο. Αν είσαι, λοιπόν, ένας άνθρωπος, 2 άνθρωποι μέσα σε ένα νοικοκυριό, με 5-6 ευρώ βρίσκεις μια μερίδα στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα να είναι και ακριβώς και family της ποιότητας του σπιτικού, του καλομαγειρεμένου κτλ. Με το λάδι του, το μπόλικο κτλ. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει κάτι για φαγητό. Και αυτό κι όλο ένα αυξάνεται αυτή η δυνατότητα. Τώρα, επίσης, γι' αυτό και τα μαγαζιά αυτά που έχουν, που πουλούν μαγειρευτό φαγητό, έχουν άνοδο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή παλιά, τα παλιότερα χρόνια, υπήρχαν, ας πούμε, ταχυφαγεία, κυρίως με σουβλάκια και τα λοιπά. Τώρα βλέπεις σε κάθε γωνιά, σε κάθε γειτονιά υπάρχει και ένα μαγειρίο που προσφέρει έτσι πιο παραδοσιακές γεύσεις, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη του κόσμου να φάει το ελληνικό φαγητό, μεσογειακή διατροφή, αλλά δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος για να φτιάξεις ένα τέτοιο φαγητό που απαιτεί χρόνο, αλλά βεβαίως ούτε και το χρήμα.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία της αγοράς. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από τα σούπερ μάρκετ έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία, από 16% το 2016 και έχει φτάσει στο 29% το 2026, 10 χρόνια μετά. Πρόκειται για μια μεταβολή που δεν είναι τυχαία, όπως καταλαβαίνετε, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν επενδύσει σε αυτό, στο να αναπτύξουν κάποια συγκεκριμένα τμήματα με έτοιμο φαγητό, να υπάρχει μεγάλη ποικιλία, να ανανεώνουν τις προτάσεις, να προσπαθούν να καλύψουν περισσότερες ανάγκες και βεβαίως να υπάρχουν παντού, να είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμα. Και έτσι ακόμα και όταν κάποιος, όταν τα μαγειρία κλείνουν, γιατί το μεσημέρι τα περισσότερα από αυτά κλείνουν, το σούπερ μάρκετ είναι εκεί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ και έτσι αν κάποιος σχολάσει ακόμα και πιο αργά θα μπορεί να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ και να πάρει μια μερίδα φαγητό με 5, 6, 7 ευρώ. Γίνεται χαμός, Παναγιώτη Χάλαρη, με το ψητό κοτόπουλο, με τις σαλάτες εκεί, με τα γιουβαρλάκια και όλα αυτά. Γιουβαρλάκια, φοβερό φαγητό. Εντάξει, τα γιουβαρλάκια δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό φαγητό, να τα λέμε και αυτά. Και είναι και εντάξει, πιο εύκολο στην Παρασκευή. Πίνασες, ναι, λογικό είναι. Είναι και πρωί, καταλαβαίνεις. Ωραίο είναι το γιουβαρλάκι. Η λαχάνη ντολμάδες είναι ακόμη πιο ωραία, βέβαια. Τι σου έκανα, Η Ελενίτσα, σταμάτα. Η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα μας στέλνει την καλημέρα της. Γεια σου Ερούλα, σε όλη την παρεούλα, γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Να σε καλά Ελενίτσα μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.

0: Προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Ένας στους δύο Έλληνες κινδυνεύει να βρεθεί σε καθεστώς φτώχειας αν προκύψει ένα έκτακτο έξοδο. Αυτό το δείχνει νέα έρευνα που δημοσίευσε η οργάνωση Census Populaire Française σε συνεργασία με την Όψος, ένα βαρόμετρο φτώχειας που φέρνει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Είναι ακόμα μία έρευνα που βεβαίως έρχεται να μας δείξει ότι... Και μάλιστα συμμετείχαν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, περισσότερο από 10.000, από 18 χρονών και άνω. Για 10 χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σερβία. Τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά. Δείχνουν ότι το φάσμα της φτώχειας εξαπλώνεται, υπάρχει μεγάλη οικονομική επισφάλεια και ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες. Η Μολδαβία είναι σε χειρότερο, μόνο σε χειρότερη κατάσταση σχέση με εμάς. Αυτό δείχνει λοιπόν αυτή η έρευνα, ότι αν προκύψει ένα επιπλέον έξοδο, κάτι συμβεί, ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο, κάτι συμβεί με το σπίτι κτλ. Πραγματικά δεν υπάρχει στην άκρη τίποτα. Ακόμα και τα στοιχεία από τις καταθέσεις, αυτό δείχνουν ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν ούτε 1.000 ευρώ στο λογαριασμό τους. 1.000 ευρώ πολλά.
1: Παντρεύομαι.
0: Λίγο χαλάς. Και ο Βασίλης μαζί, και ο Ντέτσικας μαζί. Όλοι. Ξανά. Και εγώ ξανά. Λοιπόν, κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και φυσικά τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που σήκωσαν το τηλέφωνο και δέχτηκαν τις δικές σας καλημέρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 εδώ θα πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, με βάση τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, 9 λεπτά μετά την ενεργοποίησή της, ήχησε συναγερμός που είναι πιθανό να συνδέεται είτε με πρόβλημα στη σωλήνωση είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς. Ακολούθησαν και άλλα alerts και εξτάζηταν συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Παράλληλα, η γιατρός φέρεται να έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ είχε καταγράψει τον καλλιτέχνη και σε βίντεο. Ορατές οι επιπτώσεις στα νοικοκυριά από τη νέα άνοδο στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων που συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Ένα ζωπήριος των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οθεί προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, ενώ δυσίωνες είναι οι εκτιμήσεις για το κόστος ρεύματος. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την νέα επίθεση των Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 102,68 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικές αλλαγές στην υπηρεσιακή εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων εισάγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η βαθμολογική προαγωγή συνδέεται με την αξιολόγηση και τις δεξιότητες. Παράλληλη επιλογή προϊσταμένων θα γίνεται μετά από γραπτές εξετάσεις και συνεντεύξεις. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριες κατοικίας υφητητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψει τα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Ο αριθμός των δικαιούχων είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης καθώς δεν υπάρχουν καταλήμματα, κατήγγειλε στα παραπολιτικά 90,1 ο Νίκος Γκουλιούμης, Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Κέρκυρα. Σημείωσε πως τα λίγα κοινά καταλήμματα που υπάρχουν στο νησί είναι κακής ποιότητας και ακριβά, ενώ ανέφερε πως υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε αυτοκίνητα και κάμπινγκ. Το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσου Πανταζή, ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος αναστείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβης. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού που εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. 5 κρατούμενοι τραυματίστηκαν σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού. Ομάδα εγκλήστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατέβηκε σε πτέρυγα του Ισογείου και επιτέθηκαν σε άλλους κρατουμένους. Στη διεθνή ενημέρωση, Βρετανός άνδρας παραδέχθηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαστη σύζυγό του στο σπίτι του επί δύο δεκαετίες. Στα αθλητικά, η Εθνική Ελλάδος επικράτησε με 3-1 της πανίσχυρης Σλοβενίας για την τρίτη αγωνιστική του Eurovolley. Στην Athens Καλυθέα επιστρέφει ο 26χρονος επιθετικός Θανάσης Τσιριγότης. Νεφώσει στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Φάγαμε και το μισό Σεπτέμβρη. 15 έχει ο Σεπτέμβρης 2026 και είναι Τρίτη. Τρίτη με συννεφιά έξω. Έρχεται σιγά σιγά το φθινόπωρο. Είναι τα προεόρτια, γιατί θα ξανάρθουν και ήλιοι και λίγο ζέστη κτλ. Αλλά σήμερα θα είναι μια βροχερή μέρα, οπότε πάρτε τα μέτρα σας, πάρτε τις ομπρέλες σας, βάλτε παπούτσια που δεν θα πλημμυρίσετε αν περπατήσετε στους δρόμους και ετοιμαστείτε για μια φθινοπωρινή ημέρα. Νεφώσεις αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας και βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά της χώρας, άνεμη μέτρια έντασης στα νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σε σταθερά επίπεδα. Δεν περιμένουμε, μην νομίζετε ότι θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, αλλά λίγες βροχούλες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί θα τις έχουμε γύρω γύρω, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Μπορεί και να μην βρέξει, μπορεί και να βρέξει. Έτσι δεν είναι τα πράγματα. Σήμερα το ημερολόγιο λέει ότι γιορτάζει ο Νικήτας και η Νικητία και ο Βυσαρίωνας. Χρόνια τους πολλά, με υγεία και χαρές. Ότι ήδη έχει κίνηση στον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο, οπότε όχι μόνο γυρίσατε αλλά μπλέξατε κιόλας εκεί στους δρόμους με την κίνηση. Τα γνωστά, ο Κηφισός λίγο πάνω από την λεωφόρα Αθηνών, για την ακρίβεια εκεί στη Λένορμαν, ξεκινάει κίνηση και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι μετά τη Λένορμαν στην κάθοδο η κίνηση. Η έξοδος της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και τους Καραμαγκά δύσκολα. Και η Σχιστού βλέπω ότι είναι αρκετά δύσκολα αυτή την ώρα. Και η περιφερειακή Γάλλιο στο τέλος της, εκεί που βγαίνει για Σκαραμαγκά, βλέπω ότι έχει δυσκολίες. Κατά τα λοιπά, μεγάλα προβλήματα δεν βλέπω. Αρχίζει και μαζεύει κίνηση η άνοδος της Κηφισίας, αλλά ακόμα έχει λίγο δρόμο μέχρι να πήξει. Όπως επίσης και ο περιφερειακός εκεί στον Καρέα έχει αρχίσει και έχει αρκετή κίνηση. Κατά τα λοιπά, χαλαρά τα πράγματα στην υπόλοιπη Αττική, μέχρι να αρχίσει να μαζεύει την κανονική κίνηση της ημέρας. Παρά το γεγονός ότι η βενζίνη έχει φτάσει στο 2-2 στην Αττική, 2-13, 2-14, 2-15 είναι καλές τιμές εδώ στην Αθήνα και 2-2 και πάνω από 2-2. Μου περιγράφει χθες ένας φίλος, κατέβαινε με το αυτοκίνητο και είδε σε βενζινάδικο την τιμή στα 2-20 και μου λέει αντανακλαστικά σήκωσα το πόδι από τον γκάζι, δηλαδή ότι να μην κάψουμε άλλο. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας εάν δεν κάνουμε τίποτα, και επειδή δεν βλέπω να κάνουμε τίποτα θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Το θέτω ως δεδομένο. Είναι εξαιρετικά μεγάλο το πρόβλημα με την ακρίβεια που φέρνει ο πληθωρισμός στην ενέργεια. Πληθωρισμός που σύμφωνα και με το χθεσινό δελτίο της Τράπεζας Ελλάδος για το σύνολο του 2026 το βλέπουμε γύρω στο 3,5% από 3,8% στο 3,5, δεν το λες και χαμηλά, αν σκεφτείς ότι θεωρητικά ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν το 2%, εδώ είμαστε στο 3,5% και συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε, άρα αυτά είναι προσθετικά. Έρχεται στην ακρίβεια να προσθεθεί ένα ακόμα 3,5%. Δεν είναι ότι μόνο 3,5% είναι οι αυξήσεις. Επειδή είδα διάφορους να πανηγυρίζουν για τον ένα μήνα που έπεσε λίγο ρυθμός αύξησης των τιμών, διάφορους συγκεκριμένους κυβερνητικούς να πανηγυρίζουν, πρέπει να πάρουμε μέτρα και να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Να μην σας πω ότι ένα 50 βενζίνης η κανονική τιμή, πόσο κοστίζει δηλαδή το καύσιμο, είναι γύρω στα 40 ή λίγο κάτω από τα 40 ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι φόροι και ειδικός φόρος κατανάλωσης κτλ. Άρα να ένας τρόπος για να κατέβει γρήγορα. Η μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση ούτε να τα συζητήσει δεν θέλει αυτά. Γιατί γεμίζει τα ταμεία. Γιατί το 60% των φόρων είναι έμεση στην χώρα μας. Πολύ χαμηλότερο το ποσοστό στις υπόλοιπες χώρες. Άρα σου λέει τώρα, εδώ
γεμίζουν τα ταμεία και μετά εγώ τα δίνω σε επιδόματα. Και έρχομαι στον Άγιο Βασίλη και λύνω θεωρητικά το πρόβλημα των, των κατοίκων αυτής της χώρας, των πολιτών. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μειωθεί ο ΦΠΑ χωρίς να πειραχτούν τα έσοδα στο ταμείο. Άρα, μήπως να το δούμε λίγο διαφορετικά. Άσε που μετά και θυμάστε, χθες σας το έλεγα ότι μαθαίνω ότι η συμφωνία κυρίων στα σούπερ μάρκετ που είναι, η κυβέρνηση λέει ότι είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, είναι κανένα δίμηνο, βαριά βαριά. Και το έψαχνα να δω αν ισχύει, μου λέγανε οι σούπερ μαρκετάδες ότι εντάξει, θα δούμε και τα λοιπά. Και βγήκε χθες ο κ. Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, και είπε ότι η συμφωνία που έχουμε με την κυβέρνηση είναι για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Από Νοέμβριο επιστροφή στην κανονικότητα. Να μου πεις τώρα, η κανονικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έχει επιβάλει η Συμφωνία Κυρίων? Όχι, διότι η Συμφωνία Κυρίων, έχουμε πει, είναι σε 1000 προϊόντα, σε 1000 κωδικούς. Οι 1000 κωδικοί αυτοί δεν είναι όλοι στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ότι έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας στα σούπερ μάρκετ. Εγώ που κάνω το σούπερ μάρκετ για το σπίτι μας, βλέπω πώς πηγαίνουν οι τιμές. Έχω και αυτή τη μανία να ελέγχω το καλάθι ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο τώρα, γιατί πάνω κάτω τα ίδια πράγματα παίρνουμε. Και βλέπω ότι πραγματικά οι τιμές έχουν αυξηθεί. Αφήνω τις στατιστικές και βλέπω το κανονικό, την κανονική ζωή, το πορτοφόλι μου. Και το πορτοφόλι μου βλέπω ότι για το ίδιο σούπερ μάρκετ αδειάζει όλο και περισσότερο. Και δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι και τα γύρω-γύρω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι θα καταστραφούμε αν δεν υπάρχει συμφωνία κυρίων μετά τον Οκτώβριο. Αλλά επειδή η κυβέρνηση πολύ ταρατατζούν, πολύ επικοινωνία, παίζουμε με την επικοινωνία, είναι η αλήθεια. Και ήρθε η ώρα των κανονικών αποφάσεων πια και όχι των επικοινωνιακών, πώς το λένε, φωτοβολίδων. Διότι έρχονται και εκλογές και στο τέλος το ταμείο θα γίνει ο λογαριασμός. Είναι γενικό το πρόβλημα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Παντού ανεβαίνουν οι τιμές. Απλά εδώ έχουμε ακρίβεια συν ΦΠΑ. Ακρίβεια συν ειδικό φόρο κατανάλωση. Δηλαδή, όσο ακρίβεια έχουν οι υπόλοιποι, συν κάτι παραπάνω. Εμείς συν λίγο η στρέβλωση της αγοράς, συν λίγο το ότι, όπως έστειλε και ένας ακροατής εχθές, όταν δεν παράγουμε τίποτα εκτός από τουρισμό και κάπου εκεί τελειώνουμε, είναι λογικό να είμαστε και πιο ακριβοί από τους πάντες. Οπότε, καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα. Συνεδριάζει και η Fed. Αύριο θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της, την αποφασή της για τα επιτόκια, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ της Αμερικής. Και εδώ αναμένεται να υπάρξει ένα νέο beef, διότι ο νέος διοικητής της Fed καλείται στο να αντιμετωπίσει, όπως αντιμετωπίζουν όλες οι κεντρικές τράπεζες, τον πληθωρισμό. Τώρα, αν είναι σωστό ή όχι, είναι μια άλλη συζήτηση, με αύξηση των επιτοκίων και με την πίεση του πρόεδρου Τραμπ, του χαμηλά επιτόκια για να μπορούν να δανείζονται επιχειρήσεις και να κάνουμε business. Και όπως ξέρετε, τον προηγούμενο τον έδειξε κακήν κακός τον διοικητή, διότι δεν τον άκουγε στην πολιτική του. Να δούμε με αυτόν πώς θα τα πάει και αν θα τα πάει. Εν τω μεταξύ, είμαστε και πάλι σε φάση που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματάει να στέλνει, να ανεβάζει στα social διάφορα τώρα, στο Truth Social, στο δικό του, να γράφει συνέχεια. Και συνήθως όταν ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει συνέχεια, τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι ο καλύτερος, κερδίζει τον πόλεμο, όλα πηγαίνουν καλά, μη φοβάστε για τις τιμές, τελειώνει το Ιράν, δείτε το, γιατί μετά θα το εξαφανίσουμε και τέτοια διάφορα γνωστά. Εν τω μεταξύ, το Ιράν συνεχίζει να κάνει την δουλίτσα του, να πιέζει εκεί στα στενά του Ορμούζ. Οι Χούθοι εμφανίστηκαν, χτυπήθηκε η Σαουδική Αραβία. Έχουν ξεκινήσει οι Χούθοι να προσπαθούν να κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά εκεί. Γενικά τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Τα ομόλογα, τα αμερικανικά ομόλογα στο 5,01, επίπεδα που είχαμε δει λίγο πριν από την κρίση της Lehman Brothers το 2007-2008, τότε που τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά. Δεν εννοώ ότι είναι η ίδια κρίση, αλλά είναι η ίδια πίεση σε πάρα πολλά μέτωπα. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστήρια κρατάνε την ανάσα τους, κρατούν την ανάσα τους, διότι η κούρσα ανόδου των τιμών της υψηλής τεχνολογίας έχει σταματήσει, διότι πάγωσαν λίγο οι επενδύσεις από το AI. Για την ακρίβεια, πάγωσαν αυτή η ταχύτητα που είχε η τεχνητή νοημοσύνη στα χρηματιστήρια, σταμάτησε λίγο και όλοι κάθονται να δουν τι θα γίνει. Γενικά το μείγμα είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο να κάνουμε κάτι. Αρκεί να θέλουμε να κάνουμε κάτι. Να υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση που λέμε, αυτή η ρημάδα, αυτή. Εδώ αντί να συζητάμε για πολιτική βούληση και για δράσεις, συζητάμε για το πόσο κοστίζει το πρόγραμμα των πολιτικών κομμάτων, αν είναι 7 ή 17, αν είναι 4 ή 14, αν είναι 6 ή 16. Δηλαδή, τσακωνόμαστε για κάτι που λύνεται πάρα πολύ εύκολα, το δίνουμε κάπου και το αξιολογεί και λέμε ναι, είναι τόσο ή δεν είναι τόσο, και καθόμαστε τώρα και τσακωνόμαστε. Ή ξέρω εγώ, τσακωνόμαστε για το 2010. Αν ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε στο Καστελόριζο και είπε για την έναρξη του μνημονίου, και αν έπρεπε να το πει από εκεί, και αν αμαύρωσε το Καστελόριζο, και αν στα μνημόνια μας βάλανε οι μπλε ή οι πράσινοι και διάφορα τέτοια. Ωραίες είναι αυτές οι συζητήσεις, αλλά τις κάνουμε με λάθος τρόπο συνήθως, και για λάθος τρόπο κιόλας. Όχι για να βρούμε τι έφταξε και να το λύσουμε, αλλά για να καλύψουμε τις σημερινές δυσκολίες και τις σημερινές αριθμίες. Διότι όταν έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ότι παιδιά, τι το θέλουμε τώρα το επίδομα ανεργίας, ας το να πάει. 2 μήνες και μετά επιδοτούμε ενεργασία. Όπου κάτσε, όπως κάτσε, ό,τι κι αν είσαι. Είσαι 18, είσαι 55, δεν πειράζει. Τους 2 μήνες να πάρεις βρει δουλειά. Ωραία. Άντε και πες ότι εγώ που είμαι 55 και είναι δύσκολο να βρω δουλειά, θα μου βρεις μια δουλειά που θα είναι αντάξια, εισάξια της δουλειάς που είχα και θα την επιδοτήσεις κιόλας και όλα καλά. Οι άνθρωποι που είναι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό, για παράδειγμα, που δουλεύουν 6-8 μήνες και μπαίνουν στο ταμείο τους υπόλοιπους 4 για να ξαναδουλέψουν τους υπόλοιπους 8, οι εποχικοί πυροσβέστες ή τέλος πάντων όλα αυτά τα εποχικά επαγγέλματα, στους 2 μήνες και αυτούς. Ή αυτοί θα έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, για παράδειγμα. Και ξαναλέω, δεν είναι οριζόντια μέτρα, σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν μπορείς να πεις ότι το ίδιο εύκολα θα βρει ένας 18, ένας 20, ένας 25 δουλειά και ένας 50, ένας 55, που είναι και ακριβώς εργαζόμενος, που στοιχίζει περισσότερο στην επιχείρηση, που για να τον κρατήσει μετά, γιατί δεν είναι η επιδοτούμενη, δεν θα είναι για μια ζωή, θα είναι για μερικούς μήνες, για ένα χρόνο. Ωραία, μετά θα πρέπει να τον κρατήσει η επιχείρηση. Και αυτοί οι εργαζόμενοι, δυστυχώς για κάποιες επιχειρήσεις, τους βλέπουν απλά ως ακριβούς και όχι ως έμπειρους ή ως καλούς εργαζόμενους. Έλα να μου πεις πώς θα βρει αυτός δουλειά. Πανηγυρίζουμε και για την ανεργία, ότι έπεσε και τα λοιπά, και σχεδόν κάθε μήνα βλέπουμε το ίδιο αποτέλεσμα στο τέλος. Έβλεπα μία μελέτη που έχει κάνει ο κύριος Μητρόπουλος, θα συζητήσουμε την Παρασκευή που έχουμε το καθιερωμένο ραντεβού μας. Η Ελστάτ ανακοίνωσε 338.820 λιγότερους ανέργους από την ΔΥΠΑ, δηλαδή η ΔΥΠΑ άλλους ανέργους, η Ελστάτ άλλους ανέργους. Συνεχίζουμε αυτό το παιχνιδάκι, το αλλιώς τους υπολογίζει ο ένας, αλλιώς τους υπολογίζει ο άλλος, αλλά η ΔΥΠΑ δίνει τα επιδόματα. Και η Ελστάτ λοιπόν που ανακοίνωσε λιγότερους ανέργους, η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε περισσότερους ανέργους, 386 η Ελστάτ, 715.000 λέμε έτσι, η ΔΥΠΑ. Και λες, ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά. Και όχι μόνο κάτι δεν πάει καλά. Με ποιο στοιχείο κάνει πολιτική η κυβέρνηση και ποια από τα 2 στοιχεία είναι τα σωστά. Πάντως, η Εργάνη τον Ιούλιο ανακοίνωσε 13.795 απολύσεις περισσότερες από προσλήψεις. Και μιλάμε για τον Ιούλιο, όχι για τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο που λες τελειώνουν τα εποχικά επαγγέλματα, αλλά για τον Ιούλιο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα το συζητήσουμε την Παρασκευή με τον κύριο Μητρόπουλο, όταν θα τον έχουμε εδώ για το καθιερωμένο ραντεβού. Μόνο εμείς έχουμε προβλήματα? Όχι. Έχουν προβλήματα και άλλοι, και μεγάλα προβλήματα, σημαντικά προβλήματα. Ο πολιτικός σεισμός στην Βρετανία είναι τεράστιος, διότι η Ουαλία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Σκωτία και οι λοιπές δυνάμεις έχουν αρχίσει και καλοβλέπουν την ανεξαρτησία τους, την αποσκήτησή τους, να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, να φύγουν από την Μεγάλη Βρετανία, διότι σου λέει, εμείς παιδιά θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη μάλλον, διότι μας συμφέρει περισσότερο οικονομικά, με τον Brexit εμείς έχουμε πληγωθεί, άσε που δεν πάνε και καλά τα πράγματα στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, οπότε τι να το κάνουμε. Και έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση τώρα για την επόμενη μέρα, και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο της επανόδου της ακροδεξιάς,
στα πράγματα, διότι αυτά τα λάθη εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά, τους λάθους χειρισμούς, την λάθος μεταχείριση των πραγμάτων, και τι προσπαθεί να κάνει, να δώσει θεωρητικά απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες και δεν μπορούν να τα απαντήσουν οι πολιτικοί. Να μου πεις τώρα, στη Μεγάλη Βρετανία η ακροδεξιά, ο κύριος Φάρας ήταν αυτός που πίεζε για Brexit, τα έκανε όπως τα έκανε και τώρα έρχεται ως λυτρωτής, γιατί έτσι είναι αυτά. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούν και ξεπλένονται πάρα πολύ εύκολα και έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούν και ξεπλένονται πάρα πολύ εύκολα και έρχονται μετά θεωρητικά ξεπλημένοι για να

Το λέω γιατί σήμερα αποφυλακίζεται ο Ήλιας Κασιδιάρης μετά από 13 χρόνια που εξέτησε ποινή πολυετούς κάθειρξης ως διευθυντικός τέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Να τα λέμε για να τα θυμόμαστε, γιατί κάποιοι τα ξεχνούν. Ήδη ο ίδιος λέει ότι δεν έχει βάλει τελεία στις πολιτικές του επιδιώξεις, ότι θα κατέβει υποψήφιος. Ο νόμος δεν το επιτρέπει και η ποινή του δεν το επιτρέπει, αλλά έτσι κι αλλιώς τι σημασία έχει αν η αλήθεια δεν είναι αυτό που λέμε εμείς. Το ζήτημα είναι να χτίζουμε το αφήγημά μας έτσι όπως θέλουμε. Δικαστικές πηγές που γνωρίζουν την εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου δηλώνουν ότι με βάση τις αποφάσεις του 2023 ο Κασιδιάρης δεν μπορεί, αν θελήσει τώρα, να κάνει κόμμα και να μετάσχει στις προσεχείς εκλογές, διότι το δικαστικό προηγούμενο που υπάρχει του το απαγορεύει. Αν θα αλλάξει ο νόμος ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση. Αν ο νόμος που υπάρχει είναι καλός ή κολοβός, είναι επίσης μια άλλη συζήτηση που μάλλον μοιάζει με κολοβός, γι' αυτό και δίνει το δικαίωμα στον Ηλία Κασιδιάρη να σπέρνει διάφορες παραφιλολογικές συζητήσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, απλά και μόνο για να δημιουργεί την αίσθηση. Τώρα προφανώς θα ψάξει ένα όχημα για να μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Έξω ο Κασιδιάρης, έξω και ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν γύρισε στις φυλακές, ο 48χρονος εγκληματίας μετά την νόμιμη άδεια που είχε λάβει από τις 7 Σεπτεμβρίου και πλέον αναζητείται ως δραπέτης. Από το 21 είχε λάβει συνολικά 16 άδειες χωρίς να σημειωθεί κάποιο πρόβλημα, αλλά τώρα έμπλεξε, τέλος πάντων, μου φάνηκε λίγο αστείο το έμπλεξε το παιδί. Ναι, θα βάλει μυαλό. Τέλος πάντων, στο αιματηρό περιστατικό στην Ανάβησο, λίγο πριν από τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από ένα beach bar, όπου σημειώθηκε μια συμπλοκή μετά από διαπληκτισμό μεταξύ παρέας, την οποία φέρεται να συμμετείχε και ο Ριζάη. Διασταυρώθηκε ότι αυτός είναι και ο Βαρυπινίτης δεν επέστρεψε ποτέ στην φυλακή. Έχει καταδικαστεί δύο φορές σε ισόβια για ανθρωποκτονίες και έχει συνδεθεί με δύο θεαματικές αποδράσεις με ελικόπτερο από τον Κορυδαλό το 2006 και το 2009 μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Στην πολυκρότη υπόθεση του Μαζονάκη χθες η κηδεία, αυτό το η χαρμολύπη του κόσμου, δηλαδή ενώ με τραγούδια και χορούς από τη μία και συγκλονισμένοι για το θάνατο του Μαζονάκη, το φαινόμενο Μαζονάκης έτσι όπως έχει εξελιχθεί, όπου δείχνει πόσο πολύ ο κόσμος αγαπούσε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και πόσο πολύ ο κόσμος προσπαθεί, ψάχνει να συνδεθεί με κάποιο σύμβολο, με κάποιον άνθρωπο. Μια λαοθάλασσα που ενώθηκε για το τελευταίο αντίο και η δικαστική υπόθεση, η δικαστική τροπή της υπόθεσης. Σήμερα η απολογία, έχει αναβαθμιστεί η κατηγορία πλέον για τους δύο και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι ανακριτικές αρχές αναβάθμισαν την κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς, με τα νέα ευρήματα να ενισχύουν το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησής τους. Όσο ξετυλίγεται το κουβάρι, φαίνεται όλο και περισσότερο πως αυτοί οι δύο άνθρωποι έκαναν ό,τι χειρότερο μπορούσαν σε ολόκληρη την καριέρα τους, έτσι κι αλλιώς όπως φαίνεται, αλλά και στην υπόθεση του Μαζονάκη, ό,τι χειρότερο μπορούσαν για να μην σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Αγνόησαν τα alert όταν έπαθε θρόμβωση, αγνόησαν την κατάστασή του, αγνόησαν τα προβλήματα που προκλήθηκαν όσο προχωρούσε η διαδικασία, αγνόησαν το σύστημα που τους έστελε μηνύματα ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, το ηλεκτρονικό σύστημα, και προχώρησαν ακόμα και το γεγονός ότι μάλλον ό,τι έπαθε το έπαθε πολύ ώρα πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, δείχνει πόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι γιατροί. Η απάντηση της πολιτείας, η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ζητώ μου συγγνώμη για την αδυναμία του συστήματος να προστατεύσει αυτόν τον άνθρωπο. Σύστημα, κάτι απρόσωπο, κάτι γενικό, κάτι θεόσταλτο ή κάτι μη σταλμένο από τον Θεό. Το σύστημα δεν έχει πρόσωπο όταν πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Είναι κάτι ουδέτερο. Ή μάλλον έχει πρόσωπο, αλλά είναι ο ΙΣΑ, για παράδειγμα, που έχει φορτωθεί όλο το λάθος του συστήματος. Το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εμπορίου,
το Υπουργείο, δεν ξέρω

όποιο άλλο υπουργείο, το Υπουργείο Τσίπας, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο, δεν έχει ποτέ καμία ευθύνη. Τα υπουργεία είναι μόνο για να τους λέμε μπράβο όταν κάνουν κάτι καλό. Όταν γίνεται κάτι κακό, το σύστημα δεν μας προστάτευσε. Κάτι εκτός πραγματικότητας, κάτι εκτός αυτού του κόσμου. Μια ανώτερη δύναμη που δεν μας προστάτευσε. Κρίμα, και χάθηκε ένας άνθρωπος. Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου στον ήχο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθεται και φροντίζει τους ήχους για να έρχεται κρυστάλλινος, και αν έχετε και την πολυλογία μου χωρίς ανάσα εδώ και 25 λεπτά, ξέρω εγώ πόση ώρα μιλάω. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος ταχύτητα, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τις μουσικές της ημέρας, και η κυρία Ελένη Τάγκα απαντάει στο 211-1080-880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αλλιώς, radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στο μικρόφωνο. Είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι τις 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Διαβάστε στην απογευματινή. Το Μαξίμου κοστολογεί και βγάζει στον τάκο το πρόγραμμα του Πασόκ. Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως. Νέο βαθμολόγιο και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όλες οι αλλαγές. Εισάγεται η κάρτα εργασίας σε όλα τα πεδία. Το φαινόμενο Μαζονάκη. Ο λαϊκός τραγουδιστής που κέρδισε την αποδοχή όλου του καλλιτεχνικού χώρου. Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: 1993 η κυκλοφορία του δίσκου. Ο γάτος είναι ένα από τις χαρακτηριστικές στιγμές της τριάδας πρωτοψάλτη Κραουνάκης Νικολακοπούλου. Μουσική Κραουνάκη, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου. 1993, μακριά σαν τώρα όμως. Όχι, Άρη μου. Ο τίτλος «Κύριος» κερδίζεται με τα έργα της ζωής μας. «Κύριος» και Ηλίας Κασιδιάρης δεν πηγαίνουν μαζί. Μηνύματα δεχόμεθα στο radio@parapolitika.gr, αλλιώς το 211-1080-880, όπως σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας. Καλημέρα, το ψάξαμε, το πήγαμε από εδώ, το πήγαμε από εκεί, το βρήκαμε τελικά. Λέμε να συναντιόμαστε κάθε Τρίτη στις 7.30 για να μιλούμε για την ατζέντα, την οικονομική ατζέντα και τα... τις εκκρεμότητες που έχουμε, που είναι και πολλές οι ρημάδες, δεν λένε να σταματήσουν. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδε, εγώ σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια συζήτηση που λέει ότι, παιδιά, εντάξει, έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια δυσκολίας, υπήρξαν πάρα πολλές επιχειρήσεις, μεγαλύτερες ή μικρότερες, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που με τα δόντια κρατάνε ανοιχτή την επιχείρησή τους, έχουν χρέη, έχουν από εδώ, έχουν από εκεί, θέλουν να μείνουν να δουλεύουν γιατί είναι η δουλειά τους, είναι το εισόδημά τους, θέλουν να καταφέρουν με κάποιο τρόπο να αποπληρώνουν τα χρέη που έχουν δημιουργήσει, αλλά για να το κάνουν αυτό πρέπει να έχουν και λογαριασμούς που, σε μια εποχή που τίποτα δεν γίνεται χωρίς τραπεζικούς λογαριασμούς, για να μπορούν να κινούνται. Και εδώ πηγαίνουμε με τον αραμπά, σιγά σιγά, χωρίς να εφαρμόζουμε ούτε καν τα αποφασισμένα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Αλέξανδρε, μιλάμε για τον ακατάσχετο λογαριασμό. Και μάλιστα, όταν είχα δεχτεί ένα τηλέφωνο από κάποιον βουλευτή συγκεκριμένα και μου είπε ότι, ψηφοφόρος μου λέει ότι το ακατάσχετο πλέον δεν είναι 1600 όπως λέτε, αλλά είναι 1250. Mm-hmm. Ρίγνει τα ματιά μου ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι νόμος της Βουλής από τον Ιούνιο, το ακατάσχετο στα 1600 ευρώ. Όταν λοιπόν άρχισε και το έψαχνα, διαπίστωσα ότι τελικά έχει απόλυτο δίκιο. Τα 1600 ευρώ που ευαγγελιζόμαστε όλοι ότι είναι το ακατάσχετο, mm-hmm, θα είναι τελικά για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λέμε ακατάσχετο σε ένα λογαριασμό, σημαίνει ότι ό,τι χρήματα και να υπάρχουν μέσα στις τράπεζες, μέσα σε διάφορους λογαριασμούς, έχει το δικαίωμα ο πολίτης, έναν από αυτούς, και ειδικά αυτός ο οποίος είναι ή μισθοδοσίας ή για τη συνταξή του, να είναι ακατάσχετος.
0: Ναι.
1: Αυτό το ακατάσχετο είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2014 με 1500 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Μειώθηκε στα 1250 ευρώ τον Αύγουστο του 2015 και τον Ιούνιο πλέον από τα 1250 πήγε στα 1600. Όχι όμως για όλους. Γιατί? Γιατί αν το κατασκετήριο πάει προς την τράπεζα, εκεί ισχύουν τα 1600.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάξανε όμως στο νόμο το άρθρο που λέει ότι αν το κατασκετήριο πάει σε τρίτους, δηλαδή ή στον εργοδότη,
0: mm-hmm,
1: ή στον ΕΦΚΑ, κάποιος που παίρνει σύνταξη, εκεί πλέον δεν είναι τα 1600, αλλά παραμένει στα 1250.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα πλέον να είναι θέμα τύχης, αν το κατασκετήριο θα πάει στην τράπεζα ή αν θα είναι άτυχος ο πολίτης και πάει στον εργοδότη του ή στον ΕΦΚΑ, οπότε εκεί πλέον είναι τα 1250 και όχι τα 1600. Mm-hmm. Και μάλιστα συγκεκριμένα, ο πολίτης που μίλησα μαζί του όταν ξεκίνησε να ψάχνω το θέμα, μου είπε, κύριε Χατζησαλάτα, 350 ευρώ το μήνα για μένα το σούπερ μάρκετ μου.
0: Σωστό, είναι μια... σωστό.
1: Και το χειρότερο απ' όλα, Αλέξανδρε, είναι ότι μιλάμε για τα 1250 ή για τα 1600,
0: mm-hmm,
1: όταν υπάρχει νόμος στη Βουλή. Ξέρεις πολύ καλά, δεν χρησιμοποιώ ποτέ ούτε άρθρα ούτε νόμους, αλλά εδώ επειδή είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, το άρθρο 130 του νόμου 4611 του 2019, το οποίο έχει πάρει και ΦΕΚ.
0: Uh-huh.
1: Και μάλιστα έχει δίκαια εφαρμοστική απόφαση από τον Υπουργό, η Α1236-19 της ΑΔΕ, αυτός ο νόμος ισχύει. Δεν έχει πάψει να ισχύει.
0: Ναι.
1: Και τι λέει αυτός ο νόμος? Ότι όταν υπάρχει κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό, δεν είναι το συγκεκριμένο τα 1250 που ήταν πριν ή τα 1600 στις περιπτώσεις που λέγαμε τώρα,
0: uh-huh,
1: αλλά το ακατάσχετο θα δημιουργείται βάσει της ρύθμισης την οποία έχεις φτιάξει και θα έχει σχέση με τη δόση σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με πιο απλά πράγματα. Εγώ έχω κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού και είμαι σε μία ρύθμιση. Και πληρώνω το μήνα 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το ακατάσχετο για κάθε μήνα θα είναι η δόση που πληρώνω, άρα τα 1000 ευρώ, επί ένα συντελεστή 3 αρχικό που φτάνει προς το τέλος της ρύθμισης το 4,5. Ένα δέλεαρ δηλαδή για να παραμείνω στη ρύθμιση. Άρα λοιπόν για μένα το ακατάσχετο είναι 3.000 ευρώ το μήνα. και φτάνει στις 4.500 ευρώ στο τέλος. Uh-huh. Που σημαίνει ότι αυτό κάθε μήνα θα πηγαίνει ανάλογα με τη δόση την οποία πληρώνεις, θα ισχύει για εκείνο το μήνα, γιατί αν χάσεις τη ρύθμιση χάνεις και αυτό το προοδευτικό ακατάσχετο. Αυτός είναι νόμος του ελληνικού κράτους, ισχύει, δεν έχει σταματήσει να υπάρχει και όμως δυστυχώς δεν εφαρμόζεται.
0: Ναι, και αυτό είναι το τεράστιο ζήτημα, γιατί ξαναλέω, για πάρα πολλές επιχειρήσεις αυτή η διαδικασία είναι η ανάσα τους για να μπορούν να κινηθούν, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να ξεκινήσουν να μαζεύουν πάλι χρήματα στο ταμείο για να πληρώσουν τις οφειλές. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορείς να κινηθείς πια αν δεν έχεις τραπεζικό λογαριασμό.
1: Φαντάσου, λέτε, ότι αυτά τα χρήματα που συζητάμε, τα 1250 ή τα 1600, είναι χρήματα για σένα, για την οικογένειά σου, για την επιχείρησή σου, για τα ενοίκια, για τους εργαζόμενους. Είναι δυνατόν?
0: Ναι, δεν το συζητάω. Και όλα αυτά τα συζητάμε τη στιγμή που, ενώ το δημόσιο λέει σε σένα να είσαι συνεπής, αλλιώς θα έχουν κατασχέσεις, θα υπάρξουν πρόστιμα, θα επιβληθούν κυρώσεις κτλ. Το δημόσιο το ίδιο ή οι φορείς του δημοσίου δεν είναι συνεπείς απέναντί μας. Μας πληρώνουν όποτε θέλουν, όποτε κανονίσουν, όποτε μπορούν, χωρίς καμία επιβάρυνση στην καθυστέρηση. Δηλαδή, αν έπρεπε να με πληρώσει σήμερα και να με πληρώσει σε 3 μήνες ή 1 χρόνο, δεν υπάρχει κανένα επιτόκιο για αυτούς. Τίποτα. Κανονικά. Πληρώνουν σαν να είναι πρώτη μέρα.
1: Και δεν υπάρχει επιτόκιο, Αλέξανδρε, και δεν υπάρχουν μέτρα που μπορεί να πάρει ο πολίτης απέναντι στο δημόσιο. Ή το δημόσιο να έχει την κατάσχεση ή τον πληστηριασμό και ο πολίτης να μην το έχει απέναντι στο δημόσιο.
0: Σωστό.
1: 3,27 δις είναι οι οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Τα 2,64 δις είναι έλλειψη πρόθεσμες οφειλές, από 2,76 μειώθηκαν κάπου τον Ιούνιο, και 629 εκατομμύρια ευρώ είναι επιστροφές.
0: Ναι.
1: Επιστροφές που έχουν να κάνουν είτε με επιστροφές φόρου, είτε άμεσους είτε έμεσους, αλλά και επιστροφές οι οποίες εδώ δικαιολογημένα η ΑΔΕ λέει ότι εγώ θέλω να σας επιστρέψω χρήματα, αλλά δεν έχετε βάλει το IBAN ή δεν μου έχετε τα πλήρη στοιχεία για να μπορεί να έρθει στην κοινωνία μαζί σας. Αυτό όμως ο χρειά μπροστά στα 3,27 δις,
0: βέβαια,
1: τα οποία είναι χρήματα, τα χρωστάει το δημόσιο προς τους πολίτες ή προς επιχειρήσεις, με κορονίδα τα νοσοκομεία, 1,23 δις είναι αυτά τα οποία αφήνονται στα νοσοκομεία και στους προμηθευτές, 681 στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, 326 εκατομμύρια στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 237 στα νομικά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα χρήματα που οφείλει στους ιδιώτες, στις επιχειρήσεις, είναι χρήματα που η επιχείρηση έχει πληρώσει ΦΠΑ, έχει πληρώσει φόρους και περιμένει να εξοφληθούν τα τιμολόγια
0: της
1: 1, 2 ή 3 χρόνια.
0: Και κάνει και το λογιστικό κόλπο, φεύγουν από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, άρα δεν εμφανίζονται ως καθυστερούμενα, πηγαίνουν στους διάφορους οργανισμούς του δημοσίου και από εκεί
1: και
0: πέρα
1: εκεί.
0: Εμφανίζονται εκεί τα προβλήματα, δεν εμφανίζονται και δεν έχεις να πεις ότι φταίει και το κεντρικό κράτος. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μόνιμο ζήτημα. Θεωρητικά θα κάνουν αυτή την πλατφόρμα συνέπεια για να ελέγχεται το πράγμα, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως πηγαίνει.
1: Αυτό που δεν μπορείς να καταλάβω, Αλέξανδρε, γιατί εγώ τον διάβασα την περιβόητη πλατφόρμα συνέπεια, η οποία θα έρχει να ελέγχει τα τιμολόγια που εξοφλούνται ή αυτά τα οποία καθυστερούν.
0: Mm-hmm.
1: Μα χρειάζεται να υπάρχει πλατφόρμα για να ξέρει το δημόσιο που χρωστάω. Κάθε μήνα που κάνει τα στοιχεία της, να λύσει τους λογαριασμούς του, δεν βλέπει ότι εδώ υπάρχει ένα κενό, γιατί χρωστάω στον Αλέξανδρο, στον Γιάννη, στον Α, στον Β.
0: Σωστό.
1: Και χρειάζεται να δει πλατφόρμα για να δούμε τις συνεπίες μας.
0: Συνήθως όταν έχουμε ένα πρόβλημα, αντί να ψάξουμε να βρούμε τη λύση, φτιάχνουμε μια επιτροπή με 2-3 οι οποίοι θα κάτσουν, θα δουν τι είναι αυτό το πρόβλημα για να μας πούν πώς μπορεί να λυθεί κτλ. Και να βρούμε μια λύση που δεν θα εφαρμοστεί πάλι. Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει έλεγχος. Τα λεφτά δεν πρέπει να πηγαίνουν από το δημόσιο στους ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις έτσι. Απλά πρέπει να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από αυτό. Είναι δεδομένο.
1: Ακριβώς. Τώρα, ισονομία, ισοπολιτεία, ίσα βάρκα, ίσα πανιά, διαλέγουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να σε πάω κάπου αλλού. Στα στοιχεία για τις τιμές των ενοικίων από την Eurostat, όπου η Ελλάδα για ακόμη μια φορά είμαστε στην πρώτη θέση. Είναι στην πρώτη θέση η Ελλάδα. Περήφανη πολύ, γιατί είμαστε οι ακριβότεροι από όλους.
1: Θα είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε ακριβότεροι από όλους. Αρχίζει να έχουμε το εισόδημα να το υποστηρίξουμε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή θα ήμασταν μια χαρά αν ξέραμε ότι είναι η πιο ακριβή χώρα του κόσμου, αλλά ο κάθε πολίτης έχει 10.000 ευρώ εισόδημα.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Έχουμε χαμηλό εισόδημα με πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Έτσι λοιπόν η Eurostat τι λέει. Έχει φτιάξει έναν συντελεστή αλγόριθμο και λέει ποιες χώρες, ποιοι πολίτες δίνουν για ενίκιο πάνω από το 40% του εισοδήματός του.
0: Ναι.
1: Άρα μου περισσεύει το 60% για όλες τις υποχρεώσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,2. Δηλαδή οι 8 πολίτες στους 100 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μας, Αλέξανδρε, είναι 28,9. 29% δηλαδή στην ουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα στους τρεις. Ετήσια αύξηση ενοικίων το 2025 σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. 17,6 αυξήθηκε στην Κροατία, ετήσια δαπάνη για τα ενοίκια. 10,1 στην Ελλάδα. 9,8 Ουγγαρία. 9,6 Βουλγαρία. 8,2 Ρουμανία. Είμαστε στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη πίσω από την Κροατία. Και το πολύ χειρότερο απ' όλα, μία έρευνα του Κεφίμ.
0: Ναι. Και εδώ είναι τα δύσκολα. Εδώ είναι τα δύσκολα, γιατί φαίνεται η πραγματικότητα πόσο ασφυκτική γίνεται για τους ενοικιαστές.
1: Ακριβώς, γιατί έχει να κάνει με το μισθό το οποίο παίρνεις, τα χρήματα τα οποία έχεις. Ενοίκιο για διαμέρισμα ενός δωματίου, ενός μονοδωματίου.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 70,2 του μέσου μηνιαίου μισθού, όταν στην Ευρώπη αντιστοιχεί στο 33,8. Τα μισά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τα μισά του μισθού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενίκιο για διαμέρισμα 2 μονοδωματίων. Στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 93,6 του μέσου μισθού, ένας μισθός δηλαδή στην ουσία.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη είναι 45,6, λιγότερο από το μισθό. Για 3 διπλωδωμάτια στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 140,4 του μισθού. Πρέπει να βρω λοιπόν και το υπόλοιπο 40,4 να το προσθέσω στο μισθό μου για να μπορέσω να το πληρώσω. Στην Ευρώπη 62,03. Και αν θέλουμε μονοκατοικία, εκεί πλέον 203,9 του μέσου μηνιαίου μισθού στην Ελλάδα, 93,9 στην Ευρώπη. Είναι χάσμα.
0: Είναι τεράστιο το χάσμα, και είναι το χάσμα και από τη μία η ακρίβεια και από την άλλη η χαμηλή μισθή. Άρα το πρόβλημα είναι τεράστιο και χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις και γρήγορες λύσεις. Γρήγορες λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων σωστές παρεμβάσεις ώστε να περιοριστεί λίγο το φαινόμενο, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Και όχι να έχουμε προγράμματα χωρίς να το αποδομήσω.
0: Καλά.
1: Το σπίτι μου ένα ή δύο ή τρία τώρα που θα έρθει, το οποίο δημιουργούν ενδυνάμει αγοραστές με τα ίδια ακίνητα. Έτσι ανεβαίνουν τα ακίνητα οι τιμές. Είναι πληθωριστικό το θέμα.
0: Μα το είδαμε και στο σπίτι μου ένα, το είδαμε και στο σπίτι μου δύο. Τώρα με το σπίτι μου τρία, μάλλον θα ανέβουν ακίνητα άλλης κατηγορίας, λίγο πιο ακριβά. Γιατί ανεβαίνει το ποσό των ακινήτων, άρα θα ανέβουν και τα ακίνητα που ήταν, ξέρω, πάνω από τις 300.000. Μέχρι τώρα δεν ασχολιόμασταν με αυτά τα ακίνητα με το σπίτι μου. Άρα θα διευρυνθεί ο κύκλος των αυξήσεων, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Να δούμε, να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλημέρα, Γιάννη Χατζησαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, στο καθιερωμένο ραντεβού μας για να βλέπουμε λίγο την οικονομική ατζέντα των ημερών.

15 Σεπτεμβρίου του 1821, πέντε χώρες της Κεντρικής Αμερικής αποφασίζουν την ίδια μέρα ότι 300 χρόνια ισπανικής κυριαρχίας ήταν μάλλον αρκετά. Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα, Νικαράγουα και Κωνσταρίκα κηρύσουν μαζί την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία. Πέρυσι γιορτάσαμε την ανεξαρτησία τους με μουσικά στην Νικαράγουα. Φέτος περνάμε δίπλα στην Ονδούρα. Μπάντα Μπλάνκα, Σόπα Ντε Καρόλ.

Πριν πάμε στη διαφημίση, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο Nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο Nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Σχολείο Ειρήνης Παπά.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
13: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Βαγγέλης Γερμανός από τον πρώτο του δίσκο, τα μπαράκια. Το 1981 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα δισκογραφικά πράγματα. Βαγγέλης Γερμανός φέρνει μαζί του ένα διαφορετικό αέρα, με την βοήθεια βεβαίως του Διονύση Σαββόπουλου, που τον ακούμε και στο τραγούδι, και στις δεύτερες η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τρελαθεί με αυτή την είδηση που διάβαζα χθες γύρω-γύρω, την επερτομάτου μου δηλαδή, δεν είχα κάτι να δώσω μεγάλη σημασία. Έλληνας ο νέος James Bond και διάφορα τέτοια. Λέω, κοίτα να δεις ποιες είναι που θα έχουμε και Έλληνα James Bond. Δηλαδή θα κυνηγάει τους κακούς και θα λέει put the code down και τέτοια που έλεγε στη διαφήμιση. Αλλά... freeze! Διαβάζω λοιπόν τον Έλληνα, λέω πατριωτάκι θα είναι, εδώ από το Παγκράτη θα είναι ο τύπος. Αν δεν είναι από το Παγκράτη θα είναι, ξέρω, από το Περτούλι. Αν δεν είναι από το Περτούλι θα είναι από το Καρπενήσι, ξέρω, κάτι τέτοιο. Μπαίνω μέσα να διαβάσω τι είναι. James Bond λέει, ο πιθανός νέος James Bond, ο Τεό James. Ωραίο παιδί, λέω, Έλληνα θα είναι, τέτοια μορφιά, πολύ. Μπαίνω μέσα, ο παππούς του λέει, ο παππούς του ήταν Έλληνας, έφυγε το 40 όταν μπήκαν οι Ναζί, πέρασε στη Συρία και από τότε μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε, τον Κίτσο τον Λεβέντη. Τι Έλληνας ρε παιδιά, δηλαδή εντάξει, έχει μια καταγωγή, τώρα ένας του παππούς ήταν Έλληνας και τα λοιπά. Σιγά μην τρέχει ο James Bond με ελληνική σημαία, πως κερδίζουν τα μετάλλια και τρέχουν γύρω γύρω με ελληνική. Πολύ όμορφο παιδί, το πρώτο πράγμα που είπα Κατερίνα μου, πολύ όμορφο παιδί. Αλλά
1: δεν ήταν
0: δηλαδή, ναι, πραγματικά, πολύ όμορφο παιδί, αλλά δεν είναι Έλληνας, δηλαδή το παιδί, μπράβο και συγχαρητήρια, δεν ξέρω, ξέρει που πέφτει η Ομόνοια, ξέρει, δεν ξέρει που πέφτει η Ομόνοια, δηλαδή έχει πήξει στη σταδίου πηγαίνοντας και ερχόμενος τώρα, εντάξει, δεν θέλει ο ίδιος να γίνει James Bond, γιατί λέει, φοβάται ότι θα τον κλείσουν σε ένα χρυσό κλουβί, έστω και αν απ' έξω έχει μια Aston Martin, δεν έχει κι άδικο.
2: Που την είχε μια κομψή κυρία,

0: παιδιά.
1: Αυτός είναι ο καφές από τους χειμερινούς κολυμβητές. Πρόταση από τον Βαγγέλη. Κάθε σπίτι που ενοικιάζεται, μόλις κατατίθεται το πρώτο ενίκιο στην ΑΔΑΕ, να έρχεται επιτροπή να εξετάζει το σπίτι που μένει ο καθένας, σε τι κατάσταση είναι, και να κάνει αυτοψία επί τόπου και να κρίνει αν είναι σωστό το ενίκιο ρωτώντας τα δίπλα σπίτια. Χαθήκαμε. Βαγγέλη, άμα το κάνουμε αυτό για κάθε σπίτι, καταλαβαίνεις ότι δεν θα κάνει τίποτα άλλο η ΑΔΑΕ. Υπάρχει τρόπος ψηφιακά να το βλέπεις όλο αυτό, δηλαδή να βλέπεις τα ενίκια γύρω-γύρω κτλ. Προφανώς τώρα την κατάσταση του σπιτιού δεν μπορείς να τη δεις, αλλά τα ενίκια μπορείς να τα δεις από το τι ενίκια έχει υπόλοιπη η αγορά. Έτσι και αλλιώς ελεύθερη είναι η αγορά, θα σου πει ο καθένας, ορίζει το ενίκιο όπως τον ενδιαφέρει. Αφού το σύστημα και γενικά οι ευρωπαϊκοί δείκτες ανάβουν συνέχεια προειδοποιητικά λαμπάκια, η κυβέρνηση τα σβήνει όπως ο γιατρός στην υπόθεση του Μαζονάκη. Ναι, μακάβριο λίγο, μακάβριος ο παραλληλισμός, αλλά πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων στις 8. Ο Βασίλης Ντέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ.
2: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Έλα και μίσασε και ο Σεπτέμβρης. Παιδιά, πάμε ψηλά το κεφάλι, χαμόγελο αισιοδοξία. Μην πέφτετε με την πρώτη συννεφιά για την πρώτη βροχή. Δεν είναι ούτε καν τα πρωτοβρόχια, λένε οι μετεωρολόγοι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Απλά έχουμε κατέβει περίπου 3 με 4 βαθμούς κάτω. Συνήθως το πρωί ήταν 24, τώρα είναι 21. Και το μεσημέρι δεν θα πάμε πάνω από 29-30. Θα υδροσώ, δηλαδή που λένε, δροσώ στα βουνά. Καλημέρα, 15 του Σεπτέμβρη σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Max FM, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Όσοι ήθιστε, ακούτε Γιώργο Κοντογιάννη αυτή την ώρα και μαζί θα προσπαθήσουμε να ξεφυλίσουμε τις πρώτες σελίδες της ημέρας και να δούμε τι έχει επικαιρότητα και τι μπορεί να μας φτιάξει ή όχι τη διάθεση πρωί-πρωί. Στην επιλογή των τραγουδιών και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σελεπής και εσείς εκεί απ' έξω συνεπείς κατά το Τσελεπής στα ραντεβού σας μαζί μας. Είσαστε οι πρώτες καλημέρες και οι πρώτες αγάπες της ημέρας εδώ και πολλά χρόνια και από εσάς προς τα μας και από εμάς προς τα εσάς. Τούτες την καλημέρες πολλές σε όλο τον καλό τον κόσμο που τώρα είναι στο αυτοκίνητο μέσα, σε εσάς που πάτε τα παιδιά σχολεία, στα σχολεία. Πολύ χαίρομαι που επιστρέψατε όλοι εσείς πρωί-πρωί μαζί μας. Σας είχαμε χάσει όλο το καλοκαίρι, αρκετά λουφάρατε που τα παιδιά δεν πηγαίνανε σχολείο. Εδώ θα πολεμήσετε μαζί μας κάθε πρωί. Δείξτε το δέον χαμόγελο που πρέπει να δείχνουμε και την υπομονή από την Τρίτη, γιατί σπρώχνοντας πάει η εβδομάδα. Και ξαναλέω, μη μου πέφτετε ψυχολογικά με την πρώτη συννεφιά και την πρώτη βροχή. Καλημέρες στους εορτάζοντες, είναι το Αγίου Βυσαρίωνος σήμερα. Και νομίζω και του Αγίου Νικήτα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Εν πάση περιπτώσει, σε όσους γιορτάζουν ή δεν γιορτάζουν, καλή τους μέρα και καλό δρόμο να έχετε και καλό να έχετε και τα λοιπά. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα και χαίστηκε η φορά δασταλώνη. Καλημέρα σας λοιπόν, με την Κάρνα πάντα και με 6 διαφορετικά καταστήματα που είναι κοντά σας για το καλύτερο κρέας, το πιο ποιοτικό, στην πιο χαμηλή τιμή. Έγινε χαμός το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα γίνει χαμός και από αύριο με τις νέες τιμές. Βόμβα, προσφορά, όχι μόνο αγάπη, δώρο της αγοράς κρεάτων Κάρνα για την αγάπη που δείχνουν τόσα χρόνια οι πελάτες και οι καταναλωτές στην Κάρνα. Ακόμα πιο μειωμένες τιμές και οι καθημερινά μειωμένες τιμές. Όσο δε για τους golden traders, ifton που λένε και απέκ, έχνει 5 μαγαζιά σμπάτρα. Μεταφράζω για να ακούνε και οι στηρούμελοι. Και θα μεταφράσω μετά και την ηλιακή διάλεκτο για να ακούνε και στην Πατρών Πύργου. Να ξέρετε άμα έχετε ανάγκη να αποτανθούτε στους golden traders, εκεί που τα χρυσαφικά, τα κοσμήματα, τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια σας και όλα αυτά τα τζοβαϊρικά τα παίρνουν είτε ως ενέχειρο είτε ως πώληση και σας δίνουν το ακριβές αντίτιμο με τρέχουσες τιμές της τράπεζας της Ελλάδος. Αν πως 6144-21-21-50 το τηλεφωνό. Αν θέλετε να τους δείτε και από κοντά, στην Μεζόνους 100 στο Τριτόροφο ή στα 4 τα υπόλοιπα καταστήματα. Σε ό,τι αφορά δε τον Τζίφρι, οι αγελάδες και τα πρόβατα του Στάνου Αμφιλοχίας έχουν κάνει το θαύμα τους, έχουν φτιαχτεί φοβερές κρέμες, ριζόγαλα, τυροκομικά, τυροκομικά και άλλα τεινά, τα οποία θα τα βρείτε στο άλλα παλαιά γαλακτοπολείο που μοσχοβολάει γάλα με το που μπαίνει μέσα, στην Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Εκεί κατοικοεδρεύει ο Τζίφρης εδώ και αρκετό καιρό. Τι έγινε παιδιά με τη λίστα? Δεν πιστεύω να ταλαιπωρηθήκατε, εφόσον υπάρχει η γωνιά του βιβλίου, το βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Δεν υπάρχει ταλαιπωρία,
δεν υπάρχει άγχος, και όχι μόνο δεν υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει και η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση ότι ξεκινάτε τη σχολική σας χρονιά στο μεγαλύτερο και πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της Πάτρας, με τη μεγαλύτερη ιστορία. 80 χρόνων έχουν περάσει από τη γωνιά του βιβλίου και οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, μια ολόκληρη ζωή δίπλα στο μαθητή και στο γονιό, με άριστη γνώση, πληρότητα σε όλα τα βιβλία ελληνικά και ξενόγλωσσα, τρεις όροφοι που θα βρεις τα πάντα. Και θα πας και τη λίστα να συνετοιμάσουν και πας να την πάρεις άλλη ώρα, ή θα μιλήσεις μαζί τους ηλεκτρονικά στο www.gonia-του-βιβλίου.gr. Και αφού έχεις τελειώσει με τη γωνιά του βιβλίου, τότε μπορεί να πεις ξεκίνημα καλή σχολική χρονιά. Λοιπόν, για πάρτε λίγο τα πάνω σας και μην πέφτετε ψυχολογικά. 16.000 φρεάτια είναι αυτά, δεν πιστεύω να βούλωσε κανένα με την πρώτη βροχή. Αλλά βλέπω στους κεντρικούς δρόμους της πόλης πολλά φύλλα πεσμένα, είναι η πρώτη εικόνα φθινοπόρου. 22 βέβαια έχει η θερμοκρασία πρωί-πρωί, δεν κάνει τίποτε κρύο που λένε. Οπλιστείτε με ψυχραιμία και υπομονή εσείς που θα χρειαστεί να διασχίσετε το κέντρο αυτής της μαρτυρικής πρωτεύουσας της λαϊκής δημοκρατίας των Πατρών. Και έχει πολλά ωραία και σχετικώς ανατρεπτικά η επικαιρότητα σήμερα, που θα τα δούμε μαζί για να φτιάξουμε τη μέρα μας. Λοιπόν, έχουμε παρακαλέσει των νεαρών σιτεμένων πλέον αηδών από την Κύπρο, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, να πει αμέν το πρώτον τραγούδιν, και πάμε να το ακούσουμε για να ξυπνήσουμε, και επιστρέφω.

Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, παρότι εξελίσσεται η ζωή και η κοινωνία, πως στις μεγάλες χαρές αλλά και στις μεγάλες λύπες υπάρχει πάντα ο εξυπνάκιας, ο ανόητος, ο ακραίος και ο χωρίς λόγο επεμβαίνουν. Και δεν μπορούσε αυτή η ιστορία έτσι όπως τη μετέφεραν και τα κανάλια μέσα στα σπίτια μας και στα γραφεία μας και στις δουλειές μας, ενώ την εκφορά του δημοφιλούς και αγαπητού Γιώργου Μαζωνάκη, να μην υπάρξει ο τρελός, η τρελή, ο ανόητος και ο εξυπνάκιας. Πάντα κάποιοι υπάρχουν στα πολύ μεγάλα γεγονότα να πετάξουν μια ατάκα νομίζοντας ότι είναι απόσταγμα ευφυΐας. Πάντα κάποιοι υπάρχουν να κάνουν μια τρέλα. Είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν τίποτε το δημόσιο και που στο βάθος του μυαλού τους, του σκοτεινού μυαλού τους προφανώς, συμβαίνουν διάφορα άλλα τεινά. Και εντάξει, ας εξαιρέσουμε αυτόν που το βράδυ τους προξήματος εκεί στην Λαϊκή Αγρυπνία επεδείκνυε τα γεννητικά του όργανα σε κάποια κορίτσια και τον πιάσανε και τον λιαμώσανε, που λένε και στο χωριό της μάνας μου στη Λιλία, στις Φάπες, και τον παρέλαβε το 100. Ας εξαιρέσουμε την γνωστή φιλόλογο Ελένη Λουκά, η οποία είναι προφανές ότι είναι τρελή η γυναίκα, διότι επήγε όχι μόνο να διαμαρτυρηθεί και να πει αυτά που έλεγε και έσκουζε και τη μαζέψανε από κάτω, αλλά και με θερμοκρασία 35 βαθμούς που είχε η Νίκαια χτες, με μάλινο σακάκι. Όλοι τρελοί τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη κρυώνουν, να ξέρετε. Είναι δεδομένο αυτό, από ιατρικής πλευράς πιστοποιημένο. Ο μουρλός κρυώνει, δεν ζεσταίνεται, και όταν οι άλλοι κρυώνουν εκείνος ζεσταίνεται. Γι' αυτό μπορεί να δείτε κανένα ξεβράκο το Γενάρη μήνα. Και μέσα σε όλα αυτά πήγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, να πει την ατάκα του κι αυτός. Άκουσε και κάτι ου, μπορεί να μην τάδειξε η τηλεόραση, κάνα 2-3 ου άκουσε, αλλά στις τόσες χιλιάδες κόσμου 2-3 ου για τον Άδωνη είναι πτέσμα, δεν είναι τίποτα. Και πήγε να πει συγγνώμη γιατί το σύστημα δεν τον προστάτες. Πήγε να ανακατευτεί εκεί να πει την εξυπνάδα του. Και μου κάνει εντύπωση γιατί, ενώ είναι έξυπνος άνθρωπος, θέλει να παριστάνει τον εξυπνάκια. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ευφυΐας και εξυπνακισμού. Και το κερασάκι στην τούρτα ήρθε το βράδυ χτες, όπου η ξεχασμένη και αφανής 70χρονη Αφροδίτη Μάνου, εκείνη που το Volkswagen της ήταν δεμένο με σκηνή, τα όνειρά μου άσπρα, τα όνειρά μου ροζ, τη θυμάστε, όσοι είμαστε πάνω από 45-50 τη θυμόμαστε, η κατακά ούτε που την ξέρουν, η οποία από το πουθενά, ποιος της είπε και ποιος τη ρώτησε, έκανε μία ανάρτηση χθες το βράδυ για το Μαζωνάκη και έλεγε δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, λέει, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζωνάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Είναι, μαντάμ, διαφορά αγωγής και χαπιών. Δεν είναι τίποτα το θέμα. Αυτό μην το βλέπετε έτσι. Ο καθένας με τα χάπια του. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τέλος πάντων, δεν πρόκειται να αλλάξουμε ως λαός, ούτε να μάθουμε να μην μιλάμε όταν δεν χρειάζεται, να μην ανακατευόμαστε εκεί που δεν μας παίρνουν και να μην νομίζουμε ότι οι ξυπνακισμοί είναι εξυπνάδες, είναι εξυπνάδα. Άλλο πράγμα εκείνος που κάνει τον εξυπνάκια και άλλο ο πραγματικός έξυπνος. Ο πραγματικός έξυπνος έχει εγνωσμένη ευφυΐα και ικανότητα να τη μεταφέρει προς τα έξω. Εκείνος που κάνει θόρυβο για να τον πουν έξυπνο, νομίζω πως επίοικος έχει μια έκπτωση στην ευφυΐα. Για να μην πω ότι είναι βλάκας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, πάντοτε υπάρχουν στα δημόσια γεγονότα όλα αυτά.
και πάντοτε θα υπάρχουν. Έκλεψε και λίγο η Αφροδίτη Μάνο που ήταν χαμένη χρόνια. Λίγη δημοσιότητα από τα χτεσινά γεγονότα που έδειξε η τηλεόραση, και άντε το πολύ πολύ μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το απόγευμα, να ασχολούνται όλοι με την Αφροδίτη Μάνου. Αυτή είναι η Ελλάδα των 11,5 εκατομμυρίων χαφταλεύριδων, όπου ό,τι μας πλασάρει η τηλεόραση το χάφτουμε, και ό,τι αποτελεί δημόσιο γεγονός είναι ταυτόχρονα και ένα ερέθισμα παιδείας, κουλτούρας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άλλο θεματάκι σας έχω σήμερα. Σήμερα θα ασχοληθεί η ελληνική τηλεόραση με τον Ηλία τον Κασιδιάρη, διότι ο Ηλίας αποφυλακίζεται σήμερα. Ο Ηλίας, και ξέτσε την ποινή του και στις φυλακές έκανε διπλή θητεία και μειώθηκε η ποινή του και βγαίνει κανονικά έξω ο Ηλίας. Και αλίμονο τώρα που βγαίνει ο Ηλίας θα πηγαίνουμε όλοι τείχο-τείχο. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε εικόνες Grand Guignol σήμερα στις φυλακές του Δομοκού, όπου 150, λέει, κατασκευαστές πιντηριών, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ειδικοί σοφοί της νομικής επιστήμης και του συντάγματος, προσπαθούν να αποφανθούν τι θα γίνει αν θέλει να κατεβάσει κόμμα, αν έχει δικαίωμα, παρότι δεν έχει χάσει το εκλέγειν και εκλέγεστε, να είναι αρχηγός κόμματος. Αυτό το έχει χάσει. Μπορεί να κατέβει ως υποψήφιος ανεξάρτητος στην Αττική και να πει εγώ κατεβαίνω μόνος μου, και να πάρει στο νομό Αττικής και 153.000 ψήφους ο Ηλίας, και να τρέχουν όλα να ψάχνονται για τον Ηλία μετά. Λοιπόν, και ψάχνουν να δουν ποια θα είναι τα πολιτικά του σχέδια. Ήδη έχουν αρχίσει κανάλια, δημοσιογράφοι και διάφοροι τινές να προετοιμάζονται, και η πληροφορία που έχω είναι ότι θα πάνε και κάμερες έξω από τις φυλακές Δομοκού που θα βγει ο Ηλίας σήμερα, γιατί θα πάνε, λέει, και αγάπη φίλοι του που θα φωνάζουν. Και τους έχει πει και όχι συνθήματα χρυσαυγήτικα και τέτοια, χειροκροτήματα, και Ηλία τώρα σώματα χρυσαυγήτικα και τέτοια, χειροκροτήματα.

Χωράει, μωρέ, εντάξει, θα σπρώξουμε και τα διαφημιστικά και τα λέμε σε 3 λεπτά. Πάμε, καλημέρα αδέρφια, ψηλά το κεφάλι, δεν χειμωνιάζει, απλά μας προετοιμάζει για φθινόπωρο, μην κατσουφιάζεται.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα

0: δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
2: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
4: 17 χιλιάρικα κάνανε φτερά μέσα σε μια μέρα στην Πάτρα και στο Αίγιο. Κυρίες και κύριοι, δύο επιτυχημένες απάτες τηλεφωνικές χτες. Δεν πάνε να τα λέμε, να τα ξαναλέμε. Οι απατεώνες βασίζονται στο φόβο που προκαλούν με το στιγμιαίο αυτό τηλεφώνημα και στην παραπλάνηση των ηλικιωμένων που δεν σκέφτονται εκείνη την ώρα ότι είναι αυτό που έχουν ακούσει, διότι είναι αδύνατον να μην το έχουν ακούσει. Στην Πάτρα λοιπόν άγνωστος τηλεφώνησε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, της είπε ότι είναι υπάλληλος του λογιστικού γραφείου που κάνει και δήλωσή της, πρέπει να γίνει άμεσα καταγραφή έλεγχος κοσμημάτων αν υπάρχουν στο σπίτι, και την έπεισε να τα βάλει σε μια τσάντα, σε μια σακούλα, το γνωστό. Της είπε να τα φύγει έξω από το σπίτι. Ήρθε ένας συνεργός του απατεώνα, πήρε τη σακούλα με τα κοσμήματα και έτζασε, που λένε. Ακόμα τον ψάχνουνε. 17.000 ευρώ κάναν όλα αυτά και στις δύο περιπτώσεις. Στην Δε Αιγαλία, σε ένα χωριό του Αιγείου, γυναίκα αυτή τη φορά, τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, κλαίγοντας, της είπε ότι συγγενικό της πρόσωπο ήταν σε κίνδυνο, είχε χτυπήσει και χρειαζόταν άμεσα οικονομική βοήθεια. Ακολούθησε τις οδηγίες, τα έβαλε σε σακούλα, 8 λιρίτσες είχε μέσα στο σπίτι, και στη συνέχεια την άφησε στον κήπο της εκκλησίας. Πήραν τη σακούλα και έγιναν πουλιά οι άγνωστοι, και οι δύο υποθέσεις ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Συγκεκριμένο μοτίβο, το ίδιο σκηνικό, οι ίδιες μέθοδοι, δεν σκέφτεται εκείνη την ώρα ο ηλικιωμένος. Έτσι όπως έχει γίνει βομβαρδισμός στο μυαλό του και στα συναισθήματά του από το ξαφνικό τηλεφώνημα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε να σου τηλεφωνήσει και να σου πει να βάλεις τα κόσματά σου και τα λεφτά σου σε μια σακούλα να τα πας στην εκκλησία. Δεν το σκέφτεται, ή στην αυλή, ή στον κήπο, ή στον κάδο των απορριμμάτων. Και εκείνη την ώρα μέσα στον πανικό γίνεται χαμός. Οι περισσότεροι από αυτούς που πέφτουν θύματα ηλικιωμένοι λένε μετά, ναι μωρέ, και το είχα ακούσει να πεις ότι δεν το ήξερα, αλλά ταράχτηκα, τρόμαξα. Αυτό είναι το κομβικό σημείο των απατεώνων. Σου μιλάνε με τέτοιο τρόπο που σε πείθουν και νομίζεις ότι είναι πράγματι αληθινό αυτό που συμβαίνει. Εμένα στο σταθερό με πήρε ένα κοριτσάκι μια φορά 4 ώρα το μεσημέρι και μου λέει, μπαμπά τράκαρα. Λέω, πουλάκι μου, την πέτυχες. Έκανες την τύχη σου. Πες αυτόν τον χαρακτήρισα, δεν υπάρχει ιδέα θέμα, που σε έβαλε να το πεις, να ξέρε τι λέει και που το λέει. Και το κλείσα. Το κλείσε και εκείνο το κοριτσάκι, βεβαίως δεν ξαναπήρε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα έρθω σε άλλα θεματάκια το αστυνομικό δελτίο. Όλο δυσάρεστες ειδήσεις έχουμε. Φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, διότι η ταχύτητα της πληροφόρησης πλέον έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις ειδήσεις και που μαθαίνουμε τα κακά συμβάντα. Ο 53χρονος που έπεσε από μπαλκόνι στο Παντοκράτορο στην Άνω Πόλη χτες είναι φίλος από παλιά και γνωστός, και το έμαθα χτες το απόγευμα και έπαθα σοκ, κυριολεκτικά σοκ. Γιατί φανταζόμουν, είχα χρόνια να τον δω, ότι λόγω γνωστού επαγγελματικού προσανατολισμού και διαδρομής κάπου θα ήταν και θα δούλευε αλλού, ή εν πάση περιπτώσει θα ήταν μια χαρά. Και όμως δυστυχώς τώρα πρόκειται για αυτοχειρία, πρόκειται για ατύχημα, θα μάθουμε και θα δούμε. Και πολύ γνωστοί και φίλοι τον τελευταίο καιρό και μικρότερης ηλικίας και μεγαλύτερης αντιμετωπίζουν διάφορα παθολογικά προβλήματα εντελώς ξαφνικά, είτε από το άγχος, είτε από την εγχώρια, είτε από την ευαλωτότητα στην οποία μας έχουν οδηγήσει όλα αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θέλω να πω στοιχεία και παραπάνω, 2 γνωστά άτομα έχω σε νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Νέοι άνθρωποι και οι δύο, γυναίκες και οι δύο. Η μία είναι πολύ καλύτερα, η άλλη δεν τόσο ευχάριστα τα νέα. Ελπίζω να είναι καλά και οι δύο. Πάντως καθημερινά όλο κάτι ακούς, όλο κάτι μαθαίνεις. Και ξαναλέω, φταίμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά δεν μπορούμε να μην δεχθούμε ότι στατιστικά και αριθμητικά και αυταπόδεκτα η αύξηση των καθημερινών ξαφνικών γεγονότων, της παθογένειας, της γενικότερα των ασθενειών και τα λοιπά, έχει γίνει γεγονός αδιαμφισβήτητο. Πάω να μιλήσουμε λίγο πολιτικά. Χτες ήταν στην Πάτρα η κυρία Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, η οποία έδωσε και συνέντευξη τύπου, είχε και μια ομιλία το βράδυ 7.30 ώρα, δεν ξέρω ποιος πήγε, αν πήγε και τι έκανε. Και βεβαίως είπε ότι προσδιορίζεται, λέει, από την κοινωνική αριστερά μέχρι το δεξιό χώρο. Έτσι είπε, μίλησε για το σιδηρόδρομο, για το λιμάνι, διαβασμένη ήταν, πήγε και στην Κάτω Αχαΐα, είπε πολλά και διάφορα. Γενικώς έκανε μια εμφάνιση κόμματος του μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή. Έτσι κατάλαβα εγώ από τη σχετική μου πείρα, στη δε συνέντευξη τύπου που παρουσία που έκανε, παραβρέθηκαν 8-9 άτομα, συνάδελφοι κτλ. Δεν υπήρχε κοινό ακροατήριο, δεν ξέρω τι έγινε στην ομιλία της. Και τα λέω όλα αυτά για ένα λόγο μόνο. Γιατί εθίχθηκε και στενοχωρήθηκε που δεν έγινε δεκτή από το Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Προφανώς το αντικείμενο και η αιτιολογία ήταν ότι ο Δήμαρχος μπορεί να απουσίαζε ή μπορεί να μην είχε εκείνη την ώρα χρόνο να τη δει. Οι πληροφορίες μου λένε ότι μετά από τη διαμαρτυρία της, κάποια στιγμή της είπαν ότι μπορεί να τη δει ο αναπληρωτής δήμαρχος, ο Διονύσης ο Πλέσας, και δεν πήγε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο δήμαρχος, ο οποιοσδήποτε δήμαρχος, καταρχήν έχει μια θεσμική ιδιότητα και προηγούνται στις συναντήσεις του οι έχοντες θεσμική ιδιότητα. Να υποθέσω ότι αν η κυρία Καριστιανού ερχόταν εδώ ως πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, ασφαλώς θα την είχε δεχθεί ο δήμαρχος, διότι αυτό αποτελεί θεσμική ιδιότητα. Η επικεφαλής ενός πολιτικού σχηματισμού που δεν έχει ακόμα κατέβει σε εκλογές, δεν εκπροσωπείται στη Βουλή και στην ουσία είναι ένα κόμμα στα χαρτιά, δεν καθιστά απαραίτητο αμέσως το δικαίωμα του δημάρχου να τη δει και την υποχρέωσή του. Για μένα έπραξε άριστα ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης. Εγώ λέω και το ένα, λέω και το άλλο, με ξέρετε τι είμαι. Μιλάω με τη γλώσσα της κοινής λογικής. Από εκεί και πέρα, εάν όντως δεν ήταν στάση αυτή θεσμικού περιεχομένου και όντως, δύο όντως είπα, είχε προβλήματα στο ωράριό του και δεν μπορούσε να τη δει, είναι άλλο θέμα. Αλλά εγώ την κρίνω ως στάση θεσμική και την επικροτώ. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα θεματάκια στην επικαιρότητα. Εάν είδατε στα Ψηλαλόνια, στην πλατεία Γεωργίου, στον Αγιαντρέα απ' έξω ή σε άλλα σημεία της πόλης, κάμερες, σκηνικά, κόσμο κτλ, γυρίζονται σκηνές από το Serial Dirty του Αντένα, το οποίο θα μεταδοθεί και θα έχει πατρινό χαρακτήρα, μιας και αναφέρεται σε ένα μπουζουξίδικο και στις ιστορίες γύρω από τον μπουζουξίδικο της Ελλάδας του 1987. Ήμουν πρωθυπουργός τότε, ναι πρόεδρε ήσουν, πριν πας στο Χάρφιλντ. Στις σκάλες Αγίου Νικολάου, στο λιμάνι, μπροστά από τον Αγιαντρέα, ο νεαρός πρωταγωνιστής Νικόλας Χαλκιαδάκης, 28 χρονών, ένα νέο και χαριτωμένο παλικάρι, και πολλοί άλλοι γνωστοί ηθοποιοί ήταν σε αυτές τις σκηνές, και το λέω γιατί συμμετέχει στο σκηνοθετικό team βοηθώντας σε ό,τι αφορά και την πόλη και γενικότερα ο γνωστός πατρινός και αγαπητός φίλος σκηνοθέτης Τότης Φαφούτης, ο οποίος βοήθησε και την ομάδα να της δείξει την Πάτρα και να κάνει τα γυρισματά της. Η Κλέλια Ρένες, η φοβερή, η αγαπημένη, ο Τάσος Νούσιας και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ευγενία Ξυγκόρου και ο Φάνης Μουρατίδης, ο Λεωνίδας Κακούρης, η Ευαγγελία Συριοπούλου και άλλοι πάρα πολλοί γνωστοί ηθοποιοί, πάνω από 15-20 ηθοποιοί παίζουν σε αυτή την παράσταση. Ξιστά βεβαίως περνάει από τη ζωή της Πάτρας στη δεκαετία του 80 και δεν ήταν αυτή η ζωή της Πάτρας, γιατί είναι μυθοπλασία, αλλά πάει στα κομμάτια και που σε ένα σύριαλ θα ακουστεί η λέξη Πάτρα και πολύ μας και καλό μας έτσι που έχουμε γίνει. Λοιπόν, για να πάω παρακά και να σας πω ότι η γωνιά του βιβλίου, το βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, είναι η ιστορία των 80 χρόνων της μαθητικής και φοιτητικής ζωής πάρα πολλών πατρινών. Γράψτε κι εσείς ιστορία στους τρεις ορόφους του βιβλιοπωλείου Παπαχρήστου γωνιά του βιβλίου, στο πιο μεγάλο και πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της πόλης, Δευτέρες και Τετάρτες ανοιχτά το Σεπτέμβρη, για κάθε γούστο, για κάθε τσέπη, όλα τα σχολικά με πληρότητα, με άριστη οργάνωση, σε βιβλία, ξενόγλωσσα, ελληνικά, τσάντες, σχολικά είδη, μολύβια, μαρκαδόρου, στυλό, είδη σχεδίου, χάρακες, τα πάντα. Και βεβαίως, αν θέλετε, πάτε τη λίστα και σας την ετοιμάζουν και την παίρνετε άλλη ώρα. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου γωνιά του βιβλίου, και τότε θα πεις αφού έχεις πάει εκεί καλή χρονιά. Και ο Τζίφρης είναι πάντα στην 5 πηγαδίων και Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων, σε εκείνο το φοβερό φανάρι που κάνεις στο σταυρό σου να το περάσεις, ασχέτως αν έχεις πράσινο. Και βεβαίως εκεί τα γαλακτοκομικά από το χωριό Στάνος οι αμφιλογίες κάνουν θράψη από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, και τυροκομικά και ωραίο παγωτό και σολέι, κρέμες, ριζόγαλα κτλ. Η δυσκολία σας η οικονομική, ενώ στο σπίτι υπάρχουν τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά, για να μην το πάθετε σαν τα δύο άτομα αυτά στην Πάτρα και στην Αγία Λία, σε χωριό που έβαλαν στις σακούλες τα κοσμήματα και τα πήγαν έξω, να μην τα φάνει καλή κάτζαρη. Λοιπόν, προτιμότερο είναι να πάτε στους Golden Traders, αγορά ή ενέχειρος νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, για να μπορέσετε να πάρετε τα χρήματα που θέλετε ή να τα αφήσετε ενέχειρο. 5 καταστήματα, ένα από αυτά είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο και απαντούν στο 6944-21-2150. Τώρα σε ό,τι αφορά την Κάρνα, θέλω να μου είσαστε πανέτοιμοι, γιατί επανέρχομαι με ακόμα πιο μειωμένες τιμές, με τιμές δώρο από την Τετάρτη, και βεβαίως με τέτοιες τιμές που δεν μπορείς απλά να τις χαρακτηρίσεις προσφορές, μπορείς να τις χαρακτηρίσεις άνετα δώρο έκπληξη και ανταπόδοση της αγάπης που τόσα χρόνια δείχνουν οι καταναλωτές στην Κάρνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, εγώ έτσι χαλαρά, 8 και 44, πολλά και διάφορα θέματα και σιγά σιγά θα τα δούμε. Ετοιμάζονται από εκεί ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Είναι νωρίς ακόμα όμως, διότι έχουμε 16 λεπτά και μέσα σε αυτά έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε να ξυπνήσουμε.

Θέλω να δώσετε προσοχή σε αυτό που θα σας πω. Εσείς που περιμένετε να πάρετε την επιστροφή ενοικίου που έχει τάξει ο Μητσοτάκης, του τέστην, όσοι έχετε να διορθώσετε κάποια λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις, 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας ή φυσικής κατοικίας, προκειμένου να μην χάσετε την επιδότηση ενοικίου, έχετε προθεσμία μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Πηγαίνετε λοιπόν στους λογιστές σας να δείτε μην έχετε κάνει την λάθη, να τα διορθώσετε ή κάποιες παραλήψεις. Έχετε δυνατότητα μέχρι το τέλος του μήνα να τα συμπληρώσετε σωστά ή να διορθώσετε τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 25, ώστε να πάρετε την επιδότηση η οποία θα μπει στους λογαριασμούς του Αγίου Πρωτοκλήτου Ανδρέου στις 30 του μηνός Νοέμβρη. Το ποσό επιστροφής είναι το μισό της ετήσιας δαπάνης για ενίκιο του προηγουμένου χρόνου. Υπάρχει βέβαια κίνδυνος για τους ενοικιαστές να εισπράξουν μέρος και όχι ολόκληρο το ποσό. Μπορεί να συμβεί μόνο εξαιτίας ενός γεγονότος, εάν υπάρχουν παραλήψεις ή σφάλματα στη διαδικασία συμπλήρωσης του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Είναι οι κωδικοί που αφορούν τις πληρωμές ενοικίων κατά το περασμένο έτος. Στις 30 του μήνα η ΑΔΕ θα κάνει αυτόματο υπολογισμό της ενίσχυσης μέσω εκαθάρισης στοιχείων. Γι' αυτό χρειάζεται να είναι ενημερωμένα όλα τα στοιχεία της δήλωσης. Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση τη συνολική δαπάνη του ενοικίου του 25 και υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί για την κύρια κατοικία ενοικίασης και για την φοιτητική κατοικία. Πρέπει να δηλώσετε σωστά τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, τα ποσοστά των ενοικίων, να υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση μέσα στην προθεσμία αν έχετε να διορθώσετε κάτι, και σωστά το λογαριασμό IBAN, εξαρτώμενα τέκνα κτλ. Τώρα, είναι 800 ευρώ για νικάρι χωρίς παιδιά, με εισόδημα ατομικό στους άγαμους έως 25 χιλιάρικα. 850 ευρώ, μπαίνει ένα 50 για κάθε παιδί, και σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται πλέον ποσό ως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία. Προσέξτε ότι θα πάρετε σχεδόν το μισό της ετήσιας δαπάνης, όχι σχεδόν, έτσι λέει η απόφαση αυτή που έχει περάσει από τη Βουλή, και απλά τσεκάρετε αν έχετε τα στοιχεία σας έτοιμα όλα, διότι μέχρι 30 Σεπτέμβρη πρέπει να είναι έτοιμα, προκειμένου 30 Νοέμβρη να χαρτωθείτε να πάρετε τα λεφτά που περιμένετε. Έχουμε και άλλα πολλά που μπορούμε να δούμε και να πούμε εδώ στην επικαιρότητα, και δυστυχώς όσα αφορούν τα καύσιμα και την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων είναι δυσάρεστα. Είδα πρωί-πρωί τη βενζινούλα 2,150, δηλαδή 2,15. Ωραία πράγματα. Αναλογιστείτε, ας πούμε, αν έχετε ένα αυτοκίνητο που καίει 7-8 λίτρα στα 100 και παραπάνω, πόσα κυβικά είναι το δικό σου, Νίκο? 1400, αλλά έχει 160 λόγατα. Θες ένα βιτίο σανό να το ταΐζεις. Το δικό μου 1600 είναι, 110 άλογα, αλλά λόγω και λίγης παλαιότητος μπορεί να καίει και πιο πολύ από το δικό σου. Δείξτε υπομονή, ψυχραιμία, εδώ πάει το για να δούμε τι θα γίνει, γιατί λένε οι πληροφορίες ότι θα υπάρχουν κάποιες ενισχύσεις. Το θέμα δεν είναι να υπάρχουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις και ζουμπαμούπες και τα λοιπά και τα λοιπά. Το θέμα είναι να υπάρξει λήξη των εχθροπραξιών εκεί στον Περσικό, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος του πετρελαίου, ο οποίος πια κατάλαβε και ο τελευταίος στην εσκατιά της γης ότι γίνεται για το πετρέλαιο, και ξέρετε τι κόσμος και τι μεγαλοκαρχαρίες τις αυρίζουν σε όλο τον πλανήτη από όλα αυτά που ακούμε. Άλλοι μόνο από εμάς πρέπει να πληρώσουμε 2,15 να πάμε μέχρι τον Αηδιονύση. Θα μου πεις, κύριε, πας με τα πόδια ή να πας με το αστικό λεωφορείο. Μα αυτό θα κάνω. Θα το κλειδώσω, μου φαίνεται.
όπως συνιστώ να κάνετε οι περισσότεροι και ειδικά όσο κρατούν τα έργα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, διότι το να διασχίσεις στην Πάτρα 11-12 η ώρα καθημερινή με όλα αυτά που γίνονται και με την μεγάλη αλλαγή της υπερπεζοδρόμησης των 800 από τα 1000 στρέμματα, που θεωρητικά ήταν αναγκαία και καλώς έγινε, πρακτικά χρειάζεται βέβαια κάποιες διορθώσεις και υποστηρίξεις, δεν μπορείς παρά να χαρακτηρίσεις την κίνηση στους δρόμους της πόλης παραλογισμό. Χτες μου είπε φίλος ότι από την Αγίου Ανδρέου και Τριών Αβάρχων μέχρι Αγίου Ανδρέου και Νόρμαν έκανε 14 λεπτά, που έχει κάνει άλλος 20. Χαμηλά είσαι, πάλευτο, πάλευτο ακόμα, το πας για μισάωρο. Δείξτε ψυχραιμία, υπομονή για κατανόηση και εσείς οι επαγγελματίες οδηγοί, λέω καλημέρες πολλές και τη συμπαράστασή μου σε εσάς που φορτώνετε, που μεταφέρετε προϊόντα, στους ταξιτζίδες επίσης, που και αυτοί είναι οι επικαρποτές όλης αυτής της ανατροπής που έχει γίνει. Φανταστείτε τι έχει να γίνει και με την αντιδρόμηση των δρόμων, όπου οι πληροφορίες λένε εξακριβωμένες ότι πάμε για μετά το Αγίου Χαραλάμπους 10 Φεβρουαρίου και θα ονομαστεί η αντιδρόμηση Κλάφτα Χαράλαμπε, γι' αυτό θα την πάνε τότε, φαίνεται, του Αγίου Χαραλάμπους. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είδα ένα βιντεάκι στο Instagram και μου φάνηκε ή κατάλαβα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, ότι έξω από το πάλε ποτέ δημοτικό περίπτερο στο Δασίλειο έχει τοποθετηθεί μια ταμπέλα που καλεί τον κόσμο σε ένα λαϊκό πανηγύρι στις 19 Σεπτέμβρη, στο οποίο θα μοιραστεί βραστό, λέει, και σουβλάκια και θα γκουστεί και το αγκινάρα με τα αγκάθια. Εκ πρώτης όψεως, αν πρόκειται για αλήθεια, δεν με εκπλήσει, γιατί το κατάντημα και η συρρήκνωση αυτής της πόλης να μοιάζει με μικρό χωριό που απλώς γλεντάει τον καημό του έχει γίνει πια σημαία. Και η δημοτική μουσική και η λαϊκή παράδοση χρησιμοποιούνται ως εμπροστοφυλακή και ως το όπιον του λαού να διασκεδάζει ο κόσμος. Αλλά σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο, στον οποίο έχουν περάσει και έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους γενιές και γενιές μεγαλώνοντας, έχουν υπάρξει χτυποκάρδια και ραντεβού των γονιών μας, των πατεράδων μας, πολλών άλλων και νεωτέρων εξημών. Πηγαίναμε και εκδρομή με το πρώτο λύκειο και ο αείμνηστος λυκειάρχης μας ο κύριος Σταματηλάτος έλεγε τώρα θα κατηφορήσω με την οδό Νόρμαν και δια της πλατείας Πυροσβεστίου θα πάμε στο σχολείο. Κανείς δεν τα ακολουθούσε, φεύγαμε στον δρόμο, αλλά σε ένα χώρο στον οποίο έγιναν πολλές συγκεντρώσεις φιλοξενίας της πόλης προς αρχηγούς του κράτους, βρέθηκαν εκεί τουλάχιστον 2-3 φορές ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Κάραλος Παπούλιας, πολιτικά πρόσωπα στη δεξίωση που έκανε κάποτε η πόλη για τον Αγιαντρέα και που καταργήθηκε αυτή κάποτε, δεν ξέρω γιατί, θα μοιράζεται τώρα βραστό. Είμαστε σοβαροί? Και θα ακούγεται νάχα νάχα νάχα τη γειτόνισσα τη βλάχα. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, θα το ψάξω, αλλά όταν το είδα χτες πάγωσε το αίμα μου κυριολεκτικά. Τέτοια συρρήκνωση στην κουλτούρα, στην ταυτότητα και στην αισθητική των δημοσίων χώρων της πόλης αυτής δεν τη φαντάζεται και ο πιο φανατικός υποστηρικτής αυτής της συρρήκνωσης. Θα το ψάξω, γιατί επειδή το είδα στο διαδίκτυο μπορεί να είναι και AI, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, και τζάπα να ανησυχώ. Αλλά από ό,τι ξέρω, σε όλες τις υπόλοιπες αστικές περιοχές, όλες τις πόλεις της Ελλάδας, στους 327 δήμους, συν τους 4 που ανήκουν στην ίδια πολιτική και κομματική φιλοσοφία όπως εμείς, οι χώροι αυτοί που ανήκουν στους δήμους εκμεταλλεύονται είτε από ιδιώτες είτε από το Δήμο με σκοπό να υπάρχουν έσοδα στους δήμους. Εμείς όλους αυτούς τους χώρους τους έχουμε κάνει γιάφκες εντός εισαγωγικών υψηλής διανόησης και κουλτούρας. Βραστό, σουβλάκια, γλυπτική, ποίηση
και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό κάπως λέγεται στην Πάτρα, είναι μια λέξη με την οποία μας αναγνωρίζουν και οι υπόλοιποι Έλληνες, αλλά ελέω έτσι πολλών αγγυλώσεων δεν μπορώ να την εκφέρω στο ραδιόφωνο. Καιρός. Θα πάμε κατευθείαν στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή. Θα είναι μια μέρα συννεφιασμένη, θα ψιλοβρέχει, θα σταματάει, θα πιθανώς το μεσημεράκι το απόγευμα μέχρι τη δύση του ηλίου να δούμε και καμιά λιακαδούλα. Μέχρι 27-28 λέει θα πάμε σήμερα, θα έχουμε δροσούλα. Και αν πιστέψουμε και τους μετεωρολόγους, το βράδυ θα έχει 16-17, δηλαδή άνετα κλείνει και το παράθυρο πλέον ή και το air condition. Αλλά μην νομίζετε, δεν τελειώνουμε μέχρι εκεί. Υπάρχουν μέρες με 30-31 παρακάτω. Μου έρχονται διάφορα μηνύματα όντως, να δω μήπως έχω κάνει λάθος και πρόκειται για διόρθωση. Και δεν είναι, όχι, αλήθεια είναι, ναι, είναι γεγονός, είναι αλήθεια. Εκεί θα γίνει 19 Σεπτέμβρη, λέει, μοίρασμα βραστού, δεν ξέρω τι άλλο εκτός από βραστό θα μοιράσουν, παξιμάδι, κονιάκ, πρόκειται για το μνημόσυνο της πόλης, η οποία είναι αντίθετη με όλη την υπόλοιπη ελληνική πραγματικότητα. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε πρωί-πρωί, χρονιάρα μέρα του Αγίου Βυσαρίωνος και του Αγίου Νικήτα. Έτσι θα είναι ο καιρός σήμερα. Θα φτιάξουν τα πράγματα, θα ξαναχαλάσουν σιγά-σιγά φθινόπωρο με τα όλα του και τα ωραία του. Σε 2 λεπτά η ώρα θα είναι 9. Ήταν μαζί μας η Κάρνο με τα 6 καταστήματα. Ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας. Παντού η ποιότητα κορυφαία και στα 6 και παντού οι τιμές μειωμένες. Ανταπόδοση της αγάπης και της υποστήριξης όλων αυτών των χρόνων των καταναλωτών προς την Κάρνα. Εν αναμονή νέων μειωμένων τιμών. Golden Traders αγορά για νέα χειρουργούς νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. 6944-21-2150. Στην Πάτρα με 5 καταστήματα. Ένα από τα 5 με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Τζίφρις γαλακτοπολείο, αλλά παλαιά με φρέσκο γάλα και προϊόντα γάλακτος από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων βιβλιοπωλείο γωνιά του βιβλιοπωλείου Παπαχρίστου που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές Αγίου Νικολάου 32, 3 όροφοι. Τα πάντα για το μαθητή, το φοιτητή και το σπουδαστή. Το Σεπτέμβρη, Δευτέρες και Τετάρτες απόγευμα ανοιχτά, μη μου το ξεχνάτε. Και αν πάτε και τη λίστα σας την ετοιμάζουν και την παίρνετε κάποια άλλη στιγμή. Καλημέρες άπειρες. Πολλές σε όλο τον καλό τον κόσμο, στο φίλο μου Αντώνη Θυμακόπουλου, στο Ζαγαρπλαστείο Γλυκοτεχνίες, στην πλατεία Νόρμαν εκεί. Καλημέρες πολλές σε όλους όσους μας ακούν στο αυτοκίνητο, στους οδηγούς, τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ μας και σε όλο τον καλό τον κόσμο. Έρχονται τα υπόλοιπα 3 καλά παιδιά της πρωινής ζώνης και εγώ θα σας δω αύριο το πρωί στις 8:05. Για πάμε, παίζει 2 στροφές, χωράει, χωράει. Θα πάμε στη δεκαετία του 60 να ανεβούμε λιγάκι και μετά θα προσγειωθούμε στην πραγματικότητα με τον Γιάννη Γεωργόπουλο.

0: FM 93.4. Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
0: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

εφιάλτης στο ρεζερβουάρι είναι εδώ. Το ενεργειακό ντόμινο φουσκώνει το λογαριασμό για το χειμώνα που έρχεται. Στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από το πετρέλαιο θέρμανση στα καύσιμα κίνηση στο φυσικό αέριο για το ρεύμα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή φέρνουν τσουνάμι νέων ανατιμήσεων. Την ίδια στιγμή στα ύψη το κόστος του οικογενειακού δανεισμού. Η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βάση θηλιά σε όσους έχουν δανειστεί. Με κειμενόμενο επιτόκιο. Λαοθάλασσα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη με το «Φεύγω για μένα». Δάκρυα λευκά τριαντάφυλλα. Με όλους όσοι ήταν εκεί να τον έχουν λατρέψει. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο τα τηλεφωνά τους. Στα αμιγώς πολιτικά τεκτενόμενα, τα φάλτσα, τα αδειάσματα μεταξύ υπουργών και οι δημοσκοπήσεις τρομάζουν το Μαξίμου που σκέφτεται σύμφωνα με πληροφορίες ακόμα και μετακύληση των εκλογών μετά την άνοιξη 27. Στο στρατόπεδο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα ανοίγει η πλατφόρμα της οικονομικής ενίσχυσης. Ξεκινάει η διαδικασία με λίγα από πολλούς για την ενίσχυση του κόμματος. Οι δωρεές από τους πολίτες θα αποτελέσουν το πρώτο crash test για την πραγματική δυναμική της Ελλάδας στην κοινωνία. Συμβαίνουν και αυτά. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Χρυσαυγίτης Ηλίας Γασιδιάρης. Το δεξί χέρι του Μιχαλολιάκου είχε καταδικαστεί τα δεσίδικα σε 13 χρόνια κάθειρξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Στον ορίζοντα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας δεν πάει άλλο νέο SOS από τους κατοίκους της Εγγλικάδας και του Ριγανόκαμπου για τον καταβλισμό των Ρωμά. Ζητούν άμεση και πραγματική παρέμβαση της εισαγγελίας. Άκρα του τάφου σιωπή. Μετέωρο 4 χρόνια μετά τις εξαγγελίες, το έργο πύργος καλό νερό τσακώνα. Τα ύψη το ψωμί στην Πάτρα, το ενεργειακό σοκ φέρνει μπαράζα ανατιμήσεων σε αδιέξοδο εστίαση και αναψυγή γενικότερα. Όλα αυτά μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ χθες από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, από το τι περιμένει ελεύθερους επαγγελματίες, επαγγελματοβιοτέχνες και πού έφτασε η τιμή στην αντία για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Όχι άλλα πυροτεχνήματα. Το επιμελητήριο Αχαΐας ζητά μέσα χρονοδιάγραμμα για τη δρομολόγηση του Δοντοντού. Κινητοποιήσεις προανήκει, λέει η Δημοτική Αρχή των Καλαβρίτων. Στα θετικά, το πράσινο φως από το ελεκτικό συνέδριο για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Αλλάζουν τα πάντα, τι θα ισχύει από τούτο και στο εξής με τις κληρονομιές. Νέο καθεστώς για χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις και σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας. Δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Η Μαρία Καριστιανού στην Πάτρα μίλησε χθες σε πολιτική στόχευση και φυσιογνωμία συντριών αυάρχων. Έπαφε σήμερα με φορείς και επίσκεψη στην Αιγιάλια. Χαρίζει φως και λύτρωση. Πράξη αλτουρισμού από την οικογένεια του 39χρονου καμεραμάν Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, ο οποίος κατέληξε μετά από τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Αγριογούρουνο στο Καστρίτσι. Σαφάρι από δασαρχείο, αστυνομία και κυνηγούς, επιχείρηση απομάκρυνσής τους. Στη μάχη για τον BCL τίθεται στις 2:15 μετά το μεσημέρι ο Προμηθέας. Πρώτη αναμέτρηση με την αυστριακή BC Βιέννα. Κυρίες και κύριοι, Νόμαξ FM είναι 93.4, είναι ένα ακόμα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Με ευχές για μια καλή, για μια όμορφη μέρα θα πορευτούμε μαζί και σήμερα έως τις 10.
Στον Νίκο και στις μουσικές επιλογές ο κύριος Νίκος Τσαλέπης, στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών, το ραδιοτάξι 18300 Δινητήλης. Με το νέο υπερσύγχρονο 9 θέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα της αποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις καλέστε τώρα στο 2610 205 205. Πάμε παντού μαζί. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φύλλα νερού βρύση σαν ο κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα του πάγκου ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί σου όταν αλλάξεις σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις αναγκές και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: Νέο δεν πάει άλλο από τους κατοίκους της Εγγλικάδας και του Ριγανόκαμπου, γιατί τα γράφεται καθημερινά εκεί στον καταβλισμό των Ρωμά στην περιοχή. Ζητούν όχι απλά άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα, αλλά και ουσιαστική παρέμβαση, γιατί έχουν κουραστεί από τα λόγια και τα διαβήματα. Να πάμε στο μέλλον της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων, στον κύριο Κόκκινο. Κύριε Κόκκινε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μάλλον έχετε κουραστεί. Να ακούτε ότι ναι, μεν, ναι, μεν, ναι, μεν, ναι, θα δούμε, θα κάνουμε, αλλά επί της ουσίας όλο λάδι, λάδι και τη γανίδα τίποτα.
1: Από ό,τι δείχνει, ο μόνος που μας ακούει είναι ο καιρός, ο οποίος ευτυχώς χθες έβρεξε και έβγαλε λίγο τους φόβους των κατοίκων, τους φόβους για πυρκαγιά, γιατί κάθε δεύτερη μέρα, κάθε μέρα έχουμε την έλευση εδώ των πυροσβεστικών για να σβήσουν μια φωτιά. Αυτό πραγματικά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν είναι δυνατόν μέσα σε καιρό έτσι υψηλών θερμοκρασιών να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αν να έχουμε κάθε δεύτερη μέρα, κάθε μέρα από μια φωτιά εδώ, από μια εστία που αν ξεφύγει από την περιοχή εκεί του Ριγανόκαμπου, θα κάψει σπίτια, είναι γεγονός, γιατί γύρω γύρω
0: κύριε Κόκκινε, έχετε κάνει διαβήματα και διαβήματα, έχετε πολλάκι δει τον εισαγγελέα, έχετε δει εκπροσώπους φορέων, έχετε δει άρχοντες του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, έχετε στείλει υπομνήματα σε ηγεσίες και ηγεσίες υπουργείων, και επειδή αυτή η ιστορία παραπέμπει στο η κολόνια κρατάει χρόνια, το ερώτημα που τίθεται είναι ένα και μοναδικό: γιατί η πολιτεία δεν φροντίζει για τη μεταστέγαση αυτών των ανθρώπων? Να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί και διαφημίζεται ιδιαίτερα η ανέγερση κοινωνικών κατοικιών στο Ριγανόκαμπο, σε έκταση της πρώην ΜΟΜΑ. Γιατί μέσα σε αυτό δεν εντάσσεται ένα πλαίσιο σταδιακής μεταφορές και αυτών των ανθρώπων ή οπουδήποτε αλλού? Ποιος βολεύεται από αυτή την ιστορία και αυτή την κατάσταση?
1: Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε ότι κάποιος βολεύεται, κάποιος έχει έτσι επιθυμία να παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση. Πραγματικά δεν μπορούμε να το διανοηθούμε, διότι είναι αδιανόητο στην εποχή που ζούμε να ζουν κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες συνάνθρωποι μας. Εμείς έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές, όπως είπατε και εσείς, και στην πολιτεία και στους τοπικούς φορείς εδώ, το θέμα της εγκατάστασης αυτών των ανθρώπων σε ανθρώπινες κατοικίες, ώστε να μπορέσουν και αυτοί κάποια στιγμή να ξεφύγουν από αυτό το πλαίσιο αθλειότητας στην οποία ζουν. Υπάρχουν οι νεότεροι από τους Ρωμά, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να φύγουν από αυτή την κατάσταση. Δεν έχουν σαφώς την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Η πολιτεία δυστυχώς δεν παίρνει κάποια μέτρα συγκεκριμένα ώστε να μπορέσουν αυτοί σιγά σιγά και με τα χρόνια να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία μέσα από ένα πλαίσιο, ας πούμε, εργασίας κτλ. Όταν βγαίνουν οι προκηρύξεις αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει τρίτη γυμνασίου, γιατί εκεί θεωρείται η στοιχειώδης εκπαίδευση. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κατορθώνουν ποτέ να τελειώσουν. Δεν μιλάω μόνο για τις
0: πληροφορίες. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι εξορισμού.
1: Είναι καταδικασμένοι εξορισμού πραγματικά.
0: Και υπάρχουν και οι ανόητοι και οι ανόητες που εισηγούνται να μπει ο στρατός στο Ριγανόκαμπο, για κρετίνους μιλάμε, πάσχοντες από εγκεφαλικό υδροκεφαλισμό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: δυστυχώς πραγματικά τώρα δεν μιλάμε τώρα για φασίζουσες νοοτροπίες τέτοιου είδους, ότι να μπει ο στρατός να συλλάβουμε τους ενήλικες και να πάμε τα ενήλικα παιδιά σε ιδρύματα. Τώρα αυτές οι νοοτροπίες δεν ξέρω. Πραγματικά είναι και δύσκολο να τις αντιληφθώ. Εγώ μπορεί να είμαι άλλης λογικής και ίσως να μην μπορώ να μπω σε μια τέτοια λογική, όπως δεν μπορούν να μπουν, φαντάζομαι, και οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες.
0: Κοιτάξτε, με τις φασίζουσες νοοτροπίες δεν μπορεί κανείς να βρει λογική. Τέλος πάντων, έχω ένα ερώτημα.
1: Να γίνει πραγματικά. Ακριβώς. Είναι να ληφθούν κάποια μέτρα, κάποια στιγμή, να δούμε ουσιαστικά μέτρα στην κατεύθυνση ανακούφισης και αλλαγή του τρόπου διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Την οποία δεν τη βλέπουμε όμως, δεν βλέπουμε κάποια τέτοια μέτρα, δεν βλέπουμε μια τέτοια προσπάθεια, και αυτό είναι που μας ανησυχεί. Και μάλιστα ακούμε για κοινωνικές κατοικίες, όπως είπατε.
0: Προσέξτε κάτι.
1: Μέσα σε ένα περιβάλλον πιο, δηλαδή...
0: Προσέξτε κάτι. Αυτή η αδράνεια ενισχύει τις φασίζουσες νοοτροπίες. Αυτή η αδράνεια δημιουργεί και δίνει τη δυνατότητα για υπόβαθρο σε τέτοιες φασίζουσες νοοτροπίες. Και είναι συνυπεύθυνοι όσοι με την αδράνειά τους ευνοούν την ανάπτυξη τέτοιων νοοτροπιών.
1: Πραγματικά αυτό είναι γεγονός, διότι όταν εσύ ως πολιτεία, ως δημοκρατική πολιτεία, δεν παίρνεις κάποια μέτρα ώστε να μπορέσεις να ανακουφίσεις αυτούς τους ανθρώπους και να τους εντάξεις σε ένα πλαίσιο λειτουργίας, όπως είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εμείς εδώ, ας πούμε, κάθε βράδυ έχουμε γλέντια, για να σας δώσω να καταλάβετε. Υπάρχουν κάποια ηχεία εκεί που παίζουν, ξέρω εγώ, γιατί ο Ρωμά εκεί έχει την όρεξη στις 12 και στη 1 και στη 2 τη νύχτα να βάζει το ηχείο στη διαπασόν και να χορεύουμε, ας πούμε, όλοι μαζί, πώς να σας πω.
0: Μα πώς γίνεται αυτό, αφού ο κ. Χρυσοχοίδης είχε εξαγγείλει μόνιμη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων μες στους καταβλισμούς.
1: Μόνιμη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Απ' την άλλη μεριά, οι αστυνομικοί, όπως ξέρετε, πολλές φορές βγάζουν τους εκπροσώπους τους, επιμένουν ότι υπάρχει έλλειμμα προσωπικού γενικά στην περιοχή της Αχαΐας.
0: Άρα, άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε.
1: Πώς θα συνδυαστούν αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι με μαγικό τρόπο πρέπει να γίνει, γιατί άμα δεν σου περισσεύει περιπολικό να έρθει εδώ, έρχονται κατά καιρούς πραγματικά.
0: Αν το κατά καιρούς δεν γίνεται τίποτα.
1: Αλλά δεν λέει κάτι αυτό.
0: Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, για μία ακόμα φορά, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Ξαναλέω, όσοι αδρανούν δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, και δεν λέω να αντιμετωπιστεί με καταστολή, με πρακτικούς τρόπους, με ένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία. Όσοι λοιπόν λειτουργούν συνειδητά έτσι ως λειτουργούν, είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την ανάπτυξη της φασίζουσας νοοτροπίας ως προς τη διαχείριση αυτής της κοινωνικής ομάδας. Βρίσκουν έδαφος λογικές αυγού φιδιού να αναπτυχθούν, και πολύ περισσότερο παίρνουν κάποιοι το δικαίωμα να καταθέτουν απίστευτες θέσεις και απόψεις.
2: Και μήτε στο όνειρο σου πια.

0: Ο εφιάλτης στο ρεζερβουάρ είναι εδώ. Ενεργειακό ντόμινο, φούσκωμα του λογαριασμού, το χειμώνα, γενικοκυριά επιχειρήσεις. Από το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης έως το φυσικό αέριο και το ρεύμα. Με την κρίση να μεγιστοποιείται, κυρίες και κύριοι, και τις προβλέψεις και για την περιοχή να είναι κάτι παραπάνω από τις Ίωνες. Να σας πω ότι χθες αυτή την εκπομπή είχαμε την αγωνία από τους επαγγελματοβιοτέχνες. Είχαμε την αγωνία από τους αυτοκινητιστές. Δουλεύουμε μόνο για τα καύσιμα. Και αν θα ρείτε, κυρίες και κύριοι, ότι το παζλ έχει συμπληρωθεί μόνο με αυτές τις δύο κατηγορίες, να σας πω ότι ακολουθούν η εστίαση και αναψυχίος, επίσης η ατοπιεία και η ζεχαροπλαστική. Και δεν είναι μόνο αυτά. Σας θυμίζω ότι πάνω απ' όλα είναι τα νοικοκυριά, στις πλάτες των οποίων θα μετακυλιστούν για μία ακόμα φορά ή όποιες ανατιμήσεις. Να καλημερίσω από τη συντεχνία ατοπιών τον κύριο Κωνσταντινίδη. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακρότες σας.
0: Το τοπίο κάτι παραπάνω από δυσμενές και βεβαίως ο κλάδος αντιμέτωπος με διλήμματα αλλά και με αδιέξοδα, δεδομένου ότι αν δεν κάνετε ανατιμήσεις θα πρέπει να βάλετε λουκέτο.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, είναι ίσως η μόνη φορά που είναι τόσο αβέβαιη η κατάσταση. Κοιτάμε κάθε μέρα τις τιμές των καυσίμων που ανεβαίνουν και περιμένουμε πότε θα αρχίσει ο χορός των ανατιμήσεων των πρώτων υλών. Για το θέμα της ενέργειας δεν το συζητάω, εγώ σε 10 μέρες θα βγει ο λογαριασμός μου της ΔΕΗ που θα μου έρθει. Περιμένω όχι τι θα έχω κάψει, πόσο παραπάνω θα μου έρθει και αν θα μπορέσω να τα απεξέλθω. Γιατί ήδη και τους δύο προηγούμενους μήνες, εντάξει και Αύγουστο και Ιούλιο, μάτωσα για να τους πληρώσω και έφυγα υποχρεώσεις πίσω για να μπορέσω να έχω το ρεύμα στο μαγαζί μου.
0: Εν ολίγες μου λέτε ότι εδώ μπαίνει θέμα επιβίωσης.
1: Επιβίωσης, εννοείται, δεν το συζητάμε. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν μπορείς τώρα κάθε φορά να βάζεις τη μέσα πάνω. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δυσκολεύεται, δορίζεται, έχει και άλλες υποχρεώσεις, ειδικά και ο μήνας Σεπτέμβριος. Πέραν του καλοκαιριού που κάποιοι λείπουν, φεύγουν, έχουν έξοδα παραπάνω γιατί θα πάνε και 10 μέρες, μια εβδομάδα, δες στο χωριό, δες κάπου για διακοπές. Σεπτέμβρης είναι φορτωμένος με σχολικά τους, με τα φροντιστήριά τους. Είναι δηλαδή άστα να πάνε. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται και κάθε φορά δηλαδή που κάτι γίνεται κατευθείαν βάζουμε αύξηση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είχαμε πριν από μια τριετία, είχαμε να βάλουμε αύξηση 10 χρόνια. Ότι πριν από μια τριετία, είχαμε να βάλουμε αύξηση 10 χρόνια. Ό,τι αυξήσεις είχαν γίνει, λόγω της είχαμε αντέξει.

0: και βλέποντας το ράλι τιμής των καυσίμων, της ενέργειας, εντάξει, από εκεί και πέρα είμαστε δηλαδή ότι ξέρεις, από τη στιγμή που θα αρχίσουν να βάζουν η ενέργεια ανεβαίνει, ήδη κάποια αλευριοβιομηχανή μας έχουν κάνει μία ανοίξη ότι ξέρεις και μας είπαν ότι θα παραλάβουμε στάρι με πιο ανεβασμένη τιμή και κάτι τέτοια. Καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένα μπαράζ αυξήσεων πρώτων υλών. Έτσι, που από εκεί και πέρα ένας επαγγελματίας και ειδικά ένας μικροεπαγγελματίας, έτσι, γιατί εντάξει είναι και μαγαζιά τα οποία έχουν ένα κοινό κατανάλωσης αρκετό, και είναι και μαγαζιά όμως...
1: Μιλάμε για το φούρνο της γειτονιάς μας, να το πω απλά.
0: Για το φούρνο της γειτονιάς, αυτό ακριβώς. Εκεί πέρα συνήθως...
1: Εκεί το Λουκέντο...
0: είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Ή θα φτάσετε στο Λουκέντο ή ανατίμηση, αλλιώς δεν βγαίνει.
0: Εντάξει, κανένα δεν θέλει να βάλει Λουκέντο, γιατί τώρα κακά τα θέματα θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου, θέλεις να κρατήσεις τη δουλειά σου, αλλά από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε όσο μπορούμε... Παρόλο και να γίνουν κάποιες αυξήσεις, θα κοιτάξουμε όσο μπορούμε να τις κρατήσουμε. Και τώρα να λέμε και το στράβο το δίκαιο, οι ανατιμήσεις δεν είναι το ψωμί το θέμα. 10 λεπτά η φρατζόλα, αν αναλογιστείτε και το βάλετε κάτω και μαθηματικά, στις 25 μέρες του μήνα, 26, είναι 2,60 το μήνα, στο κάθε προοικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που επιβαρύνει τα 2,60. Έτσι. Το θέμα είναι ότι... Δεν γίνεται τίποτα γιατί και εμείς εκτός από μαγαζί είμαστε και καταναλωτές σε άλλα είδη. Και βλέπουμε τα είδη μάρκετ, βλέπουμε ας πούμε τα κρεατικά που πλέον έχει καταντήσει η πολυτελεία να το βάλουμε στο σπίτι μας. Έτσι. Εκεί πέρα πρέπει να γίνει κάτι που εκεί βαράνε οι μεγαλοβιομήχανοι στο σταυρό. Θέλουνε, βάζουνε. Δεν τους ελέγχει κανένα.
1: Εμείς
0: είμαστε στην υγειακά μαγαζιά, έχουμε άμεση επαφή με τον κόσμο καθημερινή. Ακούμε τα προβλήματά του, τα καταλαβαίνουμε και τα βλέπουμε. Και είναι δύσκολο στον άλλον να τον κοιτάς στα μάτια και να του λες ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να σε κουρώσω να το πω έτσι. Τι γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πρόεδρε, εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Καταλάβατε τι παίζετε. Ήδη έχουν πολύ άγγι το έδαφος οι αλευροβιομηχανοί. Θα πάρετε με αυξημένες τιμές την επόμενη παρτίδα από άλευρα και όχι μόνο. Πρώτες ύλες στον ουρανό. Αυτομάτως αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί κάπου αλλού. Αλλιώς δεν βγαίνει. Ή θα πρέπει να μπει Λουκέτο. Και να σας πω ότι να ήταν μόνο αυτό. Γιατί χθες ακούσατε την αγωνία από τους επαγγελματοβιοτέχνες, τον κ. Νικολακόπουλο τον πρόεδρο. Ακούσατε την αγωνία από τους ανθρώπους. Πραγματικής αγοράς, τους ανθρώπους που κινούνται κάθε μέρα στην Πάτρα, τους αυτοκινητιστές. Σε λίγο θα πάμε και στην εστίαση αναψυχή εκεί να δείτε τα μαύρα μαντάτα που έρχονται.

0: πάνω από τα 2,20 η τιμή στην Αγγλία για την αμόλυβδη την απτή. Το είχε προβλέψει από χθες εδώ ο πρόεδρος των Πρατηριούχων, ο κύριος Παπαγιάννοπουλος. Ακούσατε την κραυγή αγωνίας χθες από τους επαγγελματιοτέχνες της Πάτρας της Αχαΐας, τον κύριο Νικολακόπουλο. Ακούσατε επίσης την κραυγή αγωνίας από τους αυτοκινητιστές. Πριν από λίγο ακούσατε το καμπανάκι από τον πρόεδρο της Συντεχνίας Ορτοποιών στην Πάτρα στην Αχαΐα, ο οποίος είπε ένα δρόμο έχουμε. Αφού θα μας φέρουν τις επόμενες πρώτες ύλες σε συνδυασμό με το ενεργειακό τους λογαριασμούς στα ύψη, εμείς ή θα βάλουμε λουκέτο ή θα πρέπει να μετακυλήσουμε αυτές τις ανατιμήσεις στον καταναλωτή. Πάμε τώρα στην εστίαση και αναψυχή, η οποία αργοσβήνει. Να καλημερίσω από τον Σκιανά τον κύριο Μαθεόπουλο. Κύριε Μαθεόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Γεωργόπουλο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα η καταγραφή μεταφέρει ως εικόνα, αν την κάνουμε, ένα κάτι παραπάνω από δυσμένες περιβάλλον και το οποίο δεν ξέρω τι γίνεται.

0: εδώ στον κλάδο πλέον και μετά την αποδρομή του καλοκαιριού.
1: Θα πω ακριβώς το ίδιο. Αν δεν μετακυλήσουμε τις αυξήσεις τιμών στον καταναλωτή, θα κλείσουμε. Αλλά βέβαια εδώ υπάρχει ένας μηχανισμός που θα σας εξηγήσω πώς δουλεύει. Η εστίαση, σύμφωνα με την Ευρωστάτ, είναι στην αχαΐα πρωταθλήτρια στην πτώση τζίρου με 12%. Αποπληθωρίζουμε και τις τιμές και πλησιάζουμε γύρω το 25 με 30 σύμφωνα με πληροφορίες του μεγάλου έμπορου της περιοχής που πουλάει στην εστίαση και μου είπε, πρόεδρε, είναι το 30% πτώση στην αχαΐα. Άρα έχουμε ένα νούμερο να ξέρουμε τι περίπου συζητάμε.
0: 30% η πτώση στην αχαΐα, μου λέτε.
1: Ναι, και να σύμφωνα το μηχανισμό είναι καταγεγραμμένο από την Ευρωστάτ 12, περίπου 3,7. Βγάζουμε, αποπληθωρίζουμε και τις τιμές. Και λέγαμε μαζί, έχουμε πει εδώ πέρα γύρω στο 20, έλεγα εγώ 20-25. Ρώτησα άνθρωπο που πουλάει στην εστίαση σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, μου είπε είναι 30% επιπτώση στην Αχαΐα. Άρα έχουμε τα νούμερα λίγο πολύ γύρω μας να ξέρουμε τι γίνεται. Πτώση 30%. Αύξηση τιμών εδώ και 2 χρόνια συνεχόμενη, αύξηση του κόστους λειτουργίας. Και μια καινούρια αύξηση τιμών και κόστους λειτουργίας που έρχεται λόγω της αύξησης τιμών στα καύσιμα. Άρα αυτό υποχρεωτικά θα φέρει καινούργια αύξηση των τιμών στην εστίαση, αυτό που πουλάμε. Πού θα οδηγηθούμε, στην πτώση του τζίρου. Γιατί, φτάσαμε στο όριο και στη δυνατότητα του πελάτη μας. Έχουμε ξεπεράσει τη δυνατότητα του πελάτη μας.
0: Μην προλαβαίνετε, ούτε η αύξηση των τιμών είναι σωτηρία. Γιατί όταν εγώ πλέον συμπιέζομαι ως καταναλωτής από παντού, μου έρθει και μια αύξηση στην αναψυχή μου, θα την αφήσω στην άκρη. Και στην εστίαση εξωτερικώς. Θα τα αφήσω στην άκρη, θα τα βάλω δευτερεύοντα, κύριε Μαρθόπουλο, γιατί θα έχω άλλες προτεραιότητες.
1: Άρα αυτό είναι το πρόβλημα που οδηγεί.
0: Άρα μου λέτε ότι είτε με αυξήσεις είτε χωρίς αυξήσεις, από το Σεπτέμβρη και μετά μπορεί να δούμε λουκέτα ούτως ή άλλως, πέραν των ανατιμήσεων.
1: Κοιτάξτε, το 30% πτώση τζίρου είναι ήδη ένα τεράστιο νούμερο που δεν αντέχεται από τις επιχειρήσεις. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο που δεν ξέρω αν οι επιχειρήσεις μπορούν να το αντέξουν. Αν αυτό συνεχιστεί, γιατί ξέρετε όσο συνεχίζει, ένα πράγμα που είναι για 2 μήνες, για 3 μήνες, για 5 μήνες, για 6 μήνες, πιθανόν να τα αντέξει. Όταν συνεχίζεται όμως και φτάνει στον 1 χρόνο, στα 2 χρόνια και έρχεται και μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή μπορεί να γίνει 40% ή 50%, αρχίζουν και δεν αντέχουν πλέον επιχειρήσεις, δεν μπορούν να έχουν ίδια κεφάλαια να αντέξουν αυτό που συμβαίνει. Άρα πάμε στο κλείσιμο και στα λουκέντα. Ή στις πωλήσεις καταστημάτων και από τον ένα στον άλλον που έρχεται και θέλει να επιχειρήσει εκεί που κάποιος άλλος θα πέτυχε.
0: Χωρίς να ξέρει και δεν ρώτησε που πάει να μπλέξει, μου λέτε επί της ουσίας.
1: Το λέω χρόνια εγώ. Τουλάχιστον θέλει κάποιος να ανοίξει ένα καινούριο κατάστημα, να αγοράσει ένα από τα ήδη υπάρχοντα, γιατί όλα πουλιώνται. Είναι θεαλτικό το σενάριο που έρχεται, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή σας. Μακάρι να μην βγούμε αληθινοί. Μακάρι να σταματήσει.
0: Μακάρι, ποιος θα θέλει να βγει αληθινός, αλλά όλα οδηγούν σε αυτό, κύριε Ματεόπουλο.
1: Δυστυχώς δεν, γιατί να σας θυμίσω ότι η εστίαση έχει καταστήματα ενεργοβόρα. Έχουμε ρεύμα, πάρα πολύ ρεύμα καταναλώνει την επιχειρήση.
0: Πρώτες ύλες.
1: Έχουμε συνεχώς αναμένα τα φώτα, έχουμε τερκοντήσει να δουλεύουν συνεχώς για να ικανοποιήσουμε τις πελάτες. Έχουμε μηχανές ενεργοβόρες όπως οι μηχανές του καφέ και οι κουζίνες. Και επίσης όταν έχουμε φαγητό τα καταστήματα έχουμε γκάζι. Περίπου στο 5% του τζίρου, με ίσως και λίγο παραπάνω, πλησιάζει το 10%, ξέρετε, τη χρήση του τζίρου μας είναι οι αγορές ενέργεια.
0: Κύριε Ματσόπλε, μου λέτε με λίγα λόγια ότι αυτό το φθινόπωρο θα είναι χειμώνας για την εστίαση και την αναψυχή. Κατευθείαν χειμώνας.
1: Μακάρι να μην έρθει και ο χειμώνας, γιατί ο χειμώνας θέλει σόμπες έξω και air condition στο full. Φαντάζομαι αν δεν έχουμε, μακάρι να έχουμε έναν ήπιο χειμώνα, γιατί αυτό θα επιδεινώσει την κατάσταση. Έχετε δει τα καταστήματα με τις σόμπες της αναμένες.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Από ό,τι καταλάβατε, αυτός ο χειμώνας που έρχεται είναι από τους πιο δύσκολους χειμώνες και εδώ χρειάζεται η αντίδραση της πολιτείας που έπρεπε να έχει υπάρξει. Τέλος πάντων, κάποτε συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Το Ρανταξί Live Tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το Ρανταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Yo lo... Τα φίλτρα νερού βρύση, σαν ο κάτω πάγκου τη Real Water, προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές σε ολινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: Max FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222-005.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Κάπου εδώ πάμε καλά, Βρυτά, αλλά δυστυχώς όχι με τον Οντότο. Να σας πω ότι στις ευχάριστες ειδήσεις ακούσματα είναι η αναφορά ότι τελικά πέρασε, έστω και μόλις χθες, από το ελεκτικό συνέδριο η υπογραφή της σύμβασης για την περιβόητη μελέτη που θα πραγματοποιήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Όμως την ίδια ώρα να σας πω ότι έχουμε καμπανάκι και από το Επιμελητήριο Αχαΐας που ζητά συγκεκριμένες ημερομηνίες με πράξεις για την επαναδρομολόγηση, ενώ η περιβόητη αναφορά περί επαναδρομολόγησης 15 Οκτωβρίου, τουλάχιστον με τους αριθμούς, δεν βγαίνει. Την ίδια ώρα έχουμε από τον Δήμο Καλαβρίτων και τους φορείς περιοχής νέο τελεσίγραφο και ανακοινώσεις δυναμικών κινητοποιήσεων. Προς τούτο πάμε Καλαβρίτα. Καλημέρα στον Δήμο Καλαβρίτων, τον κύριο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, καταρχήν να ρωτήσω.
1: Υποτύπου έτσι να το πω αξίου, ναι. Προχθές 13 του μηνός στην Κυριακή, στο 20ο στον Άγιο Τρίφο, κάναμε τα εξάμηνα του Δοδοτού. Από ό,τι φαίνεται θα κάνουμε και του χρόνου και το χρόνο του Δοδοτού. Του. Για μια κουταμάρα που, του Κυρανάκη, η οποία συνεχίζεται, γιατί εγώ σου λέω ότι το φαράγγι δεν θέλει κανένα έργο. Για να λειτουργεί το τρένο, το έχουμε λειτουργήσει 130 χρόνια. Το έχω πει πολλές φορές. Όμως έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι, μας έφτιαξε ο Κυρανάκης, να κάνουμε μελέτη με το ΤΕΕ και λοιπά. Εγώ δεν ξέρω αυτά που θα καταλήξουν.
0: Μισό λεπτό, βάλτε μια τελεία. Τώρα η εικόνα που έχετε, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Η εικόνα που έχετε, η προσλαμβάνωσα που έχετε.
1: Ναι.
0: Οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 15 Οκτώβρη θα είναι ο Δοντατρός ξανά στις Ράγες. Έχετε αυτή την εικόνα, την αίσθηση?
1: Όποιος θέλει να δει πώς είναι η κατάσταση του οδοντοτού, του τρένου, δηλαδή των γραμμών από διακοστόμε Καλάβητα σήμερα, η εγκατάλειψη υπάρχει και θα καταλάβει ότι αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει, μάλλον θεωρείται αδύνατον. Τι να κάνουν μέχρι τότε? Δεν έχουν κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Τι να κάνουν? Και το τρένο το έχουν εγκαταλείψει στη γραμμή, την έχουν ασυντήρητη. Την έχουν παρατημένη, ως μιλάω έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχουν κάνει συντήρηση. Έτσι, και θα μπορούσε να έχουν κάνει πολλά πράγματα για να ανοίξει τη 15 το Οκτώβριο, όπως έδωσε η κυρία Αξοπούλ, δεν ξέρω γιατί την έκανα αυτή τη δήλωση. Και από πήρε πληροφορίες, πάντως εγώ βλέπω τις ημερομηνίες.
0: Ακούγεται ευχάριστα, μακάρι να γίνει.
1: Μακάρι, δεν θα γίνει όμως. Δεν θα γίνει, το έχουν παρατήσει το τρένο. Δεν το φροντίζουν. Δεν δουλεύουν πάνω στο τρένο. Έτσι περιμένουμε την προγραμματική και άμα υπογραφεί η προγραμματική, μετά δεν μας έχουν πει τι θα γίνει. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Τι θα γίνει μετά? Πότε θα ανοίξει δηλαδή το τρενάκι? Τώρα ξέρεις, το καλοκαίρι πέρασε, τα καλάβητα μέχρι να λειτουργήσει το χρονοδρομικό θα είναι νεκρά. Εντελώς νεκρά όταν δεν υπάρχει το τρένο. Νεκρώθηκε βέβαια και το 28ο τον καιρό αυτό, έτσι.
0: Ανακοινώσατε και λάβατε απόφαση για νέες κινητοποιήσεις πιο δυναμικές.
1: Ναι, το συζητήσαμε προχθές στο Ενωτικό Συμβούλιο. Δόθηκε ευκαιρία μετά τη δήλωση της κ. Αξοπούλου να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει και είπαμε ότι εκείνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι πάλι να βγούμε δυναμικά. Έχω ζητήσει από τον Υπουργό συνάντηση, το κάνει δημόσια δήλωση αυτό μέσα στο γενικό του γραμματέα, δεν με χρησιμοποιήσει ακόμα ο κ. Κότσιρας, γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως λέγαμε, ότι θα γίνουν, δεν βλέπω αν θα λειτουργήσει το τρένο τον Αύγουστο τουλάχιστον. Πρώτη φορά Αύγουστο μήνα και δεν λειτουργήσει ο Δοντοτός. Πρώτη φορά τα χρονικά, μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα δεν ξέρω τι σκέφτονται, γιατί κανείς δεν ξέρει. Είναι μια μυστική διαδικασία όλο αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω όπως είπα προηγουμένως.
0: Και εδώ στο άγνωστο.
1: Ναι, γύρω από το κοινάκι, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ. Να είσαι καλά. Καλή σήμερα, καλή δύναμη. Καταλάβατε τι παίζει. Πάντως οι ημερομηνίες δεν βγαίνουν. Σήμερα είναι 15 Σεπτεμβρίου. Και μόλις χθες το ελεκτικό συνέδριο άναψε το πράσινο φως, προκειμένου να πέσουν οι υπογραφές για την προγραμματική σύμβαση. Προκειμένου τότε να κάνει τη μελέτη. Ύψος περίπου 2 εκατομμυρίων. Εδώ θα είμαστε. Ο Οκτώβρης δεν φαντάζει ότι είναι μακριά και ούτε είναι μακριά.

0: Κάπου εδώ αλλάζουμε ρότα, αλλάζουμε γραμμή πλεύσης, κυρίες και κύριοι, καθώς από αύριο Τετάρτη έχουμε άλλο σκηνικό για τις κληρονομίες, διαθήκες, χρέη και νόμιμη μοίρα. Εάν τα λέω σωστά, γιατί δεν είμαι πλέον ειδικός. Ας πάμε όμως στον πρώην πρόεδρο του Γιουργικού Συλλόγου Παντρών, τον έγκριτο νομικό, τον κύριο Ζούπα, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ζούπα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γερδόπουλε.
0: Λοιπόν, από αύριο σε ισχύ το νέο καθεστώς. Είναι αλλαγή σε χρέη, διαθήκες και νόμιμη μοίρα. Είναι τρεις βασικοί άξονες αυτοί.
1: Ναι, είναι μια μεγάλη αλλαγή, γιατί από τότε που εισήχθη αστικός κώδικας, το κληρονομικό δίκαιο παραμένει αμετάβλητο, που σημαίνει έχει εδραιωθεί σε όλη την νομική κοινότητα και στην κοινωνία κάποιες διατάξεις. Τώρα αλλάζουν κάποιες διατάξεις και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις θανάτων καλό είναι να συμβουλευτούν όλοι οι κληρονόμοι το δικηγόρο τους. Τουλάχιστον μέχρι να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο, σωστά τα είπατε, είναι πολλές οι αλλαγές.
0: Αλλά οι βασικοί άξονες λέμε τώρα.
1: Οι βασικοί άξονες είναι αυτοί. Είναι και άλλη μία, είναι οι κληρονομικές συμβάσεις, που επιτρέπονται τώρα κληρονομικές συμβάσεις.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό, να το πω εκλαϊκευμένα για να μπορέσει και ο κόσμος να το
0: καταλάβει,
1: ακροατές, ναι, για να μην είναι και κουραστικό. Εάν ο μέλλον κληρονομούμενος έχει μια περιουσία η οποία αποτελείται από δύο διαμερίσματα, παράδειγμα, και κάποια αγροτεμάχια, και έχει δύο παιδιά, το ένα παιδί δεν ασχολείται με τα αγροτεμάχια, το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι μια επιχείρηση, ένα εστιατόριο, και το άλλο όμως ασχολείται με αυτή την επιχείρηση, γιατί είτε είναι εστιατόριο, επενδύει σε αυτό, είτε είναι ένα θερμοκήπιο, παράδειγμα, στο αγροτεμάχιο, το εξυγχρονίζει κτλ. Και δίνει χρήμα σε αυτό και θέλει η ζωή του να κατευθυνθεί προς αυτή την κατεύθυνση, προς την επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα.
0: Τότε.
1: Το άλλο παιδί δεν ενδιαφέρεται, μπορούν να κάνουν μια σύμβαση μεταξύ τους, πράγμα που απαγορευόταν μέχρι τώρα. Ο πατέρας, το παιδί, το ένα παιδί και το άλλο παιδί, και να πούν ότι το ένα τέκνο θα πάρει τα διαμερίσματα, το άλλο θα πάρει την επιχείρηση και μέχρι βέβαια να πεθάνει όλα αυτά θα τα ορίζει ο κληρονομούμενος, ο οποίος δεν θέλει να αποξενωθεί από την περιουσία του όσο είναι εν ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια κληρονομική σύμβαση η οποία μπορεί να γίνει ενώ πριν δεν επιτρεπόταν. Τώρα η μεγάλη αλλαγή και η νόμιμη μοίρα, τώρα να μην κουράζουμε τους
0: ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Ναι, γιατί πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό. Νόμιμη μοίρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιος, ένα παιδί, αν με διαθήκη δεν το αφήσει τίποτα ο πατέρας του, δικαιούται ένα ποσοστό. Αυτό το ποσοστό θα μπορούσε με αγωγή να το διεκδικήσει επί όλης κληρονομίας. Δηλαδή αν είχε 10 αγροτεμάχια, ας πούμε.
0: Να διεκδικήσει και τα 10.
1: Και στα 14, ας πούμε, ναι. Θα έλεγε ότι αυτό το ποσοστό μου ανήκει αυτό το ποσοστό στο 14 κινήτα. Αυτό δημιουργούσε το εξής πρόβλημα. Εμφάνιζε πάντα ποσοστά συγκυριότητας και κατακέρματισε την κληρονομία περιουσία. Δηλαδή δεν ήταν ένας ο ιδιοκτήτης ενός.
0: Είναι η γνωστή ιστορία που για ένα σπίτι αφήνεται μεταξύ των 2-3 κληρονόμων και αφήνεται και καταραίει, παραδείγματος χάρη.
1: Έτσι, έτσι, μπράβο. Τώρα θα μπορεί αυτός που έχει παραλυφθεί, ο νόμος Μεριδούχος δηλαδή, να μην ζητάει ποσοστά σε όλα, να πει. Να υπολογιστεί ποιο είναι το ποσό της νόμιμης μοίρας, ποσό πλέον, και αυτά τα χρήματα να τα ζητήσει από τον κληρονόμο.
0: Για βοηθήστε μου. Μια σημαντική αλλαγή είναι ότι ο νόμος αφορά στις περιπτώσεις στις οποίες πίσω από ένα ακίνητο ή μια κατάθεση κρύβονται δάνεια, οφειλές στην εφορία και άλλα χρέη, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική τομή που έκανε το κληρονομικό δίκαιο. Και μάλιστα είναι και πρωτοπόρος, γιατί δεν ισχύει σε
0: καμία άλλη χώρα.
1: Ευρωπαϊκά δίκαια.
0: Εντάξει,
1: στο αγγλοσαξονικό δίκαιο.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα ευθύνεται ο κληρονόμος και για τα χρέη του κληρονομούμενου. Δηλαδή, αν πεθάνει ο πατέρας και έχει χρέη, αυτά τα χρέη μεταφέρονται και είναι υποχρέα να τα πληρώσουν τα παιδιά. Είχαν το δικαίωμα να κάνουν αποποίηση της κληρονομίας. Οπότε αυτή η προθεσμία μέσα σε 4 μήνες, αν τη χάνανε αυτή την προθεσμία, θα έπρεπε να πληρώσουν τα χρέη αυτοί. Εάν έκαναν εμπρόθεσμα αποποίηση, πλέον τα χρέη μεταφερόντουσαν στην επόμενη τάξη. Δηλαδή μετά τη σύζυγο, ας πούμε, και τα παιδιά θα έρχονταν τα αδέρφια.
0: Τα αδέρφια.
1: Τα αδέρφια, εάν δεν ήξεραν ότι ήταν το τετράμινο και δεν το έπαιρναν είδηση ή δεν τους ενημέρωναν οι πρώοι κληρονόμοι, γιατί μπορεί να ήταν και τσακωμένοι ή μπορεί να ήταν και μακριά, να ζούσαν κάπου άλλο.
0: Λοιπόν, τα αδέρφια βρισκόντουσαν αντιμέτωπο με τα χρέη.
1: Με τα χρέη. Και μπορεί να μην ήταν αδέρφια, πήγαιναμε και στα ανήψια και πήγαιναμε και στα πρωτοαδέρφια.
0: Λοιπόν,
1: τώρα, με τον καινούριο κώδικα, καταρχήν δεν ευθύνονται με τα χρέη της κληρονομιάς ο κληρονόμος. Δεν ευθύνεται με τα χρέη της κληρονομιάς, με τη δική του περιουσία. Δηλαδή, το παιδί δεν θα κληθεί να πληρώσει τα χρέη του πατέρα του από την ατομική του περιουσία. Αν έχει κάποια περιουσία ο πατέρας του, αν είχε κάποια περιουσία, ας την πάρει ο δανειστής. Αλλά δεν θα πάει.
0: Άρα θα μπορούν να στραφούν μέχρι τις αξίες της περιουσίας που κληρονομήθηκε. Όχι να μου πάρουν και από πάνω το επιπλέον επειδή χρώσταγε ο πατέρας μου.
1: Σωστά. Αυτό είναι. Αυτές είναι οι γενικές κατευθύνσεις του καινούργιου κληρονομικού δικαίου.
0: Πριν σας αποδεσμεύσω, τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη?
1: Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ισχύουν οι εξαδιαθέτου διατάξεις. Εκεί υπάρχει κάποιες αλλαγές, δηλαδή όταν υπάρχει ένα παιδί, η σύζυγος κληρονομεί το 1 τρίτο, ενώ όταν υπάρχουν περισσότερα παιδιά κληρονομεί το 1 τέταρτο. Εάν δεν υπάρχουν αδέρφια μετά, και δηλαδή αν δεν υπάρχει δεύτερη τάξη και δεν έχει αδέρφια από δυο σας, τότε η σύζυγος τα παίρνει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Όλη την κληρονομία περιουσία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Η ρύθμιση αυτή, ο κώδικας ο νέος αυτός, αφορά μόνο στις κληρονομιές από 16 ενάτου του 26 και μετά. Δεν αφορά τους πριν.
1: Όχι, δεν αφορά τους πριν. Όμως για τους πριν υπάρχει μία μεταβατική διάταξη με την οποία μπορούν να ζητήσουν για τους προηγενέστερους θανάτους κληρονομιά, να αποδεχτούν να ζητήσουν την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής. Δηλαδή, εάν υπάρχει ένας θάνατος ο οποίος έγινε πέρυσι, έλαβε χώρα πέρυσι, και εγώ έχω χάσει τις προθεσμίες ή δεν έχω τη δυνατότητα να, επειδή έχασα τις προθεσμίες, να αποποιηθώ, θα μπορώ να ζητήσω να αποδεχτώ με το δικαίωμα της εποφελή απογραφής. Δηλαδή να γίνει απογραφή, και αν το ενεργητικό είναι μεγαλύτερο, έχει καλοσάνη, το παθητικό όμως είναι μεγαλύτερο, εγώ δεν θα ευθύνομαι. Θα πάρουν μόνο την κληρονομιά περιουσία, όπως είπατε προηγουμένως. Αυτό όμως είναι μια μεταβατική διάταξη και έχει ισχύ μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζούπα, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Αφορά χιλιάδες και στη Δυτική Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε. Νομίζουμε ότι σε αξονική βάση σας δώσαμε πάρα πολλά στοιχεία για το τι θα ισχύει από αύριο. Μετά μουσικής, παρακαλώ, κύριε Τσελεπή, να πάμε στην αποφώνηση εντός ολίγου.

0: Άμα εδώ κυρίες και κύριοι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν και θα παραμείνει ο κύριος Νίκος Τσελέπης. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν ο Γιάννης Γεργόπλος. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα εκτός Πατρών. Τώρα μεταξύ Πάτρας 18-300 Δινητήλης. Με το νέο υπερσύγχρονο 9 θέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα και αποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις κάλεσε τώρα 2610-205-205. Πάμε παντού μαζί. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό, χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και τη διάθεση χώρου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρούλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Τετάρτης λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Άντε, μέσιασε και ο Σεπτέμβρης. Έχουμε μπει σε φθινοπορεινό μουντ, αλλά αυτό θα διαρκέσει για λίγες ημέρες, διότι θα βρέχει ναι μεν σήμερα και αύριο, αλλά από τα τέλη της εβδομάδας ξεκινάνε πάλι 36άρια. Είναι τα γνωστά σκαμπανεβάσματα του Σεπτέμβρη. Δροσιστήκαμε τουλάχιστον αρκετά χθες το βράδυ, μετά από ημέρες, από μήνες ταλαιπωρίας. Ωστόσο, δεν θα ευχηθώ καλό χειμώνα, διότι πιστεύω το Σαββατοκύριακο πολλές και πολλοί μπορούν να κάνουν το τελευταίο τους μπάνιο. Έτσι, για να μην μας φεύγει και το χαμόγελο και η αισιοδοξία από μέσα μας. Καλημέρα όπου κι αν είστε και ακούτε Max FM στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρνανία, στα Ιόνια νησιά. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του Live 24. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Τσελεπής. Βεβαίως, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο, σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Πώς και πού? Στέλνοντας το μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Facebook, Max FM 93 και 4 η διεύθυνση, ή τηλεφωνώντας στο 2610-328-311. Εξηγήσεις στον ανακριτή θα δώσουν σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τα αλλεπάλληλα αλάρμ και η επανεκκίνηση στο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης τίθενται στον μικροσκόπιο των αρχών, διότι λέγεται πως η συγκεκριμένη συσκευή πλάσμα αφαίρεσης έχει χτυπήσει καμπανάκι, ενώ οι γιατροί που είχαν και βίντεο και φωτογραφίες από τον Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλάσμα αφαίρεσης και τις διέγραψαν, δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Του χορήγησαν, ως λέγεται μάλιστα, αυτό είπε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, περισσότερη αδρεναλίνη από ό,τι έπρεπε. Ενώ ο νεφρολόγος, άλλος νεφρολόγος, αποκαλύπτει γυναίκα που έκανε πλασμαφαίρεση στην συγκεκριμένη κλινική, κατέληξε στο νοσοκομείο και πλήρωσε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί, ενώ η χώρα κλαίει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Και χθες στην Ίκαια είχαμε σκηνές οι οποίες ήταν βγαλμένες κυριολεκτικά από ταινία. Χιλιάδες κόσμου, καλλιτέχνες, φίλοι του, με δάκρυα στα μάτια του έλεγαν το τελευταίο αντίο μαζί με τα τραγούδια του. Πάντως τι είναι η μοναξιά, η μοναχικότητα όπως έλεγε ο ίδιος, να σε κλαίει μια ολόκληρη Ελλάδα και εσύ να παίρνεις ταξί, να πας να κάνεις πλασμαφαίρεση για να νιώθεις τι, κάπως καλύτερα, νεότερος, ενώ έχεις δίπλα σου όλο τον κόσμο. Κατά τα άλλα, μας απασχολεί πολύ το κόστος ζωής καθημερινά, διότι οι πόλεμοι δεν σταματούν και δεν είναι μόνο πόλεμο στη Μέση Ανατολή που αυξάνει το ενεργειακό κόστος, είναι και αυτός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, το κόστος μεταφοράς άρα αυξάνεται, άρα αυξάνονται τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Μια σειρά καθημερινών αγαθών είναι δύσκολο να αγοραστούν. Για να μην μιλήσω για τα υπόλοιπα έξοδα που χρειάζεται να κάνει ένα νοικοκυριό ή να βγει λίγο έξω στην εστίαση, της οποίας ο τζίρος έχει μειωθεί το τελευταίο χρόνο κατά 30% και οι προβλέψεις είναι δυσίωνες. Η κυβέρνηση ψάχνει απάντηση για την αναχέτηση της ακρίβειας και λέει ότι αφού τα οικονομικά μας αυτή τη στιγμή μας επιτρέπουν και μόνιμες και έκτακτες παρεμβάσεις, αυτό θα κάνουμε όποτε χρειαστεί. Γι' αυτό έρχεται πακέτο μέτρων, ως φαίνεται, και για τα καύσιμα τύπου καλοκαιριού, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ρεύμα.
Στην Πάτρα η κατάσταση είναι δύσκολη, διότι βρίσκονται έργα σε εξέλιξη, ειδικά στις κεντρικές οδικές αρτηρίες που είναι απροσπέλαστες. Η ταλαιπωρία, αλλά και θα μου επιτραπεί η έκφραση, τα βρυσίδια πιάνουν κόκκινο. Ελπίζουμε να τελειώσουν εντός χρονοδιαγραμμάτων, αν και το πρόσφατο παρελθόν δείχνει ότι αυτό δεν είναι εύκολα επιτεύξιμο, ειδικά στα έργα του Δήμου. Το φυσικό αέριο δεν ενημερώνει κανέναν. Παράλληλα γίνονται εργασίες για οπτικές ίνες από το ΔΔΕ και από τη ΔΕΙΑΠ και δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Τώρα, τμήματα του μοιραίου Φάντομ βρέθηκαν στα Ιωάννινα, ήταν μέσα στο σάκο μεταφοράς της ορού του πιλότου, όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα και θα δώσουν επιπλέον στοιχεία για την τραγωδία με τους δύο νεκρούς. Στα δικά μας εδώ, είχαμε νέα φωτιά πριν από λίγο στον καταβλισμό στο Ριγανόκαμπο, οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση εισαγγελέα, η αστυνομία όπως λένε, θα έπρεπε να είναι επιφορτισμένη σε καθημερινό επίπεδο με συνεχείς περιπολίες όπως είχε συμφωνηθεί βάσει σχεδιασμού του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Είχαμε φωτιά σε σταθευμένο αυτοκίνητο τα ξημερώματα, μπαράζ επιθέσεων αντιπαραθέσεων μεταξύ ανθρώπων της νύχτας και όχι μόνο έχουν ως αποτέλεσμα να χάνονται περιουσίες ανθρώπων που δευτέρου που έχουν παρκάρει δίπλα στο αυτοκίνητο που θέλουν να κάψουν ή να έχουν σπίτι δίπλα από στόχους. Κλείνω το πρώτο μέρος της εισαγωγής με την αποφυλάκηση του Χρυσαυγίτη Ηλία Καστιδιάρη σήμερα από τον Δομοκό, αλλά και το πολιτικό τοπίο που αναμένει τις νέες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και ως λένε οι πληροφορίες θα καταγράφεται πρωτιά με ευρεία δυναμική σε σχέση με το δεύτερο για τη Νέα Δημοκρατία, με την φθορά όμως που υπάρχει λόγω των ανοιχτών θεμάτων. Το Πασόκ να αυξάνει δυνάμεις εμένοντας στο πρόγραμμά του, τον Αλέξη Τσίπρα να παραμένει δεύτερος αλλά να χάνει, αν και δεν φαίνεται αυτό σε όλες τις δημοσκοπήσεις, και να αυξάνεται ένα ρεύμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας με Σαμαρά, με Λατινοπούλου και με ενδυνάμει πολιτικό σχηματισμό Κασιδιάρη. Βέβαια εκεί δεν μιλάμε για δεξιά, μιλάμε για εγκληματική ακροδεξιά.

0: Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω από μία εκ των πληγών της Πάτρας που είναι ο Ριγανόκαμπος. Ένα κοινωνικό ζήτημα που έχει αντίκτυπο στους ίδιους ανθρώπους που ζουν εκεί, τους Ρωμά, δίπλα σε ποντίκια, χωρίς φαγητό, χωρίς στέγη, σε άθλιες συνθήκες, για τους περίοικους που καταγγέλουν καθημερινά κλοπές, ληστείες, επιθέσεις και που δεν μπορούν να ζήσουν στα σπίτια τους, ενώ στη μέση είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική διοίκηση, διότι στο πλαίσιο των ευθυνών ο καθένας, η καθεμιά, έχει τις δικές του ευθύνες. Διότι προγράμματα τρέχουν για εκπαίδευση, για σύντηση, για στέγαση, όμως εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό. Και επειδή δεν είμαι αισιόδοξο ότι θα γίνει αν δεν συνεννοηθούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και ξεκινάω από αυτό. Είχε εκπονηθεί ένας σχεδιασμός μεταξύ της τοπικής αστυνομίας, της τοπικής ηγεσίας και του Υπουργού Μιχάλη Χρυσογοΐδη. Όταν, αν θυμάμαι καλά, η δύναμη ήταν ακόμη μικρότερη σε σχέση με τη σημερινή της αστυνομίας, που εννοείται πως έχει ελλείψει και δεν μπορεί να είναι παντού. Τότε όμως, γιατί υπόθηκε ένα μεγάλο ναι, αφού, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν μπορεί να είναι αστυνομία καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου εκεί, να κάνει συνεχείς περιπολίες και όταν υπάρχει λόγος να μπαίνει μέσα. Καλημερίζω τον γραμματέα των αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας, τον Γιώργο Αποστόλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κογκόνη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι κατανοητές οι ελλείψεις. Ωστόσο, εδώ υπήρξε ένας σχεδιασμός που έγινε με την υπάρχουσα δύναμη, για να μην πω λιγότερο, διότι μετά είχαμε και άλλη άφιξη αστυνομικών από τις έκτακτες και τα τακτικές μεταθέσεις. Θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη αστυνόμευση στο Ριγανόκαμπο, για να μιλήσουμε ρεαλιστικά με βάση αυτά που μπορούν να γίνουν.
1: Εννοείται ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη αστυνόμευση αν οι υπηρεσίες εδώ της Αχαΐας ήταν επαρκώς στελεχωμένες και κυρίως το τρίτο αστυνομικό τμήμα είχε τα άτομα που προβλέπεται να έχει για μια μεγάλη τόση περιοχή που αστυνομεύει και θα μπορούσε το ίδιο το αστυνομικό τμήμα να αστυνομεύει και την περιοχή αυτή. Αλλά πέραν του τρίτου αστυνομικού τμήμα, αν ήταν επαρκώς επανδρομένη η άμεση δράση, ήταν επαρκώς επανδρομένες οι ομάδες όπκε και οι υποδιεύθυνση δύο ψυχνίες εγκλημάτων της Πάτρας, εννοείται ότι θα μπορούσε και η περιοχή αυτή να αστυνομεύεται σωστά και να μην έχουν προβλήματα οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Είναι σεβαστό αυτό και αγώνας που δίνεται καθημερινά σε πολλά μέτωπα. Σεβαστός. Απάκρο εις άκρο. Ωστόσο, λέω ότι ο σχεδιασμός εκπονήθηκε τότε έχοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί τότε η ηγεσία, δεν ξέρω, η τοπική, η κεντρική, είπε ναι σε αυτό το σχεδιασμό και είπε πάμε να τον κάνουμε, αν δεν γινόταν.
1: Προφανώς είπανε με τα δεδομένα του τότε. Τα δεδομένα του τότε είναι διαφορετικά από τα δεδομένα του σήμερα. Σήμερα έχουμε πολύ λιγότερα άτομα από τα δεδομένα του τότε. Ναι. Συνεχίζουν, όπως έχουμε πει, η αφέμαξη των υπηρεσιών της επαρχίας προς όφελος των υπηρεσιών των αστικών, των μεγάλων αστικών κέντρων και των τουριστικών περιοχών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλες οι υπηρεσίες στην περιφέρεια και κυρίως στην Πάτρα, που μιλάμε για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, να μειώνονται οι αστυνομικές δυνάμεις αντί να αυξάνονται. Ναι. Αν σήμερα κάναμε και ένα υπόμνημα στον κύριο Υπουργό, στον οποίο ζητάμε ενίσχυση στις πληρωματικές μεταθέσεις του μηνός Σεπτεμβρίου, στο οποίο αναφέρουμε και παραθέτουμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία, τα οποία αν τα διαβάσει κάποιος θα καταλάβει ότι τουλάχιστον το 1 τρίτο της οργανικής δύναμης της Δεύτερης Αστυνομίας Αχαΐας αυτή τη στιγμή λείπει από την αστυνόμευση της Αχαΐας. Λείπει γιατί είτε υπάρχουν ελλείμματα οργανικών θέσεων, είτε έχουν ιδρυθεί υπηρεσίες οι οποίες προσπαθούν να λειτουργήσουν από το υπάρχον προσωπικό, όπως έγινε και στην περίπτωση του Ριγανόκαμπου. Ενώ σε άλλες περιοχές έχουν μεταφερθεί δυνάμεις με το σχέδιο αυτού των ενισχύσεων που έχει εφαρμοστεί τον τελευταίο χρόνο, όχι τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, ενώ δεν μεταφέρεται μόνιμο προσωπικό, μεταφέρεται αποσπασμένο προσωπικό, υποτίθεται ότι θα λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόσχερο. Δεν μιλάμε για πρόσχερα προβλήματα, μιλάμε για μόνιμα προβλήματα και οι λύσεις θα πρέπει να είναι μόνιμες και όχι πρόσχερες. Και αυτή τη στιγμή στον Ριγανόκαμπο αστυνομεύει ένα περιπολικό. Δεν μπορεί να αστυνομεύσει όλη την περιοχή το περιπολικό αυτό. Πολλές φορές μπορεί το περιπολικό αυτό να γίνει κάτι στην περιοχή του τρίτου αστυνομικού τμήματος και επειδή δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις να φύγει από το σημείο και να πάει να επιληφθεί κάποιου άλλου συμβάντος. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, η συγκεκριμένη περιοχή είναι αφύλακτη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε, κύριε Γκογκόλη, η συγκεκριμένη περιοχή είναι πρώτον, όπως είπατε, μια υγειονομική βόμβα. Είναι για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ζουν στις συνθήκες αυτές. Όποιος έχει μεταβεί στον συγκεκριμένο καταβλισμό θα δει ότι οι συνθήκες είναι απάνθρωπες οι οποίοι διαβίουν τα άτομα αυτά. Δηλαδή, πολλές φορές απορούμε πώς οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται, όταν πηγαίνουμε για ελέγχους εκεί, πώς οι άνθρωποι αυτοί επιβιώνουν. Δεν μπορεί να η πολιτεία να δέχεται μέσα στην άκρη της Πάτρας να υπάρχει ένας τέτοιος καταβλισμός, να οι άνθρωποι να ζουν σε τέτοιες συνθήκες. Το πιο ορθό και το πιο σόφρον θα ήταν τα άτομα αυτά να μεταφερθούν σε σπίτια τα οποία έστω να επιδοτήσει το κράτος στα πρώτα χρόνια της διαμονής τους εκεί, να τους προσπαθήσει να τους εντάξει στην κοινωνία βρίσκοντάς τους εργασία ή οτιδήποτε άλλο, να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο και να απομακρυνθούν και να απογορευτεί τελείως ο συγκεκριμένος χώρος να εκμεταλλευτεί. Νομίζω είναι χώρος του πανεπιστημίου. Ας εκμεταλλευτεί το πανεπιστήμιο, ας εκμεταλλευτεί από κάποια άλλη υπηρεσία να δοθεί στους πολίτες της Πάτρας. Γιατί μιλάμε για μια από τα καλύτερα σημεία της Πάτρας, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για οτιδήποτε άλλο και να μην μένουν οι άνθρωποι αυτοί εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί να μπουν σε ανθρώπινες συνθήκες.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αποστόλου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο γραμματέας των αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας. Ακούσατε ένα περιπολικό. Θα πούνε πολλοί ένα ίσον κανένα στην περιοχή εκεί. Δεν βγαίνει ο σχεδιασμός όπως είχε τουλάχιστον εκπονηθεί. Και θέλουμε τρομάρα μας να φτιάξουμε και το Ανατολικό Πάρκο εκεί, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς. Και αν πάνε αλλού, τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει. Μετατοπίζουμε το πρόβλημα για αλλού. Την ίδια ώρα δεν ανοίγουμε και τα σπίτια μας. Και οι πατρινοί, διότι τρέχουν προγράμματα, επιδοτούμενα μάλιστα, για να μπουν μέσα. Γιατί θεωρούν ότι θα γίνει ο κακός χαμός εκεί πολλοί συμπολίτες. Την ίδια ώρα που δεν συναποφασίζουν κράτος και τοπική αυτοδιοίκηση με τη μεγαλύτερη ευθύνη στην κεντρική διοίκηση να τους εντάξουν κοινωνικά ή να προσπαθήσουν να τους εντάξουν κοινωνικά.

Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, λέει η Μαρία Καριστιανού, η οποία βρίσκεται από χθες στην Πάτρα. Μίλησε μάλιστα στον Max FM στην πρώτη της στάση στην Αχαΐα. Καμία συνεργασία με συστημικά κόμματα. Η ίδια αποκάλυψε δε ότι μέλη του κόμματός της, εργαζόμενοι, δέχονται μπούλινγκ από εργοδότες όταν τους λένε ότι είναι μαζί της. Γι' αυτό δεν έχουν ανακοινωθεί τα συντονιστικά σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως έγινε και στην Αχαΐα. Δεν ήρθαμε για να φύγουμε, ήρθαμε για να μείνουμε, είπε, και θέλουμε ένα ποσοστό τέτοιο που να μπορεί, που να μας δίνει το δικαίωμα να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί ότι θα

0: Εξάλλου, πάμε να δούμε που βρίσκονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων στην Πάτρα. Για την δική σας εκτενή και καλύτερη πληροφόρηση είναι μαζί μας ο Τάσος Κολοκυθάς, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας πρατηρίων υγρών καυσίμων. Καλή σας ημέρα, κύριε Κολοκυθά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, μόνο καλημέρα για τα καύσιμα δεν είναι?
0: Ναι, γιατί, πού είμαστε?
1: Κοιτάξτε, από την αρχή του μήνα, Σεπτεμβρίου, μέχρι προχθές είχαμε 23 λεπτά αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα έχουμε άλλα περίπου 4, που θα το δούμε σήμερα αύριο στους πυλώνες. Αύριο προβλέπεται κάτι παρόμοιο, περίπου 4 λεπτά. Στη δε βενζίνα ήταν 12 λεπτά μέχρι χθες, 14 μέχρι σήμερα, 16 με 17 λεπτά Ιάννους, από την πρώτη του μήνα μιλάω.
0: Πού είναι σήμερα δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης?
1: Αγγίζουμε το 2.10. Πάμε στο 2.10. Με την επιδότηση, έτσι, αν δεν είχαμε και την επιδότηση θα μιλούσαμε για 2.25. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, είναι κάτι που δεν το περίμενε κανένας και το θέμα είναι πού θα τελειώσει, δεν ξέρουμε. Δηλαδή προβλέπεται αυτή τη βδομάδα, προβλέπεται άλλα 10 λεπτά αύξησης. Μάλιστα. Οπότε ποια επιδότηση, εξαφανίστηκε η επιδότηση, εξαφανίστηκαν όλα. Ναι. Παραμένουμε σε τρελές τιμές.
0: Η βενζίνη πού είναι?
1: Η βενζίνα πάμε στο 2.15. Στο 2.15.
0: Άρα είναι θέμα χρόνου να περάσει και τα 2 και 20 λεπτά, αν συνεχιστεί έτσι μέχρι τέλος εβδομάδας.
1: Προς το τέλος εβδομάδας σίγουρα, ναι. Εντάξει, θα μιλήσουμε για πατέρα θέρμανσης, γιατί θα είναι αυτοκτονία. Δηλαδή,
0: ναι, επειδή σε λίγο, σε ένα μήνα από τώρα, το πολύ θα ξεκινήσει. Δηλαδή, ποια εικάζεται ότι θα είναι η τιμή εκκίνησης, όπως είναι τώρα η κατάσταση?
1: Ναι, μην κάνουμε εικασίες, γιατί θα απογοητεύσουμε και άλλο τον κόσμο.
0: Μπράφτασε 2 ευρώ, που μου λένε.
1: Λίγο, ναι, μην φαίνεται περίεργο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί. Τι μπορεί να γίνει, όσο και να το επιδοτήσουν θα είναι πανάκριβο, όσο και αν επιδοτηθεί. Δηλαδή μια αλλαγή που εμείς προτείνουμε είναι να είναι το ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης στο 6% από το 24% που είναι τώρα, να είναι κάτι ανάλογο με το ρεύμα, με το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Άρα είναι κάτι ανάλογο εκεί με την τιμή που ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη, λέτε?
1: Ναι, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για το ΦΠΑ. Ναι.
0: Η κυβέρνηση ΦΠΑ προσπαθεί, έτσι λέει τουλάχιστον, για να αναχαιτήσει αυτή την ακρίβεια και στις τρεις περιπτώσεις, δηλαδή και στα καύσιμα, και στη ΔΕΗ και γενικά με την ακρίβεια στα προϊόντα που βάζουμε στο σπίτι μας. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι πολύ εύκολο, δηλαδή τώρα έχει εξαελωθεί εντελώς το 15 λεπτό.
1: Δεν είναι ότι εδώ και η Βουλγαρία ακόμα ακολούθησε.
0: Τι να κάνει να δώσει 40 λεπτά, δηλαδή. Κάτι πρέπει να κάνει όμως. Δεν είμαι εγώ κυβέρνηση, η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση.
1: Και ποια κυβέρνηση να κάνει, πρέπει να κάνουμε.
0: Άρα καταλήγουμε ότι η μείωση του ΦΠΑ.
1: Να μην έχουμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Η μείωση του ΦΠΑ θα ήταν ένα κλειδί.
1: Για μένα ναι, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης που έχουμε ακόμα ένα μήνα και κάτι, και θα ελπίζουμε και σε καλό καιρό για πολύ πολύ μικρή χρήση. Σίγουρα θα δούμε ξύλα, που και εκεί θα δείτε και την ρύπανση αυτή που είχαμε στο παρελθόν, όταν είχαμε την... Αλλά τώρα η κρίση συγκεκριμένη ξεπέρασε κάθε όριο.
0: Ή και το πλαφόν στα δηληστήρια, κύριε Κολοκυθέ.
1: Τι να κάνει το πλαφόν, δε. Πλαφόν... όταν οι διεθνείς τιμές είναι αυτές, δηλαδή δεν είναι το φαινόμενο αυτό, είναι διεθνές.
0: Είναι δυναμικό κιόλας.
1: Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού. Πετρέλαιο, προχθές με έπαιρναν τηλέφωνο από Ιταλία, 2,45 το πετρέλαιο είναι τώρα, 2,80 ακούς στην Ολλανδία. Δηλαδή ακούς τιμές που είναι, δεν τις έχουμε ακούσει στο παρελθόν ποτέ. Τίποτα, τι να πει κανείς, πρέπει να γίνονται πρόληψεις. Από την Ευρώπη συνολικά, όσο και να επιδοτηθεί, τώρα τι να πω, ας πάρουν μέτρα ραγδαία όπως είχαν πάρει με τον κορονοϊό, να πάρουν μέτρα επιδότησης, να επιδοτήσει όλη η Ευρώπη, είναι δυνατόν? Το είδαμε στον κορονοϊό που επιδότησαν τα κράτη, τώρα που βρέθηκαν εκεί τα χρήματα, δεν ξέρω, που επιδοτούσαν προσωπικό, ημερομίσθια, καταστήματα, τα πάντα. Ναι. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι μια απόφαση όλη της Ευρώπης, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παντού.
0: Προφανώς. Το υγραέριο που κινείται?
1: Το υγραέριο ευτυχώς και αυτό σε μοναδική πορεία, αλλά είναι κάτω από το 1 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτω από το 1 ευρώ. Είναι το μοναδικό που απέμεινε καλό σαν προϊόν.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Τάσος Κολοκυθάς από τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Στο μεταξύ, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχετε χρονικό περιθώριο να διορθώσετε λάθη παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις. Περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κυρίας ή φοιτητικής κατοικίας, προκειμένου να μην χάσετε την επιδότηση ενοικίου, διότι 30 Νοεμβρίου επιστρέφεται το ενίκιο που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο.

κλείνω το πρώτο μέρος της εκπομπής με την υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, για την παραχώρηση στον Δήμο Καλαβρίτων έκτασης 5 στρεμμάτων από το δασικό φυτώριο στον Άγιο Γεώργιο στο Σκεπαστό. Η έκταση παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα για 20 χρόνια, με πρόβλεψη η εγκατάσταση να υλοποιηθεί εντός τριετίας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα στα Καλάβρητα και έτσι δίνεται μία μόνιμη λύση για την προστασία και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Διαβάζω δε και την ανακοίνωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και της Χριστίνας Αλεξοπούλου και λέει ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι οι Δήμοι πρέπει να έχουν τα μέσα και τις υποδομές που χρειάζονται για να ανταποκρίνονται σε αυτή την ευθύνη, δηλαδή στην προστασία και στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Και εμείς έχουμε εδώ στην Πάτρα, στο Δρέπανο, αλλά χρειάζεται ενίσχυση, φαντάζομαι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική στην Πάτρα για τα αδέσποτα, θετική. Ωστόσο η διεκδίκηση, συνεχής διεκδίκηση, θα πρέπει να είναι πάντως στο τραπέζι για κάτι καλύτερο, ακόμη με δεδομένο ότι και το Δρέπανο στενάζει. Έτσι. Α, να μην κλείσω πρωτού πω για το Πατραϊκό Πανηγύρι 19 Σεπτεμβρίου. Με ζωντανή ορχήστρα, λαϊκοδημοτικό γλέντι, με σουβλάκια βραστό και είσοδο ελεύθερη στο δασίλειο. Στο γνωστό καφέ, ναι, φαγητό που έχει φιλοξενήσει προσωπικότητες, που μεγάλωσε γενιές. Ναι, εκεί θα έχουμε σουβλάκια βραστό και μια συγκεκριμένη αισθητική που σε πολλούς αρέσει, σε πολλούς όχι, γιατί βλέπω θετικές και αρνητικές απόψεις, λαϊκοδημοτικού γλεντιού. Πατραϊκό πανηγύρι με κόκκινα γράμματα, να μην σας πω ποιος το διοργανώνει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει.

0: 760 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσελεπής. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Με ακρίβεια συνεχίζουμε, αλλά και το πώς αυτή μπορεί να αναχαιτιστεί. Άκουσα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στην Θεσσαλονίκη, είδα και τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη. Ικανοποιημένοι εμφανίζονται στην Χαϊλάτρου Κούπη και θεωρούν ότι εμένοντας προγραμματικά μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα να ξεπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα και να είναι ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, φάνηκε στη Θεσσαλονίκη ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια ενδυνάμη κυβερνητική δύναμη. Ότι έχει κυβερνητικό πρόγραμμα και έχει στελέχη για να το υλοποιήσει. Καλημερίζω την Κατερίνα Σολομού, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, που βρέθηκε βεβαίως στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται συνεχώς σε πολλές περιοχές της χώρας, διότι με βάση την αρμοδιότητά της ξεφεύγει από τα γεωγραφικά όρια της Αχαΐας. Καλημέρα, κυρία Σολομού, τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κογκόλη, σε εσάς και Σοκρατές. Καλά είμαστε.
0: Ναι, καλά, είστε κουρασμένοι, φαντάζομαι ότι είστε αυτά πέρα δόθε. Αλλά
1: λογικό.
0: Είναι και μέρος του ρόλου αυτό.
1: Γιατί είχαμε και το Ηράκλειο, είχαμε και την Θεσσαλονίκη, όπου πραγματικά δώσαμε, νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική παρουσία σε η ομιλία του Προέδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη, και η συνέντευξη τύπου, και αυτό νομίζω ότι οποιοσδήποτε πολίτης ακούσει με προσοχή αυτά που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για ένα πράγμα μπορεί να είναι βέβαιος, ότι δεν προέβησε μια πλειοδοσία μέτρων, αλλά έδωσε έμφαση στο πώς μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η Ελλάδα μέσα από τον πρωτογενή τομέα, από τη μεταποίηση, την αυξημένη παραγωγικότητα. Έδωσε μεγάλη σημασία σε κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Έδωσε μεγάλη σημασία στη μεταρρύθμιση του κράτους με αλλαγές στη διάβγεια, στον ΑΣΕΠ, στη δικαιοσύνη. Άρα αυτό ουσιαστικά που νομίζω ότι εισπράττει ο Έλληνας πολίτης είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμα να κυβερνήσουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, την ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση.
0: Ωστόσο, πολλοί λένε, πιανόμενοι για τα λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που λέει για λεφτόδεντρα και βροχή υποσχέσεων και το λογαριασμό θα πληρώσει ο ελληνικός λαός, φοβούνται και λένε: μα πού θα βρείτε τα λεφτά τώρα για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, και αν ήταν έτσι τόσο εύκολα τα πράγματα, θα το έκανε και η κυβέρνηση αυτό.
1: Η κυβέρνηση είχε διαφορετικές επιλογές από εμάς, κύριε Κογκόλη. Εμείς θέλουμε να επενδύσουμε μέσα από το δημοσιονομικό παράθυρο στο κοινωνικό κράτος, να ανακουφίσουμε τον Έλληνα. Όταν η αγοραστική δύναμη βρίσκονται στην κατώτερη θέση, η παραγωγή δεν μπορεί να μιλάμε για ανάπτυξη όταν δεν περνάει αυτό στην τσέπη του πολίτη. Εδώ είναι τελείως διαφορετικές οι πολιτικές, οι ιδεολογικές διαφορές μας με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν μπορώ να καταλάβω, η Νέα Δημοκρατία που όταν εμείς ξεκινήσαμε το θέμα της επαναφοράς 13ου μισθού, 13ης σύνταξης, μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει αυτό το δημοσιονομικό παράθυρο, ξαφνικά βρέθηκε ένα πακετάκι 2,2 δισεκατομμυρίων για να δώσει επιδόματα και ψίχουλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία πού θα βρει όλα αυτά τα λεφτά, πού βρίσκει όλα αυτά τα λεφτά να δίνει κάποια πράγματα. Ναι. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, δεν μιλάμε για επιδόματα.
0: Εσείς λέτε τώρα και για 13... Ναι, μιλάτε για μόνιμα πράγματα.
1: Μιλάμε μόνιμα πράγματα.
0: Και σύνταξη και μισθό και ΕΚΑΣ και πολλά δεν μαζεύονται.
1: Για να πούμε ότι η 13η σύνταξη ουσιαστικά το 2027 η πρόσθετη επιβάρυνση δημοσιονομικά υπολογίζεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί ενσωματώνεται και συνυπολογίζεται και η υφιστάμενη κυβερνητική ενίσχυση των συνταξιούχων.
0: Ναι.
1: Και μέχρι το 2030 το πρόσθετο κόστος αναμορφώνεται στα 8,40. Και εμείς δεν μιλάμε για εφάπαξ να δοθεί 13η σύνταξη. Είναι σημαντικό το ότι λέμε σταδιακή. Αν μπορούσαμε να τα δώσουμε από την αρχή, θα το λέγαμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σταδιακή επαναφορά. Ο 13ος μισθός, που εδώ αδικείται ο δημόσιος υπάλληλος, και πρέπει να το πούμε, το μεικτό κόστος αναφέρει η κυβέρνηση το 1,27 δις. Αλλά κρύβει η κυβέρνηση ότι ένα σημαντικό μέρος επιστρέφει μέσω φόρων εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών στο κράτος. Η καθαρή δημοσιονομική επιβάρηση είναι 750 εκατομμύρια. Άρα απαντώ, πού θα βρεθούν τα χρήματα? Πρώτον, στα διαρκή εφαρμογή. Δεύτερον, στην ψηφισμό σε υφιστάμενων δαπανών.
0: Ναι.
1: Καθαρό και όχι μεικτό κόστος όλο αυτό που αναφέρουμε. Και περιορισμός της σπαταλής είναι πολύ

0: αναθέσεις, να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Εδώ 25 δισεκατομμύρια σπαταλήθηκαν να αξιολογηθούν, να γίνουν έλεγχοι από το πρώτο ευρώ, και αυτό θα γίνεται μέσω του ελεγκτικού συνεδρίου.
1: Άρα μιλάτε για αλλαγή παραγωγικού μεντέλου και πλέον ελέγχους, έτσι. Συνολικά, για να δω τη μεγάλη εικόνα τώρα.
0: Όλα τους ελέγχους.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για... βεβαίως και πρέπει να γίνονται αυστηρότερα ελέγχοι. Μόνιμα έσοδα θα υπάρξουν αν υπάρξει πραγματική ανάπτυξη.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Ναι. Να υπάρξει πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα. Πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των ολιγοπολίων. Πείτε μου, φορολογούνται αυτά, κύριε Κοκκόλη? Όχι, δεν φορολογούνται απλά. Άρα η θέση μας είναι ότι το κοινωνικό κράτος πρέπει να χρηματοδοτείται από την παραγωγή και από τη διεύρυνση της φορολογικής.
1: Το κατάλαβα. Έγινε σαφές. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή είναι της επικαιρότητας τώρα. Ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε βέβαια ότι δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Η άποψη αυτή είναι μια προσωπική του άποψη. Και μίλησε, αν ακούσουμε όλη τη δήλωση, για επιχορήγηση της εργασίας. Έτσι, επιδότηση της εργασίας, για να είμαι ακριβής. Είπε όμως ότι κάρτα ανεργίας θα πρέπει να δίνεται για 2 μήνες, επίδομα ανεργίας δηλαδή, όχι παραπάνω. Τι
0: μα
1: λέτε
0: τώρα, τι να πω, κύριε Κοκκόλη, είναι δυνατό?
1: Δηλαδή είπε, να μην επιδοτούμε τα ανεργία, αλλά την εργασία.
0: Όταν η ανεργία είναι στο 7,9% στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 6,1%, να λέμε δηλαδή στον άνεργο πήγαινε και θα πάρεις ένα επίδομα για 2 μήνες. Εδώ ο κύριος Μαρινάκης καταρχήν δεν νομίζω ότι έπρεπε να μπει σε να πέσει πολύ έμπειρος κυβερνητικός τέλεχος. Δεν έπρεπε να πει αυτή την αστοχία.
1: Ναι.
0: Δεν έπρεπε να
1: πει. Να σας πω κάτι άλλο όμως, συγγνώμη.
0: Η δήλωση είπε ότι κατά την προσωπική του άποψη το επίδομα δεν μπορεί να καταβάλλεται σε περισσότερο. Αλλά μετά τις αντιδράσεις διευκρίνησε ότι είναι καθαρά προσωπική.
1: Ναι, νομίζω και ανοίγει μια συνολικότερη συζήτηση για τα επιδόματα, έτσι.
0: Το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι το επίδομα ανεργίας, δεν είναι φιλανθρωπική παροχή. Είναι ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα. Εμείς λέμε ότι δεν είναι σχολιαστής. Όταν προτείνει να περιοριστεί σε 2 μήνες ένα ασφαλιστικό δικαίωμα, όπου οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει τις φορές τους.
1: Ναι, πείτε μου κάτι όμως. Είναι ένας εργαζόμενος.
0: Αποκαλύπτει εδώ μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Η επιδότηση είναι αναγκαία.
1: Το κατάλαβα.
0: Δεν μπορεί να χρηματοδοτείται με την αφαίρεση.
1: Να σας πω κάτι όμως, σας δίνω ένα παράδειγμα από τα πολλά που υπάρχουν. Πάει κάποιος φίλος μου και δουλεύει σεζόν σε ένα νησί. Πληρώνεται. Και πληρώνεται αδρά. Εντάξει. Γυρνάει πίσω, δουλεύει 4 μήνες. Βγάζει για να ζήσει όλο το χρόνο. Και απολύεται, μάλλον φεύγει από εκεί που είναι και ζει με... Έπεσε η γραμμή με την κυρία Σολομού, θα την ξαναπάρουμε, δεν πειράζει, άσε με έναν Νίκο να τα λέω, και ζει με το επίδομα ανεργίας. Αυτό δεν είναι εις βάρος των άλλων ανθρώπων, των άλλων υπαλλήλων? Δεν δημιουργούνται συνθήκες 2 ταχυτήτων? Δηλαδή παίρνει τα χρήματα το καλοκαίρι και πληρώνονται καλά κιόλας πολλές φορές, χτίζει για το χειμώνα και παίρνει και το επίδομα, δηλαδή πληρώνεται διπλά. Κυρία Σολομού, με ακούτε τώρα?
0: Μπορείτε, ναι, μπορείτε να επαναλάβετε.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν για ένα εργαζόμενο, πάει στη Μύκονο, πληρώνεται, δουλεύει 4-5 μήνες, χτίζει για το χειμώνα που κάθεται το χειμώνα ή κάνει άλλο μεροκάμα το μαύρα και παίρνει και το επίδομα ανεργίας. Δεν δημιουργούνται εργαζόμενοι 2 ταχυτήτων?
0: Δημιουργούνται εργαζόμενοι 2 ταχυτήτων.
1: Ναι, πρέπει να το δούμε και αυτό.
0: Κύριε Κοκκόλη, υπάρχουν θέσεις εργασίας πραγματικές για τους νέους ανθρώπους? Μήπως αναγκάζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που κάνει και ο φίλος σας?
1: Καλά, συμφωνώ σε αυτό, ναι.
0: Ναι, στην επιδότηση.
1: Και πολύ σε άθλιες συνθήκες, έτσι.
0: Και βεβαίως. Και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά όχι με κατάργηση του ασφαλιστικού δικαιώματος του ανέργου. Η στήριξη των επιχειρήσεων δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από τα χρήματα που δικαιούται ο εργαζόμενος γιατί έχει πληρώσει εις φορές. Εδώ πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχουν αδικίες, υπάρχουν αδικίες. Όμως ήταν καθαρά άστοχη η διατύπωση του κυρίου Μαρινάκη.
1: Είστε ικανοποιημένοι εσείς από την έως τώρα πορεία του ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή θεωρείτε το κόμμα σας θα προσπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Βεβαίως και θα τον προσπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί, κύριε Κοκκόλη, από όσα υποσχέθηκε και δεν έπραξε. Από όλη την πορεία. Οι πράξεις και τα έργα μας έχουν.
1: Βγαίνουν και τα στελέχη του τώρα και λένε περίεργα πράγματα.
0: Καθαρά για προσωπικούς βεβαίως. Και πραγματικά είναι να μπορεί κανείς. Πώς. Και οι οικονομολόγοι λένε αυτά που λένε. και όλα αυτά που

0: ακούγονται τα
1: παραφωνίες, πολλές παραφωνίες.
0: Σωστή έκφραση χρησιμοποιήσατε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι που ήρθαν ως μεσίες για προσωπικές τους φιλοδοξίες θα μπορέσουν να προσπεράσουν ένα κόμμα, το ΠΑΣΟ, που έχει δείξει, που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα και με την πορεία του μέχρι τώρα, τη σταθερή, την υπεύθυνη, έχει δείξει ότι είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που κοιτάζουμε κατάματα τον πολίτη και χωρίς λαϊκισμούς και με πάρα πολλή δουλειά του Προέδρου μας και όλων των στελεχών, είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό. Βεβαίως και θα προσπεράσουμε τον Αλέξη Τσίπρα και προσωπικά δεν πιστεύω από αυτές τις δημοσκοπήσεις, λαμβάνουμε υπόψη μας, έτσι, κρούν κάποιον κόδωνα κινδύνου. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλτη. Ο ελληνικός λαός θα διαβάσει το πρόγραμμα και βάσει του προγράμματος, και αυτό καλούμε το κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα να ακούσει τον Νίκο Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου, να ακούσει την ομιλία του και να επιλέξει ανάμεσα στα προγράμματα που τόσα πολλά έχουν ακουστεί αυτές τις μέρες. Ποιος μπορεί να αλλάξει, ποιος το ιδιωτικό του επίπεδο.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Σολομού.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, η Κατερίνα Σολομού. Λοιπόν, ανοιχτό άφησε ο Παύλος Μαρινάκης το ενδεχόμενο πρόσθετης στήριξης απέναντι στις αυξήσεις σε ρεύμα και κάψιμα, αποκαλύπτοντας πριν λίγη ώρα ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρεία για το 2026 και θα αξιολογήσει τα νέα δεδομένα πριν να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της. Έχουμε κρατήσει εφεδρεία για το 2026, είπε ο Μαύλος Μαρινάκης. Sitting all alone inside your head. How much is real? Ακούσατε έτσι κι αλλιώς ότι πάμε στον κύριο Καλέντζη. Ποιος είναι ο κύριος Καλέντζης? Είναι τακτικός συνομιλητής μας, ψυχολόγος με πτυχία, μεταπτυχιακά, διατριβές, έχει περάσει και από το Χάρβαρντ, οπότε νομίζω ότι οι συμβουλές του για μια σειρά ζητημάτων είναι πολύτιμες για την καθημερινότητά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλέντζη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλη.
1: Είστε καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε.
1: Διαβάζω μία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, την οποία δημοσιεύσατε χθες, και μου έκανε εντύπωση ότι σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους δεν πάνε χαρούμενοι στη δουλειά τους.
2: Αξιοσημείωτο δε ότι αυτή η έρευνα δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 2026 και έχει ξαναγίνει πάλι το 2022. Και έχει παρατηρηθεί ότι από το ποσό το 37% που είχαν οι Έλληνες απαντηθέντες, φτάσαμε στο 49%. Και ναι, πιστεύω ότι αυτό θα περάσει τα ψηλά, γιατί πάρα πολλοί προσπαθούν, κρύβουν αυτό το οποίο περνούν για να είναι λειτουργικοί, να τα βγάλουν εις πέρας.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Γιατί συμβαίνει αυτό? Καταρχάς, είμαστε μια γενιά, είμαστε λοιπόν μια κοινωνία που αυτή την περίοδο μοχθούμε, προσπαθούμε, δίνουμε το κάτι παραπάνω για να επιβιώσουμε. Και όταν βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι η εξέλιξη προς το καλύτερο γίνεται με πολύ πόνο και ένα αβέβαιο χρονικό αποτέλεσμα μπορεί να συμβεί, καταλαβαίνουμε ότι η ελπίδα χάνεται σε πολλούς ανθρώπους. Και εκεί λοιπόν η φθορά της καθημερινότητας, η συνεχή προσπάθεια για εξέλιξη και απόδοση, βλέπουμε ότι όταν δεν έχει ένα αποτέλεσμα, τι υπάρχει? Η παρέτηση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στη συγκεκριμένη έρευνα με χίλιους ερωτηθέντες από την Ελλάδα, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλα λοιπόν τα αρνητικά ποσοστά ήμασταν πρώτοι.
1: Πρώτοι.
2: Δυστυχώς, και το αξιοσημείο το δε. Είμαστε χαμηλότερα από όλους, μονάχα σε ένα ποσοστό. Ότι στην Ελλάδα λέει ότι 26% των εργαζομένων έχει πρόσβαση σε ειδικούς ψυχικής υγείας ή τη δυνατότητα να πάει. Εν αντιθέσει με τους Ευρωπαίους που είναι γύρω στο 40%. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ελληνική πραγματικότητα, όσο και θέλουμε να αριοποιούμε τα πράγματα, αν δεν κάνουμε κάτι, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Συνάνθρωποι να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν και ως εκ τούτου να μην μπορούν να προσφέρουν τις επόμενες γενιές, τα παιδιά που ακολουθούν από πίσω.
1: Υπάρχει και άλλο στοιχείο που μας κάνει εντύπωση στη συγκεκριμένη έρευνα για την εργασία?
2: Αυτό πάλι το οποίο έχω σημειώσει είναι ότι το 67% από την Ελλάδα αναφέρει ότι αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του.
1: Οικονομικά εννοείται ή ψυχολογικά.
2: Να ανταπεξέλθει, να ανταπεξέλθει. Το να ανταπεξέλθουμε λοιπόν δεν έχει να κάνει. Εργαζόμαστε για να έχουμε τους βασικούς πόρους να προσφέρουμε στη ζωή μας, στους συνανθρώπους μας, στον εαυτό μας. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, όχι μόνο οικονομικά και σαν άνθρωποι και σαν οντότητα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό μακροπρόθεσμα φέρνει τη φθορά. Και να σας πω κάτι. Ερχόμενοι λοιπόν σήμερα στη δουλειά μας, περπατώντας δίπλα μας, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που θα μας πούνε καλημέρα, να είναι λειτουργικοί, να κάνουν αυτά που πάντα έκαναν, αλλά το βάρος και ο σταυρός που κουβαλάνε είναι πολύ μεγαλύτερος μερικές φορές από αυτό που δείχνουν.
1: Μάλιστα. Άκρος αποθαρρυντικά τα στοιχεία. Από την Ευρώπη για
2: νούμερα,
1: την Ελλάδα.
2: Ναι. Κύριε Κογκόλη, όσο υπάρχουν τα νούμερα, γιατί μέχρι τώρα εμείς οι ψυχολόγοι ήμασταν γραφικοί, τα λέμε, αλλά περνάνε στα ψηλά γράμματα. Τώρα υπάρχουν και νούμερα. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα νούμερα, έτσι ώστε να μην αυξηθούν ακόμα, όχι προς το αρνητικό, και να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε να προστατέψουμε τους συνανθρώπους μας. Ξέρετε κάτι. Ναι, είναι η αλήθεια ότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολη η οικονομική περίοδος για τη χώρα μας, έτσι λένε από το 2010, έτσι, η γενιά μας, αλλά όμως κάτι πρέπει να γίνει.
1: Σας ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, επειδή είπατε για τη γενιά μας και είδα ένα μήνυμα μόλις, αυτή η έντονη αρνητικότητα, για ποιες γενιές μιλά?
2: Για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι. Δηλαδή στην Ελλάδα λοιπόν απαντήσαν άτομα τα οποία είναι μέχρι 65 ετών, ναι. 18-65 ετών. Λοιπόν τα άτομα που πρέπει να είναι παραγωγικά, να προσφέρουν και να παρέχουν.
1: Ναι. Εσείς τι συστήνετε ως μέτρο αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος?
2: Αν η πολιτεία δεν μπορεί να προσφέρει και να προστατεύσει τους ανθρώπους μας, τουλάχιστον να προστατεύσουμε εμείς τον εαυτό μας, να μην έχουμε ταμπού ως προς την ψυχική υγεία και να φροντίζουμε τον εαυτό μας, και ακόμα καλύτερα να κοιτάμε τους ανθρώπους, όχι μονάχα και να λάβουμε κάτι, αλλά και να προσφέρουμε μια καλημέρα, μια βοήθεια ή το καθετί. Αν δεν υπάρχει λοιπόν συνοχή σε αυτά που περνάμε, καταλαβαίνουμε ότι απομόνωση τα πράγματα θα κάνει χειρότερα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο ψυχολόγος Αντώνης Καλέτσης. Θέλω να αλλάξω θεματολογία και να επιστρέψω στα του Κασιδιάρη. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, διότι έχει καταδικαστεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Δεν μιλάμε για μια μόνο ακροδεξιά περίπτωση, μιλάμε για εγκληματίες, έτσι ξεκάθαρα. Υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις του παρελθόντος για περιπτώσεις στις οποίες ο τυπικός ή ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα. Δηλαδή, ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος. Μπορεί να είναι από πίσω. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Και λέει ο Μαρινάκης σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το αν ένα κόμμα με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη θα γίνει δεκτό, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση. Αυτό το αποφασίζει ο Άριος Πάγος. Και μάλιστα επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι τότε, λέει, η κυβέρνησή του έκανε το αδίκημα αυτό απλή κάθειρξη. Έκανε ειδική αναφορά και στην κατάργηση της αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια χρειάστηκε να καλυφθεί νομοθετικά το κενό. Και λέει, για να καταλάβετε το μέγεθος του πολιτικού εγκλήματος του ποινικού κώδικα του 19 επί ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δημιουργήσαμε ένα νομοθετικό πλαίσιο γιατί εκεί υπήρχε ένα κενό. Εμείς δώσαμε το νομικό εργαλείο στον Άριο Πάγο.

Στο μεταξύ είπε και για το επίδομα ανεργίας. Αυτή η θέση ήταν, λέει, δική μου, όχι της κυβέρνησης, ούτε σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Αλλά σε ό,τι αφορά στο Κασιδιάρη, θα του εξετάσουμε το ζήτημα αύριο με κορυφαίους συνταγματολόγους για να δούμε τι γίνεται σε συγκεκριμένη περίπτωση και αν μπορεί να είναι υποψήφιος και πώς μπορεί να είναι υποψήφιος. Με δεδομένο ότι έχει χτίσει την ποινή του και βγαίνει από την φυλακή. Και όσο εμείς αρνούμαστε να συνεννοηθούμε, ακόμη και έχοντας διαφορετική πολιτική αφετηρία, τουλάχιστον σε βασικά ζητήματα, τόσο δίνουμε χώρο σε ακραίες φωνές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, είδατε φαινόμενα ακροδεξιάς που κερδίζει την εξουσία, να προελάβουν και να ενισχύονται.

Έχω μία πρώτη γεύση από τα λίγα που ξέρω, με βάση την πανεπιστημιακή εξειδίκευση, ότι ο Κασιδιάρης αναμένεται να μείνει εκτός εκλογικής διαδικασίας για αρκετά ακόμη χρόνια με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί το 23, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Κασιδιάρης βρισκόταν κρατούμενος φυλακές Δομοκού, εξακολουθούσε να ασκεί επιρροή στην ηγεσία του κόμματος Σπαρτιατών, ήταν δηλαδή πίσω από τους Σπαρτιάτες, τότε είχαμε τροπολογία για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών και είχε εγκριθεί με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ορίζει μεταξύ άλλων ότι η στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης εκλογικών συνδυασμών ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της επιβληθήσας ποινής, με την περίοδο αυτή να υπολογίζεται από την ανακοίνωση της οριστικής καταδικαστικής απόφασης.

Βέβαια, υπάρχουν και άλλες ερμηνείες άλλων συνταγματολόγων που λένε ότι η απαγόρευση συμμετοχής του Κασιδιάρη στην εκλογική διαδικασία τέθηκε σε ισχύ το 20 και διαρκεί ως το 33. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να διεκδικεί στην εκλογή του ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η κατάρτιση εκλογικού συνδυασμού, αλλά και αυτό να κάνει, να κατέβει δηλαδή μόνο στο ανεξάρτητος, η πιθανότητα εκλογής του θεωρείται περιορισμένη. Γιατί για να μπει κάποιος στη Βουλή χρειάζεται 3% σε πανελλαδικό επίπεδο. Και έλεγε ο Αλιβιζάτος πριν ότι τα 14 χρόνια της ποινής είναι τα χρόνια που επέβαλε το δικαστήριο και όχι τα χρόνια της εκτίσεως της ποινής. Άρα δεν μπορεί να κατέβει. Όσα χρόνια διαρκεί η ποινή, όχι όσα εκτίει στη φυλακή. Δηλαδή μέχρι το 33 δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, ούτε καν ανεξάρτητος. Αλλά το αφήνω για αύριο για να το εξετάσουμε αναλυτικότερα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένας νόμος, αλλά πολλές φορές η ερμηνεία του είναι διαφορετική. Γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες από κορυφαίους συνταγματολόγους και εμείς πρέπει να βρούμε άκρη για να ξέρουμε τι πραγματικά γίνεται. Σας είπα για το παραθυράκι που μπορεί να κατέβει ανεξάρτητος, αλλά και πάλι θα πρέπει να έχει 3%, που για να μαζέψει 3% μόνος είναι πολύ δύσκολο. Αλλά λέμε ότι η ποινή αυτή, η αποστέρηση των εκλογικών δικαιωμάτων, ισχύει όχι με βάση τα όσα χρόνια έχει κάτσει μέσα, αλλά με βάση τη συνολική ποινή που το έχει επιβληθεί. Δηλαδή, το επιβλήθηκε ποινή 13 ετών και κάθε μέσα 3. Για τα 13 δεν το επιτρέπεται να είναι υποψήφιος. Όχι για τα 3 που τελείωσε η ποινή του. Η έκθεση της ποινής. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε ότι στο tete.gr ενημερώνεστε άμεσα για ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Από νωρίς το πρωί ως αργά τη νύχτα. Μην ξεχνάτε επίσης ότι ολόκληρες οι εκπομπές μας, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων, αναρτώνται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Sport FM Πάτρας. Εκεί επίσης έχετε τη δυνατότητα να ακούτε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του ομίλου Πλασμίδια πατώντας ένα κουμπί, αλλά και άλλες μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς. ipavlaradio.gr. Εκεί βρίσκεται οτιδήποτε συμβαίνει στον Max FM. Εμείς θα φύγουμε, διότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε τον νεολόγο των πατρών που κυκλοφορεί την Παρασκευή δυναμικός, με ένθετο τον αθλητικό κόσμο. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Εδώ, στον ισχυρό Max FM. Παράλληλα προετοιμάζουμε και τα τηλεοπτικά μας, τα vidcast μας. Θα σας τα πω εν ευθέτω. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσελεπή που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Ακολουθεί η Δημήτρα Παλαφούτη. Γεια σας, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
10: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
11: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
12: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και στη δική μας παρέα, κυρίες και κύριοι. Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας με Νίκο Τσελεπή, βεβαίως στον ήχο. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουμε ξεκινήσει τις εκπομπές μας εδώ ζωντανά στον Max FM στους 93,4. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε τώρα, σε όσους συντονιστήκατε τώρα μαζί μας. Καλημέρα στην Πάτρα και όχι μόνο στην Πάτρα, σε όσους μας ακούτε και διαδικτυακά αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου θα είμαστε κοντά σας. Έχει αλλάξει ήδη το σκηνικό του καιρού. Ήδη από το βράδυ έπεσαν οι πρώτες φθινοπορεινές ψυχάλες και στην Πάτρα. Το σκηνικό του καιρού είναι βεβαίως βροχερό. Έχουμε σε κάποιες περιοχές και καταιγίδες. Έχουμε πτώση θερμοκρασίας και στην Πάτρα. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα πάει η μέρα καθ' όλη τη διάρκεια της. Δηλαδή θα έχουμε συννεφιά σε όλο το μέρος της ημέρας και ίσως κάποιες μικρές βροχοπτώσεις από τις 4 η ώρα μέχρι και τις 7 η ώρα το απόγευμα. Πάντως από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, όσον αφορά τη δική μας περιοχή και ειδικότερα την Πάτρα, προβλέπεται ηλιοφάνεια από αύριο, ξαναλέω, και 26-27. Από εκεί και μετά Σαββατοκύριακο έχουμε και πάλι περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχοπτώσεις. Θα τα βλέπουμε όμως αυτά αναλυτικά μέρα παραμέρα. Μέχρι στιγμής κρατήστε ότι το σκηνικό του καιρού πλέον είναι φθινοπορεινό. Σήμερα έχουμε συννεφιά, έχουμε βροχή, 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία ξεπερνά το 85%. 5% για την Πάτρα. Έχουμε αυτή την ώρα, έτσι για να πω την είδηση της τελευταίας στιγμής, μία έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφου, το οποίο ανετράπει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Εκεί λοιπόν πραγματοποιούνται έρευνες από το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, ούτως ώστε με τα δύο πλωτά σκάφη που έχουν βγει εκεί στη θάλασσα του λιμενικού και ενός ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας να μπορέσει να βρεθεί ο άνθρωπος, όπως ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αγνοούμενος. Είχαμε χθες και συναγερμό που σήμανε ξημερώματα, όχι χθες, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα. Άλλη μια φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Επίσης νομίζω ότι είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο αυτό. Ξημερώματα μπαίνει κάποια φωτιά σε κάποιο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, είναι σαν να λέμε ότι δεν θα μας πάει καλά η μέρα αν δεν δούμε έτσι έναν εμπρισμό τουλάχιστον αναμέρα. Πάντως και χθες εκεί στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις. Προχώρησαν στην κατάσβεση πριν η πυρκαγιά πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το περιστατικό έγινε Γόργο ποτάμου και Ευβίας. Ζημιές στο όχημα στο οποίο μπήκε η φωτιά, βεβαίως έχουν εκδηλωθεί αρκετά μεγάλες. Τώρα μεταξύ των σεναρίων, κυρίες και κύριοι, που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οριστικό συμπέρασμα. Okay. Έχουμε θέματα στην υδροδότηση από τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ίδρυυσης. Μέχρι και τις 2 η ώρα, κυρίες και κύριοι, θα σημειωθεί πλημελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις οδούς Πραξιτέλους, Βριζάκη, Ροηλού, Πάχης, Αταλίας, Κλίσοβης, Αρχελάου, Χαλεπά, Χατζή. Είναι στα τμήματα των οδών Θουρίας και Ακροτηρίου. Εκεί θα υπάρχουν προβλήματα και στις κάθετες οδούς, βεβαίως από τη ζώνη, από την οδό Μπουζιάννη μέχρι και την οδό, μέχρι και τις οδούς Ροηλού και Θεοτοκοπούλου. Μέχρι και τις 2 η ώρα, κυρίες και κύριοι, θα κάνετε υπομονή και μετά και πάλι θα έχετε νεράκι κανονικά στα σπίτια σας. Στον ανακριτή σήμερα λοιπόν οδηγούνται οι δύο γιατροί, θα δώσουν εξηγήσεις σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη στο Κολωνάκι, εκεί όπου έχασε τη ζωή του, εκεί βρισκόταν το ιατρείο. Έρχονται στο φως νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, αυτά τα στοιχεία τα οποία συμπληρώνουν, κυρίες και κύριοι, το παζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Τώρα σήμερα μία η ώρα οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο, ενώ στο επίκεντρο βεβαίως της έρευνας βρίσκονται πλέον τόσο οι ενέργειές τους όσο και οι χρόνοι που καταγράφονται ηλεκτρονικά από το μηχάνημα, από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις και την κλήση στο ΕΚΑΒ.
Έχουμε και το εξής παράδοξο, διότι έγινε γνωστό ότι τμήματα του πιλωτηρίου του μοιραίου Phantom που έπεσε στην Τανάγρα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο πιλότοι. Αυτά λοιπόν τα τμήματα του πιλωτηρίου φέρεται να βρέθηκαν χιλιόμετρα μακριά, κυρίες και κύριοι, από το τραγικό συμβάν, συγκεκριμένα στα Ιωάννινα, απίστευτο και όμως ελληνικό. Είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του ενός ήρωα, του 37χρονου Δημήτρη Πέτρου. Έρχεται λοιπόν αυτή η αποκάλυψη στην δημοσιότητα, με τα τμήματα αυτά του πιλωτηρίου να βρίσκονται, αντί να είναι στην Τανάγρα, να βρίσκονται ή σε κάποιο ιατρικό εργαστήριο, τέλος πάντων επιστημονικό εργαστήριο, με συγχωρείτε, που θα έπρεπε να έχουν συλλεχθεί και να εξεταστούν από τους πραγματογνώμονες της αεροπορίας. Φαίνεται ότι δεν βρίσκονται σε αυτά τα μέρη, έχουν βρεθεί σε άλλα μέρη, στα Γιάννενα, όπως φαίνεται εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Βρέθηκαν μέσα στο σάκο μεταφοράς της Σωρού, εκεί δηλαδή που είχε μεταφορθεί η Σωρός. Μέσα σε εκείνο το σάκο ήταν και κάποια τμήματα του πιλωτηρίου. Απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι πιστήρια όλα αυτά, και γι' αυτό και λέμε ότι είναι απίστευτο να βρίσκονται εκεί. Είναι ένα τμήμα του μηχανισμού υψομέτρου, δηλαδή αυτό θα δείξει πολύ βασικά στοιχεία, αν έχασε ύψος, πότε έπεσε το Phantom. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι δεν βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται τα συγκεκριμένα τμήματα. Θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Πάντως εγείρονται ερωτήματα, έτσι, αν μαζί και με τη σωρά του δεύτερου πιλότου, του Γιάννη Μπλέσια, μεταφέρθηκαν και στην Ηλία επίσης κομμάτια του Phantom. Θα το δούμε αυτό. Και βεβαίως δεν γνωρίζουμε για ποιους λόγους τα πιστήρια αυτά βρέθηκαν εκεί, με τον κίνδυνο να χαθούν τα πάντα. Δεν έχει ξεκαθαριστεί δηλαδή αν πρόκειται για αυλεψία ή σκόπιμη ενέργεια, όπως και να έχει, είναι ένα λάθος. Είχαμε άλλη μια φωτιά εχθές και πάλι στον Ριγανόκαμπο. Έχουν καταγραφεί εκεί επανειλημμένα φωτιές. Οι κάτοικοι της Αγγλικάδας βεβαίως διαμαρτύρονται, και έχουμε και εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή αναδείξει πολλές φορές το θέμα αυτό. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάτοικοι της Αγγλικάδας προχωρούν παράλληλα σε παρέμβαση προς την εισαγγελία. Κάτι το οποίο το είχαμε ακούσει και στο παρελθόν, βεβαίως δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Να δούμε τι θα γίνει αυτή τη φορά. Σήμερα, μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, βέβαια έχει γίνει ένας χαμός και στο TikTok από υπερασπιστές του Ηλία Κασιδιάρη και όσων αυτός αντιπροσωπεύει. Περνά την πόρτα των φυλακών Δομοκού προς την έξοδο. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε καταδικαστεί τελεσίδικα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής, η ποινή που του είχε επιβληθεί ήταν 13 χρόνια κάθειρξης. Σύμφωνα βεβαίως με τις πληροφορίες, έχει εκτίσει πραγματικό χρόνο κράτησης περίπου 7 ετών από τα 13. Έχει συνυπολογιστεί βεβαίως και η προσωρινή κράτησή του μετά τη σύλληψη του το 2013, και ένας υπόλοιπος χρόνος, γιατί λέτε πως φτάσαμε τα 13 χρόνια, είναι και ένας χρόνος ο οποίος υπολείπεται και έχει συμπληρωθεί με ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας μέσα στη φυλακή. Δηλαδή δούλεψε μέσα στη φυλακή και έχουν συνυπολογιστεί και αυτά τα χρόνια, ούτως ώστε να μπορέσει σήμερα ο Ηλίας ο Κασιδιάρης να αποφυλακιστεί. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο αν και με ποιο τρόπο ο Ηλίας Κασιδιάρης θα επιχειρήσει να επιστρέψει στην πολιτική δραστηριότητα, γιατί και μέσω της συνηγόρου του, της κυρίας Βάσος Πανταζή, έχει γίνει γνωστό, κυρίες και κύριοι, ότι θα δώσει κάποια συνέντευξη τύπου, εκεί θα τοποθετηθεί για τις επόμενες κινήσεις του. Ωστόσο, η έξοδός του από τη φυλακή δεν σημαίνει ότι αποκτά αυτομάτως τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε εκλογές, είτε ως επικεφαλής κόμματος είτε ως υποψήφιος βουλευτής. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και ο Άριος Πάγος είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει τυχόν υποψηφιότητα.

0: Ο χειμώνας που έρχεται, κυρίες και κύριοι, βρίσκει τα νοικοκυριά αντιμέτωπα με ένα ακόμη δύσκολο στοίχημα. Πώς θα διαμορφωθεί το κόστος του καθημερινού καλαθιού, αν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ θα συνεχίσουν την ανωδική τους πορεία. Πάντως, παρά τις πρωτοβουλίες για μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες κωδικούς προϊόντων, ο πληθωρισμός, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ αρκετές βασικές κατηγορίες τροφίμων καταγράφουν αυξήσεις. Πάντως, για να λέμε και τα θετικά, την ίδια ώρα η Πελοπόννησος αποτελεί μία από τις δυναμικότερες περιφερειακές αγορές του οργανωμένου λιανεμποριού και μάλιστα οι πωλήσεις καταγράφουν σημαντική άνοδο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η εικόνα που βλέπει σήμερα ένας άνθρωπος της αγοράς. Είναι μαζί μας ο κύριος Χάρης Ανδρικόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας γνωστών καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρικόπουλε.
1: Καλημέρα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε.
0: Καλό φθινόπωρο, βεβαίως.
1: Καλή χρονιά για τους μαθητές που ξεκινήσαν τις προηγούμενες μέρες.
0: Με τις τιμές όμως που καίνε το καταναλωτικό κοινό, κύριε Ανδρικόπουλε, να περαμένουν υψηλές, επίσης ο πληθωρισμός στα ύψη, το κόστος για τα νοικοκυριά ανεβαίνει και αυτό, και οι εκτιμήσεις, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το χειμώνα που μας έρχεται, θα είναι δύσκολος?
1: Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφάλεις εκτιμήσεις για το χειμώνα που έρχεται όσο συνεχίζει η κρίση στο Ιράν ή στην Ιεμένη, αν θέλετε, και δεν έχει τελειώσει ούτε κρίση στην Ουκρανία. Οπότε, όσο αυτά τα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά, το ενεργειακό πρόβλημα θα παραμένει ή θα είναι απρόβλεπτο. Οπότε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δείχνει τους τελευταίους μήνες ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλά δυστυχώς επίπεδα. Δηλαδή, δεν μειωθήκαν, έχουν σταματήσει να ανεβαίνουν. Όμως αυτό σίγουρα εξακολουθεί να είναι μια πίεση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς του κάθε νοικοκυριού, και από τη στιγμή που τόσο το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό, όσο και το κόστος των υπόλοιπων δραστηριοτήτων που μπορεί να έχει ή εξόδων που μπορεί να έχει ένα νοικοκυριό, όπως το μεταφορικό κόστος, το κόστος εκπαίδευσης ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν είναι, μην το εστιάζουμε μόνο στο σούπερ μάρκετ, γιατί το σούπερ μάρκετ είναι αυτό που φαίνεται, γιατί είναι μια καθημερινή επίσκεψη.
0: Ναι.
1: Όμως και τα υπόλοιπα κόστη, το ενοικίο, έχουν ανέβει στο νοικοκυριό, και αυτά όλα πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό του καθενός.
0: Απλά λέμε τώρα για τα σούπερ μάρκετ. Προφανώς και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, πάρα πολλά θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν και πιέζουν τα νοικοκυριά. Το σούπερ μάρκετ είναι ένα από αυτά. Καθημερινά κάποιος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει έστω κάτι που του λείπει, ένα προϊόν. Είναι βασικά είδη που ανήκουν στην καθημερινότητά μας τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, κύριε Ανδρικόπουλο. Οπότε θέλω να μου πείτε και αν η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών που είδαμε να ξεκινάει τις προηγούμενες μέρες σε περίπου 1.740 κωδικούς, αυτό είναι κάτι που έχει φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή, είναι κάτι που έχει πραγματικό αποτέλεσμα?
1: Κοιτάξτε, οι μειώσεις αυτές των κωδικών είναι πραγματικές μειώσεις, όμως το πόσο αυτό είναι, έχει ουσία ή στενά στο κόστος του καταναλωτή το μηνιαίο σε ένα σούπερ μάρκετ ή όχι, αυτό θα φανεί, δεν μπορούμε ακόμα να αξιολογήσουμε.
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι οι μειώσεις γίνανε, όμως από τη στιγμή που το εισόδημα του καταναλωτή πιέζεται, ο καταναλωτής δεν μπορεί να αντιληφθεί σήμερα ουσιαστική διαφορά στο πορτοφόλι του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και μας λέτε, βεβαίως, μας είπατε προηγουμένως ότι έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές, ναι μεν σε υψηλά επίπεδα. Υπάρχει τρόπος να συγκρατηθούν? Προφανώς και το κοινό και οι καταναλωτές θέλουν να μειωθούν, αλλά υπάρχει τρόπος έστω να συγκρατηθούν περαιτέρω οι τιμές στο ράφι, ή πλέον το κόστος παραγωγής, μεταφοράς, λειτουργίας αφήνει μικρά περιθώρια?
1: Κοιτάξτε, το κόστος παραγωγής και μεταφοράς αφήνει μικρά περιθώρια πλέον, και οι παρεμβάσεις που γίνονται στον κλάδο μας, είτε στον κλάδο, έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Οπότε αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση, ίσως να ενισχυθούν οι παραγωγοί, να ενισχυθούν οι αγρότες, να ενισχυθούν τα εργοστάσια, ώστε να μπορέσουν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, γιατί κατά τα ψέματα, όταν μια επιχείρηση έχει ένα κόστος παραγωγής, αυτή θα πρέπει να το βγάλει από το προϊόν της.
0: Ναι. Πάντως βλέπουμε ότι σε επίπεδο Πελοποννήσου η αγορά των σούπερ μάρκετ παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, οπότε θέλω και ένα σχόλιο από εσάς, γιατί έχετε πολλά χρόνια μέσα στο χώρο. Πώς διαμορφώνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις μεγάλες αλυσίδες και τα τοπικά δίκτυα?
1: Η αλήθεια είναι πως δεν θα έλεγα ανάπτυξη, θα έλεγα σταθερότητα.
0: Σταθερότητα.
1: Ανάπτυξη σήμερα παρουσιάζουν οι περιοχές που έχουν τουρισμό στον κλάδο μας. Στην Πελοπόννησο όμως είναι η αλήθεια ότι υπάρχουν 4 μεγάλες ισχυρές τοπικές αλυσίδες. Η μία είναι στην Πάτρα, ο Ρουμελιώτης επίσης, ο Μουργής στην Καλαμάτα και ο Παναγιωτόπουλος που έχει την Νότια Πελοπόννησο, όπου στηρίζουμε το τοπικό εμπόριο, στηρίζουμε την τοπική παραγωγή, τους άνθρωπους, την τοπική αγροτική παραγωγή, την τροφική παραγωγή, τις τοπικές βιομηχανίες τροφίμων. Και όλο αυτό το οικοσύστημα μπορεί να δουλεύει θετικά προς την όρθια κοινωνία. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι, ότι οι μεγάλες αλυσίδες συνεχίζουν να μεγαλώνουν και εμείς προσπαθούμε λίγο να κρατήσουμε τα μερίδια μας με τα όπλα που έχουμε.
0: Έχει αλλάξει το προφίλ των καταναλωτών, η συμπεριφορά των καταναλωτών, έχουν στραφεί περισσότερο στις προσφορές, έτσι με αυτό να κλείσουμε κύριε Ανδρικόπουλε, γιατί είμαι σίγουρο ότι κάποιοι κάνουν και έρευνα αγοράς για το που θα πάνε και τι θα ψωνίσουν από το κάθε σούπερ μάρκετ.
1: Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς, δεν έχει αλλάξει το ποσοστό, όμως είναι υψηλό το ποσοστό των καταναλωτών, είτε που κάνει έρευνα αγοράς, είτε που προτιμάει προσφορές, είτε που προτιμάει τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Και αυτό είναι έντονο στα καταστήματα και τα δικά μας και του ανταγωνισμού. Όσο ο οικολογικός προϋπολογισμός πιέζει, τόσο τα λεφτά στο τέλος του μήνα δεν φτάνουν, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, τόσο ο καταναλωτής θα κυνηγάει προσφορές και θα κυνηγάει πιο έξυπνες αγορές, να το πούμε έτσι.
0: Κύριε Ανδρικόπουλη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και πάλι ξανά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ.
1: Βεβαίως.
0: Γεια σας, καλή σας μέρα. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, κυρίες και κύριοι, και από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει και αποκλιμάκωση στις τιμές. Από ό,τι φαίνεται οι καταναλωτές πιεζόμαστε, βεβαίως τα νοικοκυριά πιέζονται, δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι πολλές οι καθημερινές ανάγκες και τα κόστη δυστυχώς ανεβαίνουν. Δεν έχει φανεί ακόμη στην τσέπη του καταναλωτή η πρωτοβουλία, τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για μειώσεις τιμών σε περίπου 1.740 κωδικούς.

0: Τώρα, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Νέες πιέσεις φαίνεται ότι δέχονται και οι επαγγελματίες της αρτοπίας και της ζαχαροπλαστικής, με το αυξημένο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος βεβαίως να δημιουργεί ασφικτικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις. Βεβαίως και οι καταναλωτές, είπαμε προηγουμένως και με τον κύριο Ανδρικόπουλο, βλέπουμε αυξήσεις σε βασικά προϊόντα στο ράφι και βεβαίως εύλογα ανησυχούμε τι θα συμβεί και όσον αφορά τα αρτοσκευάσματα αλλά και τα γλυκά, γιατί κακά τα ψέματα και το γλυκό μας το θέλουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση, αλλά και το ψωμί βεβαίως, που θα τα πούμε στη συνέχεια με τον κύριο Τιλιγάδη. Αρχικά θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Ταξιάρχη Κάπα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Νομού Αχαΐας, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κάπα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αν μπορείτε μόνο να μιλάτε λίγο πιο καθαρά και πιο δυνατά για να σας ακούμε, γιατί έχετε να μας πείτε και εσείς πολύ σημαντικά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από την καθημερινότητα στα ζαχαροπλαστεία. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση? Είναι όντως τόσο πιεσμένο το λειτουργικό κόστος?
1: Δυστυχώς προσπαθούν να κλείσουν όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm. Η πραγματικότητα, αυτό αφουγκραζόμαστε, με αυτό μιλάμε και με τους προμηθευτές. Συγκεκριμένα χθες κιόλας είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με έναν συνεργάτη από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος απευθύνεται σε 50 με 55 χιλιάδες επιχειρήσεις όσον αφορά το ρεύμα, και μου ανέφερε συγκεκριμένα ότι αν δεν καταφέρουν να πάρουν επιδότηση, νομίζω πάρα πολλά μαγαζιά, πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυστυχώς θα κλείσουν.
0: Mm-hmm. Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και για την Αχαΐα, κύριε Κάπα. Τι βλέπετε, που συζητάτε σίγουρα με συναδέλφους?
1: Να σας πω κάτι, είναι μια εικόνα γενικά σε όλη την Ελλάδα το ίδιο. Είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Πάτρα, είτε πιο μικρή.
0: Mm-hmm. Δεν ακούγεται ο κύριος Κάπας τώρα, κάτι πατήσαμε εμείς. Κύριε Κάπα, με ακούτε?
1: Να σας ακούω.
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούω.
1: Λέω, τα ίδια προβλήματα είναι σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, είτε είναι Αθήνα, είτε mm. Θεσσαλονίκη, είτε Πάτρες, είτε μια μικρή κομμόπολη. Είναι ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Mm-hmm. Δυστυχώς τα πάγια έξοδα αυξάνονται σε γοργόριστο.
0: Τι είναι αυτό που βαραίνει περισσότερο έναν επαγγελματία στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής? Είναι το ρεύμα, είναι οι πρώτες ύλες, είναι όλα μαζί? Τι ακριβώς είναι αυτό που δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα?
1: Νομίζω είσαι συνάδελφος κι εσύ. Τα είπατε ακριβώς όλα με την κατάλληλη σειρά. Mm-hmm. Είναι ακριβώς αυτά. Είναι πρώτες ύλες, είναι τα πάγια, είναι η μισοδοσία. Φυσικά με το συζητάμε πρέπει να προσφέρουμε σε κάποιον υπάλληλο όσο γίνεται περισσότερα έσοδα, με μεγαλύτερη μισοδοσία, για να και να προσφέρει περισσότερο στα καταστήματά μας, αλλά και να κάνει και ένα κύκλο της οικονομίας γύρω στην πόλη μας. Αλλά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντέξουμε εμείς μικρές επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm. Και να πούμε την αλήθεια ότι μέχρι σήμερα είχατε καταφέρει να απορροφήσετε έτσι κάποιες αυξήσεις, ένα μέρος μάλλον των αυξήσεων, πριν περάσει στις τιμές των γλυκών, κάτι που από ό,τι καταλαβαίνω πλέον είναι αδύνατο να γίνει.
1: Νομίζω εδώ και 14 χρόνια περίπου, 10 με 15 χρόνια, κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Δουλεύουμε πολύ περισσότερες ώρες από ότι εργαζόμασταν. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο, για να μην ανέβει όσο μπορούμε, χωρίς να χαλάσει η ποιότητά μας, στη τελική τιμή, στο πελάτη. Αυτό όμως θα αρχίσει να δυσκολεύει, και αυτό βλέπετε ότι πολλές επιχειρήσεις κλείνουν επαναλλαδικά.
0: Βέβαια.
1: Είναι τυχαίο.
0: Και συνεχίζουμε να ακούμε για πιθανές νέες αυξήσεις στις πρώτες ύλες, που αυτό μπορεί να σημαίνει και περισσότερα κλεισίματα, περισσότερα λουκέτα. Πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό την τιμή ενός γλυκού? Δηλαδή, όταν αυξάνεται η τιμή στην πρώτη ύλη, πόσο μπορεί να επηρεάσει την τιμή στο τέλος ενός γλυκού?
1: Αυτό είναι αναλογικό σε κάθε μια επιχείρηση. Ναι. Επαγγελματικά χέρια, επαγγελματικά έξοδα, η ποιότητα πρώτης ύλης έχει, παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες, έτσι ώστε να βγει το τελικό κόστος. Βέβαια θα πάει κατευθείαν στον καταναλωτή. Mm-hmm. Θέμα είναι τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε ο κάθε Έλληνας, κάθε πελάτης, να μπορεί να απολαύσει ένα γλυκό στη καλύτερη δυνατή τιμή.
0: Έτσι, και σε σχέση με την ποιότητα, έτσι, πάντα.
1: Δεν το συζητάμε πάντα. Ναι. Να βρίσκεται φθηνό γλυκό και ακριβό γλυκό, το θέμα είναι value for money που λέμε όλοι μας.
0: Ναι, βέβαια. Εσείς τι βλέπετε, ο καταναλωτής έχει περιορίσει τις αγορές του? Θέλω να πω, ψωνίζουν πλέον γλυκά? Έχει μειωθεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη γλυκιά απόλαυση?
1: Όπως το είπατε, το γλυκό μας είναι απόλαυση. Mm. Όντως έχει περιοριστεί, αλλά θα προσπαθήσει ο καταναλωτής, και έχουμε εμείς, και το γλυκό στην Πάτρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο.

0: ενέργεια, όπως και τα καύσιμα. Και από ό,τι διαβάζω και από ό,τι ενημερώνομαι, δυστυχώς θα είναι ένα δύσκολος χειμώνας. Ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, κάθε πέρσι καλύτερα.
1: Ναι.
0: Να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε ο καταναλωτής να συνεχίζει να απολαμβάνει ένα απολαυστικό γλυκό σε όσο γίνεται πιο προσιτή τιμή.
1: Κύριε Κάπα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή εύχομαι σε όλο τον κόσμο και υγεία πάνω απ' όλα.
1: Που είναι και το πιο βασικό. Και να έχουμε έτσι γλυκά στη ζωή μας, να μας γλυκαίνουν λιγάκι. Είναι μια γλυκιά απόλαυση που δυστυχώς, αν μας την κόψουν και αυτοί, κύριε Κάπα, τι θα κάνουμε στο τέλος, δηλαδή.
0: Σημαντικό είναι και το γλυκό μας ανεβάζει και τη διάθεση.
1: Ακριβώς.
0: Να βάλουμε ένα γλυκό ή ένα δροσερό παγωτό για να μας φτιάξει τη διάθεση μέσα στη μιζέρια που είμαστε.
1: Έτσι ακριβώς, όλο με μέτρο. Βέβαια, σας ευχαριστώ, κύριε Κάπα. Καλημέρα.
0: Πολύ και εγώ.
1: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Η σχολική χρονιά ξεκινάει και οι γονείς μπορείτε να βρείτε τα πάντα για τις ανάγκες των παιδιών, είτε και όλα τα σχολικά είδη, είτε και όλο τον εξοπλισμό για το νέο φοιτητικό σπίτι. Πώς? Με μία επίσκεψη στο νέο εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτρας, από έπιπλα δωματίου, γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως IKEA, Κοτσόβολος, Μουστάκα, Αντίντα, Κιάμπι, Σινσέι, Πέπκο και όλα σε σούπερ τιμές. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτρας έρχεστε με μεγάλη εύκολη πρόσβαση, βρίσκεται απέναντι ακριβώς από το νέο λιμάνι και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ.

0: Παραμένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Τώρα περνάμε στο φούρνο της γειτονιάς και στο ψωμί. Ένα προϊόν το οποίο βρίσκεται καθημερινά στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας. Δυστυχώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι τιμές των πρώτων υλών και τα καύσιμα και τα μεταφορικά πιέζουν σημαντικά τους αρτοποιούς, οι οποίοι από την πλευρά τους προσπαθούν μέχρι και σήμερα να απορροφήσουν όσο μπορούν τις αυξήσεις χωρίς να τις μετακυλήσουν στον καταναλωτή. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν ακόμη, διότι το επόμενο διάστημα φαίνεται πως τα περιθώρια στενεύουν και στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο, κυρίες και κύριοι, μιας αύξησης ακόμη και 10 λεπτών στην φρατζόλα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στα αρτοποιεία και πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθούν οι τιμές σταθερές. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Κώστα Τηλιγάδη, αρτοποιό, γραμματέα της Συντεχνίας Αρτοποιών Πάτρας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕΣΝΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τηλιγάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Νομίζω ότι είστε ο πλέον αρμόδιος να μας πείτε πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση σε ένα αρτοποιείο, σε ένα αρτοποιείο της γειτονιάς.
1: Ο πλέον αρμόδιος, κατά τη γνώμη μου, είναι ο φούρναρης που είναι έτοιμος να κλείσει. Αυτός έχει τις μεγαλύτερες αγωνίες και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Παρά εγώ. Εγώ απλά έχω μία γνώση, λόγω ότι είμαι και στην Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το είπα.
1: Κουράζομαι λίγο περισσότερο όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Δυστυχώς, η κατάσταση ακόμα και σε τουριστικές περιοχές είναι πάρα πολύ δύσκολη και δυσίωνη από ό,τι φαίνεται. Δυσίωνη για τα παραδοσιακά αρτοπία που σας είμαι βέβαιος ότι στο σύντομο μέλλον θα κλείσουν πάρα πολλά. Δυστυχώς και θα χαθεί ένα παραδοσιακό ακόμα επάγγελμα και ένα υγιεινό επάγγελμα. Μια διατροφή υγιεινή που παράγει ο φούρνος της γειτονιάς σε σχέση με τα πολυκαταστήματα, τις αλυσίδες, τις κατεψυγμένες ζύμες και πάει λέγοντας.
0: Έχετε εικόνα και για τη δική μας περιοχή, δηλαδή σε σχέση με πέρυσι, πόσοι φούρνοι έκλεισαν?
1: Ακριβή εικόνα δεν έχω. Εγώ ξέρω κάποιοι που συνταξιοδοτηθήκαν, ξέρω κάποιους που είναι έτοιμοι να κλείσουν, ξέρω κάποιους που έχουν ήδη κλείσει, αλλά σας λέω ότι δεν παλεύεται πλέον αυτή η κατάσταση.

0: με τον σύμβουλο ενέργειας που έχει η Ομοσπονδία Εργοποιών Ελλάδας, το οποίος μου είπε ότι το ρεύμα που πληρώνουμε σήμερα θα είναι αστείο σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς που θα έρθουν για το επόμενο εξάμηνο μέχρι και το Φλεβάρι του 27, μου είπε συγκεκριμένα, ότι θα σας φαίνεται αστείο τα ποσά αυτά που δίνετε σήμερα σε σχέση με εκείνο το... Ταυτόχρονα υπάρχει η αγοραστική δυσκολία του κόσμου. Ο κόσμος δυσκολεύεται, ενώ μπαίνει στο μαγαζί και ωραίγεται τα πάντα να πω, δεν μπορεί να πάρει κάτι. Αυτό είναι μια μετοπική σύγκρουση που, η οποία γίνεται και βλέπω να μην μένει φούρνος για φούρνος μικρός.
1: Mm-hmm. Και είναι και θλιβερό αυτό, έτσι, να μπαίνει ο άλλος μέσα στο φούρνο και να βλέπετε κι εσείς ότι ενώ θέλει να ψωνίσει δεν μπορεί.
0: Θυμίζει λίγο τον Οστάδα μου που έλεγε ότι θα βλέπουμε τα πράγματα, θα τα έχουμε μπροστά μας και θα μπορούμε να τα κουμπίσουμε. Εντάξει, οπωσδήποτε είναι θλιβερό, γιατί όταν βλέπουμε, όταν μιλάμε τώρα για προϊόντα απλά καθημερινά, λαϊκά προϊόντα που είναι για να ζήσει ο άνθρωπος, να μην μπορεί να τα πάρει, είναι, είπαμε, εποχές Γιάννη Αγιάννη, δείχνει στον Σουγκό που πήρε μια φραντζόλα ψωμί και πήγε 10 χρόνια φυλακή, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Μεσαιωνικά πράγματα. Μεσαιωνικά πράγματα βέβαια τα οποία καλλιεργείται αυτός ο μεσαίωνας. Πώς να το πω, έρχεται όλο και περισσότερο στην επικαιρότητα. Περιμέναμε οι μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι γενικότερα τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, να δούμε ότι μας λέγανε, μας προπαγανδίζανε ότι θα μας σώσουνε και είδαμε ότι πήραμε τα λιγότερα από όλους. Ακόμα μία φορά.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι αυτή τη στιγμή για ένα αρτοπείο, είναι το ρεύμα?
0: Το ρεύμα είναι ένα καινούργιο μεγάλο πρόβλημα. Η πρώτη σύλληση είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί μην νομίζω ότι τα σιγηρά πάνε πίσω. Δηλαδή ο πόλεμος δεν γίνεται ένα απλό πράγμα από ότι δεν γίνεται στην περιοχή της Ελλάδας, αν και μπλέκεται η Ελλάδα, δεν μας αφορά. Μας αφορά παντού, δηλαδή η ενέργεια είναι αποτέλεσμα του πολέμου. Θες από τη Ρωσία, με τον αποκλεισμό που γίνεται εκεί πέρα, θες από το Ιράν που γίνεται ο πόλεμος και ακριβένει το πετρέλαιο, ας πούμε, όλα αυτά μαζί συμβάλλουν στο να ακριβίνει η ενέργεια. Αλλά και τα σιτηρά. Η Ουκρανία από πάνω που παίρναμε σιτηρά και όλα αυτά πλέον να πάρουμε, οπότε και αυτό ανεβαίνει. Όπως καταλαβαίνετε, ο πόλεμος μόνο καλό δεν είναι. Μιλάμε τώρα για μια εποχή η οποία αντί να παράγουμε μέσα παραγωγής, κλείνουμε τα μέσα παραγωγής όπως είναι οι φούρνοι και παράγουμε μέσα καταστροφής. Λένε ότι φτιάχτε όπλα, ασχοληθείτε με την πολεμική βιομηχανία, έχει κέρδη. Μιλάμε για την, πώς να το πω, εγώ σαπίλα το θεωρώ. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Αυτήν την εποχή τη θεωρώ σάπια. Γιατί πραγματικά το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα λεφτά και δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο η ανθρώπινη ζωή πουθενά. Ακόμα και στο φαγητό, ακόμα και στο θάνατο όμως, όπως βλέπουμε. Υπάρχουν περιοχές όπως είναι η Γάζα που την εξαφανίσανε προκειμένου να την κάνουν, σκοτώνουν τους ανθρώπους για να κάνουν θέρετρα τουριστικά. Δεν είναι σαπίλα αυτό? Ποια είναι η σαπίλα, μα δεν είναι αυτό?
1: Νομίζω πολύ θα συμφωνήσουμε μαζί σας και για να επαναφέρω έτσι την κουβέντα λίγο πιο συγκεκριμένα, επειδή προβλέπεται και άλλη αύξηση, ακόμα και στη φρατζόλα, κύριε Τηλιγάδη, αυτό θεωρείτε κάτι πλέον αναπόφευκτο να γίνει? Γιατί μέχρι τώρα εσείς συγκρατούσατε τις τιμές, τις απορροφούσατε τέλος πάντων όσο μπορούσατε. Πλέον αυτό μπορεί να γίνει?
0: Ότι αυτό είναι και λίγο από προσανατολιστικό κατά τη γνώμη μου. Γιατί όταν μιλάμε τώρα, εγώ θα σας πω ότι παρόλο που δεν έχω διαπιστώσει να γίνει στην περιοχή μας αύξηση ακόμα, αλλά εγώ ότι θα κάνω αύριο αύξηση. Θα βάλω 10 λεπτά επάνω τη φρατζόλα, γιατί για τέτοια αύξηση μιλάμε, δεν μιλάμε για παραπάνω. Και ο άλλος θα πάρει κάθε μέρα ένα ψωμί που δεν παίρνει κάθε μέρα ψωμί, αλλά εγώ σου λέω ότι θα πάρει και κάθε μέρα ψωμί και συμβάζω μέσα και τις Κυριακές που είμαι κλειστός και θα πάρει 30 φρατζόλες. Δηλαδή θα πληρώσει επιπλέον 3 ευρώ το μήνα. Και σε ρωτώ, πόσο πληρώνει επιπλέον το μήνα το σούπερ μάρκετ? Πόσο πληρώνει επιπλέον την ενέργεια? Πόσο πληρώνει επιπλέον την εφορία?
1: Μιλάμε για 100
0: ευρώ και 200 ευρώ. Δεν είναι τώρα αυτό, δηλαδή είναι αστείο. Είναι αστείο και να γίνει, θα είναι για να επιβιώσει ο φούρναρης, που δύσκολα θα επιβιώσει με αυτή την ανατίμηση που θα κάνει. Οπότε δεν το θεωρώ ουσίας θέμα. Το θεωρώ ρουτίνας θέμα, ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε ένα θέμα, να το πούμε για να το πούμε έτσι. Άλλα είναι τα θέματα ουσίας. Και θα επανέλθω σίγουρα και θα πω ποιος κέρδισε από τη ΔΕΘ. Από όλους τους κλάδους λοιπόν που ήταν οι πιο ευνοημένοι στη ΔΕΘ ήταν οι αγρότες. Γιατί ήταν οι αγρότες πιο ευνοημένοι? Μήπως γιατί βγήκαν στον δρόμο και ενωθήκανε πανελλήνια και δείξαν τον τζαμπουκά τους και το ανάστημά τους και όλοι μαζί ενωμένοι, να τα αποτελέσματα.
1: Άρα εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση? Θεωρείτε ότι οι υπόλοιποι κλάδοι για παράδειγμα δεν είναι τόσο ενωμένοι?
0: Από πάνω λύση, τώρα έχουν περάσει κυβερνήσεις, συνδυασμοί και συνδυασμοί. Δεν υπάρχει από πάνω λύση. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεινά. Από την κυβέρνηση δεινά, από την προηγούμενη κυβέρνηση δεινά. Ο ένας έρχεται, ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Από τις συνεργασίες των κυβερνήσεων δεινά. Από τα... Η λύση είναι συνοργάνωση. Στη διεκδίκηση, σε αυτό που κάνανε οι αγρότες και μας έδειξαν με παράδειγμα. Να τους κερδίσει. Όποιος δείξει το ανάστημά του. Μάλιστα. Τίποτα δεν γίνεται αν δεν αντισταθείς. Άμα ενωθούμε, πολλά πράγματα θα γίνουν. Ούτε που τα έχουμε φανταστεί, αν δείξουμε τη δύναμή του ο καθένας. Έχουμε δύναμη. Απλά μας έχουν απομονώσει, μας έχουν διασπάσει. Είναι η εποχή του εγωισμού που κοιτάμε ο καθένας το εγώ του και από πάνω βλέπουμε πως οι από πάνω ενωμένοι τα πάνε μια χαρά. Γιατί με συγχωρείτε πολύ, αλλά και στα σιτηρά και στην ενέργεια μιλάμε για trust. Ναι. Μιλάμε για λογαριασμούς και για εταιρείες που έχουν όλες τον ίδιο λογαριασμό. Εκεί δεν πάει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όχι, εκεί δεν μπορεί να πάει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ούτε στην αλευροβιομηχανία που έχουν όλοι ταυτόχρονες αυξήσεις και τις ίδιες τιμές. Όχι, εκεί δεν πάει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα πάει καμιά φορά σε καμιά συντεχνία που θα πούμε, ελάτε τώρα παιδιά να δούμε τι θα κάνουμε, που μας κλείνουν τα μαγαζιά, θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε. Εκεί δεν πάει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
1: Προβλέπουμε
0: λοιπόν την ταξικότητα του συστήματος αυτού. Το σύστημα αυτό είναι φτιαγμένο και δομημένο για να οικονομάνει πλούσιοι. Αυτή την εποχή ποιοι οικονομάνε? Οι εταιρείες ενέργειας, δισεκατομμύρια. Οι εφοπλιστές χωρίς φορολογία, δισεκατομμύρια. Οι τράπεζες με αναβαλλόμενη φορολογία και με γη και ύδωρα έχουν πάρει αυτοί όλοι, δισεκατομμύρια.
1: Για εμάς τους απλούς πολίτες, κύριε Τηλιγάδη, και με αυτό να κλείσουμε, πώς προβλέπετε ο χειμώνας, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό? Για εμάς τους απλούς, αφήστε τους εφοπλιστές, εμείς οι απλοί οι καταναλωτές, θα έχουμε δύσκολο χειμώνα, βλέπετε να αλλάζει κάτι?
0: Κάποιος πρέπει να πληρώσει και κάποιος να μην πληρώσει. Αν δεν πληρώσουν αυτοί που είπα ότι βγάζουν τα λεφτά, πρέπει να πληρώσουμε πάλι εμείς. Δεν θα αλλάξει κάτι μόνο άμα κάνουμε αυτό που κάνανε οι αγρότες. Μόνο αν ενωθούμε, μόνο αν διεκδικήσουμε αυτοί που χάνουμε. Έτσι αλλάζουν ιστορικά τα πράγματα. Όχι επειδή το λέω εγώ, ιστορία τώρα. Πότε διεκδίκησε, πότε ελευθερώθηκε ο Έλληνας από τον ζυγό? Θα ήταν Οθωμανικός, όποτε. Επαναστάτησε, διεκδίκησε. Τότε μόνο ευνοήθηκε. Όλα τα άλλα, όταν περιμέναμε τους Ζαΐμιδες και τους Μπραΐμιδες, είδαμε τα αποτελέσματα ποια ήταν.
1: Κύριε Τηλιγάδη,
0: η μόνη λύση νομίζω ότι είναι ο αγώνας και η διεκδίκηση, να καταλάβει ο κόσμος ότι έχει τη δύναμη να βγει έξω και να διεκδικήσει αυτό που του κλέβουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Νομίζω θα συμφωνήσουν πολύ με τα λεγόμενά σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Τηλιγάδη. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό φθινόπωρο. Καλή σας μέρα. Πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Γυρίζουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε και άλλους καλεσμένους να συζητήσουμε ενδιαφέροντα θέματα.
2: FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόπολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόπολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα έργο το οποίο συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των κατοίκων του μονοδενδρίου και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση πιθανών έκτακτων περιστατικών. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη εργασίες για τη διάνοιξη δρόμου διαφυγής παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή. Ένα διαχρονικό αίτημα της δημοτικής κοινότητας μονοδενδρίου. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος, ο κύριος Κοζιώρης, με τον οποίο το είχαμε συζητήσει, το είχαμε αναδείξει το θέμα και να που τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Κύριε Κοζιώρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή που έχει να κάνει με τη διάνοιξη αυτού του δρόμου διαφυγής. Ένα κέριο αίτημα, έτσι. Πολύ καιρό ζητούσατε να ανοιχτεί εκεί ο δρόμος.
1: Όχι μόνο πολύ καιρό, πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Θέλετε να πείτε πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, βεβαίως.
1: Πολλά οικόπεδα τα οποία κατέληγαν από το δρόμο τον παραλιακό στις γραμμές δεν είχαν πρόσβαση. Αν δεν περνούσαν μέσα από τις ιδιοκτησίες τους, δεν είχαν πρόσβαση. Και αυτή τη στιγμή μπήκε ένα αίτημα από την κοινότητά μας στον Αντιπεριφερειάρχη και στην Περιφέρεια, και ο κύριος Ζαΐμης, με ιδιαίτερο ζήλο μπορώ να πω και με μεγάλη προσπάθεια, έπεισε τον ΟΤΕ και μας παραχώρησε το κομμάτι που είναι του ΟΣΕ. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι έχει δεσμευτεί από τον ΟΣΕ πολλά χρόνια τώρα, αλλά κανένας μέχρι σήμερα δεν είχε προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Έγιναν όλα τα σχέδια, μπήκαν οι τοπογράφοι, τα πάντα, και είμαστε στη διαδικασία τώρα. Το ένα κομμάτι από τον ένα δρόμο με τον άλλον το ανοίξαμε. Μένει ένα 20 μέτρα στο τέλος που έχουμε πρόβλημα με τον ΟΣΕ, γιατί είναι τα όργανα του ΟΣΕ, τα δίφρακτα και τα παλώμενα φώτα προειδοποίησης. Mm. Και είμαστε σε μια διαδικασία με τον ΟΣΕ να δούμε τι θα κάνει ο ΟΣΕ, αν μπορέσει να τα μετακινήσει αυτά, για να μπορέσουμε να πάμε να βγούμε στον άλλο δρόμο.
0: Mm-hmm. Μέχρι σήμερα ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η περιοχή σε περίπτωση πυρκαγιάς, για παράδειγμα, ή κάποιο άλλο έκτακτο του περιστατικού?
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει ασθενοφόρο. Mm. Να περάσει πυροσβεστικό. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Mm.
1: Δεν μπαίναγε το πυροσβεστικό. Δεν υπήρχε ούτε το 4x4. Mm. Μόνο μέσα από σπίτια και από ιδιοκτησίες, όποιοι έχουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι που έχουν, καταλάβατε.
0: Βέβαια. Τώρα που θα ολοκληρωθεί ο δρόμος, θα μπορούν
1: τώρα
0: κανονικά.
1: Έχουμε πρόσβαση, ναι, και έχουμε και διαφυγή. Ναι. Δηλαδή, σε περίπτωση οτιδήποτε, μπορεί να φύγει ο κόσμος δεξιά-αριστερά. Ενώ πρώτα έπρεπε να βγουν μόνο στον παραλιακό δρόμο. Δεν υπάρχει κάθετος δρόμος από τις γραμμές μέχρι τον παραλιακό δρόμο.
0: Mm-hmm. Άρα, πέρα από την ασφάλεια που θα δώσει αυτός ο δρόμος, η διάνοιξη αυτού του δρόμου, θα δώσει έτσι και κάποιες άλλες προοπτικές στην καθημερινότητα των κατοίκων και στην πρόσβαση στις περιουσίες τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αφού ήρθε άνθρωπος που μου έλεγε ότι έπαιρνα τις ελιές από το χωράφι μου και πήγαινα στην Πατρών Πύργου, πέρναγα τις γραμμές και πήγαινα στον νόμο, το Σακί. Στον νόμο το Σακί, ενέτη 2026.
0: Mm-hmm. Τώρα πώς εξελίσσονται οι εργασίες αυτή τη στιγμή?
1: Εμείς ολοκληρώσαμε το πρώτο κομμάτι, περιμένουμε τον ΟΣΕ για να βγούμε πέρα στη διασταύρωση με τη Θρασιβούλη Τσατσά, και ξεκινήσαμε το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με το δρόμο που θα πάμε μέχρι τα Ροίτικα, μέχρι τα όρια του μονοδεντρίου.
0: Mm-hmm. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα?
1: Το πρόβλημα δεν είναι το χρονοδιάγραμμα, βεβαίως και υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να έχουμε επικοινωνία με όλους τους κατοίκους, οι οποίοι μπορώ να πω και μέσα από την εκπομπή σας να τους ευχαριστήσω, γιατί σήμερα μέχρι σήμερα δείξαν πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση. Γιατί πρέπει να έρθουν να πάρουν τις ελιές που είναι δικές τους, να κοπούν τα κλονάρια και όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι,
0: άρα υπάρχει συνεννόηση.
1: Ο κόσμος ανταποκρίθηκε με μεγάλη. Και τώρα προχωράμε, υπάρχουν πολλά προβλήματα με τα ΚΑΕΚ και τις ιδιοκτησίες. Κάποιοι δεν έχουν κάνει κτηματολόγιο, άλλοι δεν έχουν κάνει συμβόλαια, δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς.
0: Ναι.
1: Έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Θα πρέπει να λυθούν όλα αυτά, έτσι,
1: να τους ενημερώσουμε. Mm-hmm. Αυτή τη δουλειά κάνω τώρα. Mm-hmm. Τώρα, σήμερα που με βρίσκεται εδώ και αύριο, κάνω αυτή τη δουλειά για να μπορέσουμε να περάσουν τα μηχανήματα να δουλέψουν.
0: Μάλιστα, κύριε Κοζιώρη, σας ευχαριστώ.
1: Και μιλάμε πάντα, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, ότι μιλάμε για χώρο του ΟΣΕ. Δεν παίρνουμε ιδιοκτησίες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν παίρνουμε ιδιοκτησίες, καταλάβατε.
0: Ναι, ιδιόκτητα χωράφια, οικόπεδα κτλ. Δεν πατάτε, ναι.
1: Ιδιοκτησίες του κόσμου.
0: Σωστά, είναι τόσο.
1: Αν θέλει ο άλλος την περίφραξή του να την τραβήξει ένα και δύο μέτρα μέσα, είναι δικαίωμα του, δικό του το θέμα. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε το κομμάτι που μας δίνει. Τα 6 μέτρα, τα 5,5, τα 6, τα 7 μέτρα, ό,τι μας δίνει ο ΟΣΕ.
0: Δεν καταπατά ο δρόμος λοιπόν περιουσίες, ιδιόκτητες.
1: Δεν καταπατά ο δρόμος περιουσίες, όχι.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Κοζιώρη, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά στη διάθεσή σας.
0: Την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα.
1: Σας.
0: Καλημέρα.

0: Δεν δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή. Είναι το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργανώνουν κυρίες και κύριοι αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών με την εθελοντική ομάδα Καραντίνα Helpers. Μία πράξη η οποία είναι απλή, ταυτόχρονα όμως, κυρίες και κύριοι, είναι τόσο σημαντική και πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά για ένα συνάνθρωπό μας που μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να χρειάζεται αίμα. Και καθημερινά οι ανάγκες είναι τεράστιες. Είναι μαζί μας ο επικεφαλής συντονιστής της ομάδας Καραντίνα Helpers, ο κύριος Παναγιώτης Ντομαράς. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Κάθε φορά βρίσκετε τον τρόπο έτσι να μας παρακινείτε και εμάς, αυτή τη φορά με μια εθελοντική αιμοδοσία.
1: Νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο πάντα υπάρχει ανάγκη, είναι κάτι το οποίο πάντα χρειάζεται να επενδύουμε και να δίνουμε το χρόνο μας. Γιατί μόνο χρόνο δίνουμε τελικά. Όπως καταλαβαίνετε, 5 λεπτά τη ζωή μας είναι αυτό, για να κάνει όμως τη ζωή κάποιων άλλων συνανθρώπων μας πολύ καλύτερη.
0: Mm-hmm. Αυτή τη φορά επιλέξατε τη φράση έτσι σαν μήνυμα: δεν δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η φράση, παύλα στάση, θα πω εγώ, γιατί είναι και στάση.
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα από μόνη της μιλάει όσο έχει να κάνει με την αιμοδοσία. Άνθρωποι, συνάνθρωποι μας οι οποίοι είχαν ανάγκη, που βρέθηκαν σε δύσκολη κατάσταση, σε δύσκολη θέση στα νοσοκομεία της περιοχής και όχι μόνο, βλέπουμε ότι μπορεί με μία φιάλη αίμα να σώθηκαν, να ζουν σήμερα και να έχουν μια φυσιολογική ζωή, γιατί πέρασαν κάποια δυσκολία με την υγεία τους.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, το να δώσουμε εμείς αίμα, κάτι που αναπληρώνεται πολύ γρήγορα και κάτι το οποίο δεν είναι ούτε επώδυνο, ούτε μας κοστίζει. Νομίζω ότι είναι μια πράξη ζωής. Κάνουμε τους άνθρωπους αυτούς, τους συνανθρώπους μας, που δεν είναι μακριά από εμάς. Κάθε άνθρωπος απέχει από εμάς μέχρι 3 γνωστούς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κάποιος του κύκλου μας τελικά, κάποιος του ευρύτερου κύκλου μας συνάνθρωπος, που μας γυρίζει, αν θέλετε, μας γυρίζει όλο αυτό, δίνουμε αίμα και παίρνουμε χαρά από ανθρώπους που είναι γύρω μας, χαρά από οι οικογένειες που τα αναγνωρίζουν.
0: Και ίσως και εμείς κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε μια τέτοια θέση, να χρειαζόμαστε αίμα, και τότε πραγματικά θα θέλαμε κάποιος συνάνθρωπος να δώσει και για μας. Οπότε ίσως πρέπει να βάζουμε και τον εαυτό μας σε αυτή τη θέση για να παρακινηθούμε ακόμα περισσότερο. Γιατί φαντάζομαι, κύριε Ντομαρά, υπάρχει και φόβος, υπάρχει και δισταγμός. Δηλαδή, σίγουρα μιλάτε με κόσμο που μπορεί να θέλει να δώσει, αλλά το αναβάλει.
1: Το αναβάλουν, εντάξει, προφανώς, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς. Γι' αυτό ακόμα περισσότερο ζητάμε όταν γίνονται οι αιμοδοσίες, που τουλάχιστον διοργανώνουμε εμείς, αλλά και γενικότερα και το νοσοκομείο και όλοι οι άλλοι φορείς.
0: Mm-hmm.
1: Ελάτε να δείτε τη διαδικασία, δεν χρειάζεται να δώσετε πάντα. Ελάτε να δείτε πώς είναι, να δείτε πόσο απλό είναι να δώσει κάποιος αίμα. Δεν είναι καθόλου επώδυνο, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Είναι 15 λεπτά, μόνο αν κάποιος έχει πρόβλημα υγείας, που εντοπίζουν όμως οι γιατροί εκείνη τη στιγμή, αν έχει ένα χαμηλό αιματοκρίτη, χαμηλή πίεση ή κάτι άλλο. Θα καταλάβει ο γιατρός και δεν θα τον αφήσει να δώσει αίμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, είναι πανεύκολο. Είναι μια απόφαση.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό λέμε, ελάτε να δείτε, ελάτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία, μιλήστε με αυτούς που δίνουν αίμα, μιλήστε με όλους εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε εκεί, και θα δείτε ότι είναι κάτι που μπορείτε να το κάνετε πανεύκολα. Και όχι μόνο όταν διοργανώνουμε μια αιμοδοσία, μπορείτε κάποιος τακτικά να πηγαίνει στα τμήματα, τα αντίστοιχα των νοσοκομείων της περιοχής και να προσφέρει το αίμα. Και όχι μόνο, υπάρχει, θυμίζω, και προσφορά μυελού των οστών, υπάρχει και προσφορά πλάσματος. Είναι πολλές οι διαδικασίες που μπορούν να ακολουθηθούν από κάποιον που έχει την πρόθεση.
0: Mm-hmm. Πάντως, αυτή η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιείτε εσείς την Παρασκευή είναι μια υπενθύμηση. Δώστε μας έτσι περισσότερες πληροφορίες, πού ερχόμαστε, τι ώρες και πώς μπορεί να γίνει η διαδικασία. Απλά, αν πρέπει να γνωρίζει κανείς κάτι πριν έρθει.
1: Αν δείτε, έχουμε κοινοποιήσει καταρχήν στα social την αφίσα της εκδήλωσης. Υπάρχει ένα link στο κάτω μέρος της αφίσας όπου λέει πώς πρέπει να είναι κάποιος προετοιμασμένος για να έρθει να δώσει αίμα. Δηλαδή να μην έχει το βράδυ ξενυχτήσει ή πιει ποτά, ή τέλος πάντων μην ακολουθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή από αντιβιώσεις ή κάτι τέτοιο. Να είναι εντάξει με την πίεσή του, αυτά τα βλέπουμε, τα εξετάζει ο γιατρός όμως εκεί αμέσως πριν δώσει κάποιος αίμα. Άρα μία μικρή προετοιμασία είναι να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, με την έννοια του ψυχολογικά καταρχήν, γιατί γνωρίζουμε λίγο πολύ ο κόσμος τι πρέπει να κάνει για να έρθει να δώσει αίμα. Η αιμοδοσία θα διοργανώνεται στο πάνω μέρος της πλατεία Γεωργίου, στο καφέ Τσέρις. Επιλέγουμε συχνά πυκνά, θα δείτε, σημεία που δεν είναι το βαν του νοσοκομείου ή δεν είναι οι ίδιες οι κλινικές, και ο λόγος είναι πολύ απλός. Είναι της γειτονιάς μας διαδικασία. Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε αντί να πιούμε τον καφέ μας και να το πιούμε 5 λεπτά αργότερα. Είναι μια καθημερινή εργασία, μια καθημερινή διαδικασία που μπορεί οποιοδήποτε να ακολουθήσει. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε μεγάλο στο μυαλό μας, είναι πολύ μικρό, πολύ απλό.
0: Είναι πολύ απλό και γι' αυτό το λόγο επιλέξατε και αυτό το σημείο που είναι σημείο συνάντηση. Οι περισσότεροι πάνε να πιούνε τον καφέ τους, οπότε είμαι σίγουρη ότι και κάποιοι θα δουν τη διαδικασία και ίσως θελήσουν και εκείνοι να δώσουν αίμα. Γιατί όχι, ακριβώς. Να πούμε και ένα τελευταίο κάλεσμα σε όσους μας ακούν. Τι ώρα την Παρασκευή να έρθουν στο καφέ?
1: Είναι 9.30 με 12.30. Αν παραστεί ανάγκη να κρατήσει περισσότερο, προφανώς δεν θα φύγει το συνεργείο, θα μένει όσο χρειαστεί για να δώσουν αίμα όσοι έχουν την πρόθεση να το κάνουν αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως θα δώσουμε και πληροφορίες για κάποιον που δεν μπορεί τη συγκεκριμένη μέρα να δώσει και θέλει να δώσει κάποια άλλη μέρα. Πού μπορεί να πάει, πώς να προετοιμαστεί, να δει τη διαδικασία όπως είχαμε πάλι προηγουμένως, ώστε και στο επόμενο διάστημα να μπορέσει να πάει να δώσει αίμα. Mm-hmm. Αν κάποιος από εσάς, λοιπόν, είναι προετοιμασμένος και θέλει να έρθει να δώσει αίμα ή ξέρει στον κύκλο του κόσμου που μπορεί να δώσει αίμα, παρακινήστε τους. Να το κάνουμε όλοι μαζί, είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή όλων μας.
0: Κύριε Τομαρά, με αυτό θα κλείσουμε, αυτό θα κρατήσουμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Καλή επιτυχία, μακάρι να έρθουν όσοι περισσότεροι γίνεται και να κρατήσει και παραπάνω από τις 12.30.
1: Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και από εσάς τη βοήθειά σας. Ξέρω κάθε φορά είστε δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον σταθμό σας και εσάς προσωπικά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας, κύριε Τομαρά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, εθελοντική αιμοδοσία στο καφέ Τσέρι την Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 12.30. Όσοι πραγματικά αισθάνεστε ότι μπορείτε να το κάνετε, ότι είστε σε θέση όσον αφορά το κομμάτι της υγείας, δεν έχετε βγει, δεν έχετε ξενυχτήσει, δεν υπάρχει κάποια αγωγή η οποία παίρνετε, δεν νοσείτε σοβαρά από κάποια ασθένεια μεταδοτική βεβαίως, κάτι το οποίο θα ελεγχθεί και από τους γιατρούς εκείνη την ώρα, βεβαίως να πάτε κυρίες και κύριοι να δώσετε αίμα. Είναι μία πράξη ζωής, είναι μία στάση ζωής αυτή και ξαναλέω, όπως λέω κάθε φορά που παρουσιάζουμε ένα τέτοιο θέμα, ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη θέση. Αύριο μπορεί ο διπλανός σας να χρειάζεται αίμα, μπορεί εσείς ο ίδιος να χρειάζεστε αίμα και σκεφτείτε να είστε στη δύσκολη θέση και να μην υπάρχει το αίμα που πρέπει να σας μεταγγίσουν. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε και να δίνουμε απλά το χρόνο μας. Είναι ένα τέταρτο, τίποτα άλλο. Χαιρετώ, γιατί έχει πάει σχεδόν 12 η ώρα. Θα κλείσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους που ήσασταν και σήμερα συντονισμένοι εδώ μαζί μας στον Max τους 93,4. Βεβαίως και θα τα πούμε αύριο, Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, αύριο με ηλιοφάνεια. Παρακαλώ, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο και από τους δυο μας, κυρίες και κύριοι, σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο ημέρας. Ραντεβού αύριο εδώ στον Max.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Ταξί Εξπρές. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
7: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
8: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
9: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
8: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
10: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
12: Αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Παραπολιτικά

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Σοκ για τους καταναλωτές στα πρατήρια καυσίμων. Πετάει στα 2,20 αμόλυβδη. Ξέφυγε πάνω από τα 2,40 ευρώ το λίτρο σε Πάρο, Νάξο, Μοργό και Μύκονο. Βαρύς χειμώνας έρχεται με το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινά από τα 1,90 ευρώ. Φόβοι για τσουνάμι αυξήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τι μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση. Όλο το ρεπορτάζ στα παραπολιτικά 90,1. Σε λίγη ώρα οι απολογίες των γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο. Οι αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο, εξετάζοντας τα δεδομένα του μηχανήματος, τις καταθέσεις των εργαζομένων και των διασωστών, φωτογραφικό υλικό και ψηφιακά ευρήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και ο φορολογικός έλεγχος της ΑΔΕ. Μιλάμε για απάτη των γιατρών, ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης στα παραπολιτικά 90,1. Η Άλλα Οθάλασσα Αγάπης αποχαιρέτησε χθες τον Γιώργο Μαζονάκη. Συγκινητική η παρουσία του κόσμου που κατέκλυσε το κημητήριο. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης της Χρυσής Αυγής. Είχε καταδικαστεί σε 13 χρόνια. Εξέτησε τα 7 και τα υπόλοιπα τα συμπλήρωσε με μεροκάματα στις φυλακές. Συγκέντρωση υποστηρικτών του έξω από τις φυλακές Δομοκού. Στα χέρια της δικαιοσύνης η απόφαση για την επιστροφή του στην πολιτική. Δεν αποφασίζουν αυτοί, αλλά ο λαός, ανέφερε ο Ηλίας Κασιδιάρης πριν από λίγο. Συνεχίζονται και οι γαλάζιες αντιδράσεις στις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Δεν πρέπει να ανοίγουν τέτοιου είδους ζητήματα, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιάννης Οικονόμου. 2,5 μήνες μετά την τρομοκρατική επίθεση, η συγκλονιστική αφήγηση της Αφροδίτης Νέστορα στο Θανάση Φουσκίδη και στο Black Box του αεφημερίδα.gr. Κραυγή αγωνίας από τους εκπαιδευτικούς της Κέρκυρας στα παραπολιτικά 90,1. Άνθρωποι μένουν σε αυτοκίνητα και κάμπινγκ. Πάνω από 100 τα κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενώ δεκάδες καθηγητές παρετούνται γιατί δεν έχουν κάπου να μείνουν. Την ίδια ώρα, χωρίς λεωφορείο, μαθητές στο Νέο Βουτζά Αττικής. Δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο σχολείο και οι γονείς τους αρνούνται να τα στείλουν. Τέλος στις προαγωγικές εξετάσεις χωρίς αξιολόγηση στο δημόσιο. Έρχονται γραπτές εξετάσεις, βαθμολόγιο και κόφτες για την εξέλιξη. Όλο το ρεπορτάζ. Πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν ανεξαρτησία και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα αθλητικά πέφτει η αυλαία της κανονικής θερινής μεταγραφικής περίοδου. Ποιες είναι οι εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής. Φθινοπωρινό σκηνικό όπως σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, χαμηλό βαρομετρικό φέρνει βροχές και καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Αναλυτική πρόγνωση. Νέα σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές, διεθνείς τιμές ενέργειας με το πετρέλαιο να κινείται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι και πάλι και το φυσικό αέριο επίσης να πλησιάζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλες αυτές οι τιμές βεβαίως στις διεθνείς αγορές αποτυπώνονται και στις αντλίες στα πρατήρια. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Ήταν μια παλιά ταινία με τον Φωτόπουλο,
1: ναι,
2: που παρήγγειλε κάτι από κάτι να πιει σε ένα καφέ μαζί με την κοπέλα του και του παίρνει το λογαριασμό αυτός και του λέει φωτιά και λαύρα έχει γίνει βρε αδερφάκι μου.
1: Κάπως έτσι.
2: Δυστυχώς η χειρότερη πόβη για μια αυξημένη τιμή στα καύσιμα παρατεταμένη επιβεβαιώνονται και θα είναι, και θα είναι πολύ δύσκολος αυτός ο χειμώνας. Προσπαθούν στην κυβέρνηση να χαμηλώσουν τους τόνους, αλλά δυστυχώς θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη εάν δεν θέλουν να έχουν πολιτικό κόστος. Κοίταξε, χτες η βενζίνη είναι στα 2,16 η μέση σταθμισμένη πανελλαδικά τιμή της και στα 2,12 το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε τώρα, η πραγματική της τιμή της βενζίνης είναι 2,26 και το πετρέλαιο κίνησης είναι 2,22. Εντάξει, γιατί έχουμε τις επιδοτήσεις.
1: Βεβαίως. Την ίδια ώρα βέβαια στα νησιά εκεί η τιμή πραγματικά έχει ξεφύγει. Υπάρχουν νησιά, πριν από λίγη ώρα είδαμε εδώ στο παρατηρητήριο των τιμών ότι υπάρχουν συγκεκριμένα νησιά όπως η Μύκονος, όπως η Πάρος, όπως η Νάξος, η Σίκινος είναι πάνω από τα 2,40.
2: 2,40 ναι, ναι. Και φτάνει και 2,50. Πλησιάζει και 2,50. Κοίταξε, με αυτές τις τιμές το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει αυτή τη στιγμή με τη χθεσινή τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι στα 1,97-1,98.
1: Ναι, αν είπε ο κύριος Ασμάτογλου εδώ στα παραπολιτικά ότι αν σήμερα άνοιγε η δυνατότητα να βάλει κάποιος πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν στα 1,97. Όταν πέρυσι η Βαγγέλη ήταν πολύ πιο χαμηλά.
2: Άνοιξε στο 1,10-1,13 το πετρέλαιο θέρμανσης. Και πρόσεξε τώρα, πρόπερσι είχαν δώσει μεγάλη επιδότηση γύρω στα 20 με 30 λεπτά. Ακόμη και σήμερα εάν δώσουν 30 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης επιδότηση, μιλάμε για 1,70. Όταν πέρυσι άνοιξε στα 1,10, στο 1,10 μιλάμε για 60 λεπτά πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή για περιοχές όπως είναι η Φλόρινα, η Κοζάνη, η Καστοριά κλπ. Θα βουγγίξουν αυτή την
1: βέβαια. Προφανώς.
2: Και πρόσεξε, δεν είναι σημειακό η άνοδος αυτή της τιμής του πετρελαίου, του φυσικού αερίου κλπ. Είναι, συγκεντρώνονται όλοι οι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε μια παρατεταμένη κρίση. Είτε αυτό είναι η επέλαση των Χούδη στη Σαουδική Αραβία και στην Ιεμένη, είτε είναι η έλευση του χειμώνα στην Ευρώπη και στο Βόρειο Ημισφαίριο, είτε είναι η καταστροφή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ρωσικών από τους Ουκρανούς, είτε διάφορα άλλα παιχνίδια κερδοσκοπίας, όλοι οι παράγοντες συντελούν σε μια μακροχρόνια διατήρηση σε υψηλά επίπεδα. Δεν ξέρω, δηλαδή, ούτε ψηλό στον κόρφο του Πιαρακάκη και του Παπασταύρου δεν θα ήθελα να ήμουν αυτή την περίοδο, ναι. Γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Να πούμε μόνο αυτό, το πετρέλαιο κίνησης πλέον έχει πιάσει το ιστορικό υψηλό που είχε φτάσει τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2022. Η βενζίνη είναι λίγο πιο χαμηλά από το ιστορικό υψηλό κίνησης περίοδου, αλλά δεν απέχει πολύ για να πούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που πραγματικά στενάζει καθημερινά στα πρατήρια αγροκαυσίμων.
3: Στη Γερμανία που παίρνουν μισθό 2.500 και έχει 1,60 και εδώ με 500 ευρώ, τι θα κάνουμε?
4: Δεν το μετακινώ το αμάξι, δεν πάω να πιω ένα καφέ παράδειγμα στο Μοναστηράκι όπως παλιά, έρχομαι στην πλατεία με τα πόδια.
5: Εγώ δεν περνάω, και είναι εκεί πετρέλαιο. Φαντάζεσαι, εγώ έφτασε δύο τόσο το πετρέλαιο, τι να πού να πάω.
6: Προσπαθούμε να επιβιώσουμε, τι να κάνουμε.
7: Θα γεμίσετε.
6: Και
7: να δεν κοιτάρει.
8: Δεν φτάνει το πετρέλαιο, αυτό που βάζαμε για 3 μέρες είναι μόνο τώρα για 2 μέρες.
9: Απελπιστικά, μας έχουν καβαλήσει τα έξοδα.
10: Πολύ δύσκολα. Δεν βγαίνει. Και κάθε μέρα αυξήσεις.
11: Τάσεις σε τον επόμενο ημερό είναι πάλι αυξητικές. Και όλοι φοβούνται, όλοι αντιδρούν.
12: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα ανεβαίνουν.
13: 20 ευρώ έβαζα, 20 βάζω, αλλά κάνω λιγότερα για χιλιόμετρα.
1: Για τις τιμές στα πρατήρια μίλησε και ο Γιώργος Ασμάτογλου εδώ στα παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
2: Μας καίει, δεν έχει σταματήσει, ναι. Και αυτή η αποκλιμάκωση στο προηγούμενο διάστημα δεν έδωσε κάτι. Τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται μια μέση τιμή στα 2 ευρώ και 15 λεπτά και στην υπόλοιπη Ελλάδα πολύ παραπάνω. Δεν το συζητάμε για την νησιωτική. Η νησιωτική πάει να ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ το λίτρο, τόσο η αμόλυβη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο. Και η πυρωτική Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 2,35 και 2,40 κάπου οι απομακρυσμένες περιοχές. Το που μπορούμε να περιμένουμε είναι μόνο αυξήσεις. Και για αυτή τη εβδομάδα οι προβλέψεις είναι προς τα πάνω, έτσι.
14: Σε ένα μήνα από σήμερα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν έβγαινε σήμερα θα βγαίναμε στα πόσα, στα 1,90.
2: Πάνω από το 1,90. Η σημερινή τιμή γράφει 1,97 με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης για τις 15 Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν με το μειωμένο φόρο και προσθέτοντας τα 15 λεπτά που έχει το κίνησης, γιατί δεν το έχει το θέρμανσης, θα ήταν 1,97.
1: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγορά έχουν σημάνει συναγερμό στο οικονομικό επιτελείο. Πριν από λίγη ώρα, εδώ ο Θανάσης Φουσκίδης, ο καλός μου συνάδελφος, ανέφερε ότι το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε συνεχείς σκέψεις προκειμένου να ανακοινώσει, να σχεδιάσει κάποια μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη, και να ξεκινήσουμε και μία είδηση ακριβώς πάνω από αυτό που είπες. Αύριο θα υπάρχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως μαθαίνουμε. Ναι. Ακριβώς για αυτό το θέμα έχει ως αντικείμενο κυρίως το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι υπό τον Πρωθυπουργό και σε αυτή θα συμμετάσχουν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το επικεφαλής του κ. Πιαρακάκη, τον κ. Πετραλιά, τον υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Χατζητάκη και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, καθώς το θέμα που το οποίο ανέφερες είναι μπροστά μας και επομένως υπάρχουν διαβουλεύσεις για το τι θα γίνει. Και γιατί υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τριπλό ενεργειακό σοκ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, το οποίο έχει να κάνει και με την επιβάρυνση της μετακινήσης μέσω του δίζελ και της βενζίνης που έχουν πάει στο Θεό. Έχουμε το θέμα του ηλεκτρισμού, το οποίο πολλοί το χρησιμοποιούν και ως θέρμανση, και φυσικά έχουμε και το θέμα της θέρμανσης με το πετρέλαιο. Η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινείται στα 108 δολάρια το βαρέλι, δεν βλέπουμε καμία τάση αποκλιμάκωσης, και όσο συνεχίζεται και η εμπλοκή στη Σαουδική Αραβία με το πρόβλημα στην λειτουργία του μεγάλου αγωγού Ανατολής Δύσης, που ήταν ουσιαστικά μια εναλλακτική για να μεταφέρεται το πετρέλαιο της χώρας, όσο παραμένουν τα προβλήματα στο Ορμούς, η πίεση διατηρείται. Την ίδια στιγμή βλέπουμε σε πάρα πολύ ψηλή τιμή το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, που κινείται, πριν από λίγο που το έβλεπα, είναι λίγο κάτω από τα 83 δολάρια, ευρώ τη μεγαβατόρα. Πριν από περίπου ένα χρόνο ήταν στα 30, δηλαδή μιλάμε ότι έχει τριπλασιαστεί, πράγμα το οποίο έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στην χονδρική αγορά στο ρεύμα κινείται στα 160 ευρώ τη μεγαβατόρα, είναι πάνω από 20% αυξημένη σε σχέση με το κλείσιμο του
1: αγώνα. Λαλελά. Έχουμε πληροφορίες τι μπορεί να ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο? Δηλαδή, σε αυτή τη σύσκεψη ποια θέματα θα τεθούν στο τραπέζι?
15: Καταρχάς, το πιθανότερο δεν θα έχουμε ακόμα ανακοινώσεις.
1: Ναι.
15: Το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεσή του αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου, ένα μήνα από σήμερα, και μέχρι τότε πολλά μπορούν να αλλάξουν. Νομίζω ότι αυτό που θα τεθεί θα γίνει μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης. Θα εξεταστούν τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει ο προϋπολογισμός, τι περιθώρια υπάρχουν για τη στήριξη, και ίσως να υπάρχει μια πρώτη, αν θέλεις, ανάλυση και μια εξέταση όλων των υπουργών, των αρμοδίων, σε σχέση με τις αλλαγές οι οποίες εξετάζονται στο επίδομα θέρμανσης, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε και τις προηγούμενες μέρες είναι ότι εξετάζεται μια νέα αρχιτεκτονική ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι το επίδομα κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορούσε να φτάσει έως 1.200 ευρώ,
1: ναι,
15: και είχε και ισοδηματικά κριτήρια. Από εκεί και πέρα, ο Υπουργός Ενέργειας, ο Σταύρος Βαστάβρου, και σήμερα που μίλησε στις εκλογικές δηλώσεις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδοτήσεων και στην ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον οι εξελίξεις το καταστήσουν αναγκαίο. Όπως είπε, κάθε φορά που ήταν αναγκαίο να σταθεί η κυβέρνηση δίπλα στην κοινωνία, το έχει πράξει. Επενθύμησε και τα 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί από την αρχή της κρίσης ως στήριξη. Όπως είπε, ότι πρέπει να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Σίγουρα έχει να κάνει το γεωπολιτικό κλίμα, και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και τις νέες κατευθύνσεις της Κομισιόν ΕΡΗ, η οποία πλέον λέει ότι χρειάζονται πολύ στοχευμένα μέτρα, τα οποία να έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα και να μην είναι οριζόντια, όπως είδαμε στην ενεργειακή κρίση του 2022, αλλά να στοχεύουν στις πιο ευάλωτες κατηγορίες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
7: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε σε λίγη ώρα να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν πλέον αίροι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία μετά τη χθεσινή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα βαρύτατο ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται ακόμα και με ισόβια κάθερξη, ενώ για το συγκεκριμένο αδίκημα επιτρέπεται και η επιβολή προσωρινής κράτησης μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων. Να σου πω ότι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε τι θα υποστηρίξουν στις απολογίες τους. Όπως γνωρίζουμε, οι συνήγοροι τους έχουν ετοιμάσει ήδη πολυσέλιδα υπομνήματα, τα οποία αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή, και θα δούμε και τι θα υποστηρίξουν απαντώντας τις ερωτήσεις του δικαστικού λειτουργού. Πρέπει να σου πω ότι από ό,τι φαίνεται ο 58χρονος παθολόγος παραμένει στην υπερασπιστική γραμμή που έχει ταράξει εξ αρχής, ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ότι κλήθηκε μετά τις 4 από τη σύζυγό του προκειμένου να κάνει κάρπα στο Γιώργο Μαζονάκη. Μάλιστα χθες κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή και δύο μάρτυρες υπεράσπισης μία γραμματέας του γραφείου και ένας ασθενής του, οι οποίοι είπαν αυτό, ότι κλήθηκε ενημερώθηκε μετά τις 4. Τώρα από την πλευρά της σύζυγός του φαίνεται να επισημαίνει ότι δεν είχε σε καμία περίπτωση δόλο και να προσπαθεί να δικαιολογήσει τις διαφορές τις ώρες σε σχέση με ό,τι συνέβη, στον πανικό της στιγμής από ό,τι συνέβη. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές οδηγήθηκαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, κρίνοντας ότι υπήρχε ένας αιτιώδης, ότι υπάρχει, συγγνώμη, ένας αιτιώδης συνδεσμός ανάμεσα στις ενέργειες των γιατρών και στο θανατηφόρο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι δεν κάλεσαν νωρίτερα το ΕΚΑΒ, καθώς προκύπτει ότι ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν για πολλή ώρα ανέστητος στο ιατρείο. Το γεγονός ότι από το καταγραφικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη είχε ξεκινήσει. Και μάλιστα είχε ξεκινήσει μετά τις 2:30.
1: Ναι, και όχι στις 4 όπως αρχικά κατέθεσε ο γιατρός. Θα τα δούμε όλα αυτά.
7: Αρχικά είχε πει και ότι δεν είχε ξεκινήσει η συγκεκριμένη διαδικασία. Θα δούμε τι θα υποστηρίξει σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο, για ό,τι νεότερο φυσικά και θα το μεταδώσουμε. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Άννας Εμέη από το παραπολιτικά.gr να δούμε τι ακριβώς εξετάζουν οι αρχές που φαίνεται να ανασυνθέτουν λεπτό προς λεπτό την ιστορία, πώς συνέβησαν τα γεγονότα μέσα στο ιατρείο, να εξετάσουν τα δεδομένα του μηχανήματος, τις καταθέσεις των εργαζομένων, την κατάθεση του διασώστη, το φωτογραφικό υλικό, όλα τα ψηφιακά ευρήματα. Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr, φαίνεται λοιπόν ότι βρήκαν πολλά οι αρχές, γι' αυτό και έγινε και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στα κρίσιμα 49 λεπτά από την πρώτη παύση της πλασμαφαίρεσης μέχρι και την κλίση στο ΕΚΑΒ επικεντρώνεται πλέον κυρίως η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ώρα που σήμερα οδηγούνται στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο πλέον μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Να πούμε τώρα για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανίσματος πλασμαφαίρεσης και δίνουν πλέον συγκεκριμένα χρόνους για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο και κυρίως για αυτό το διάστημα, το επίμαχο κατά το οποίο καταγράφονται παύση της θεραπείας, αλλεπάλληλα αλάρμ και μια προσπάθεια επανεκκίνησης του μηχανήματος πριν τελικά κληθεί το ΕΚΑΒ. Πάμε λοιπόν να, πούμε, να πούμε το χρονικό. 2:10 με 2 Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να φτάνει στην κλινική. Αυτό προκύπτει και από την κατάθεση του οδηγού ταξί που τον μετέφερε.
1: Ο οποίος μάλιστα, να συμπληρώσω σε αυτό που λες, είπε ο οδηγός ταξί ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι, δεν είχε...
16: Όπως και ο φαρμακοποιός που πήγε πριν για να πάρει ένα τσιρότο γιατί είχε ένα τραύμα
1: στο κεφάλι.
16: Στο μέτωπο.
1: Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και δεν είχε κανένα πρόβλημα, έτσι μαρτυρά ο οδηγός ταξί.
16: Στις 2:14 ενεργοποιείται το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σε αυτή τη φάση βέβαια δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η ανταλλαγή αίματος. Τώρα στις 2:23 καταγράφεται το πρώτο αλάρμ του μηχανήματος, μόλις 9 λεπτά μετά την ενεργοποίηση δηλαδή του μηχανήματος. Και σύμφωνα με την αξιολόγηση που γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας, η συγκεκριμένη ένδειξη θα μπορούσε να συνδέεται είτε με κάποιο πρόβλημα στη σωλήνωση, όπως για παράδειγμα τσάκισμα κάποιου σωλήνα, είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς.
1: Αν έχει πέσει η πίεση.
16: Ακριβώς.
1: Παρόλα αυτά όμως, παρότι υπήρξε κάποια ένδειξη.
16: Το πρώτο αλάρμ είναι αυτό.
1: Ναι, υπήρξε κάποια ένδειξη στο μηχάνημα, εκείνη συνέχισε τη διαδικασία.
16: Συνέχισε και στις 2:37 ξεκινάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, γιατί να θυμίσουμε ότι είχε ενεργοποιηθεί το μηχάνημα, αλλά παίρνει λίγο χρόνο για να ξεκινήσει η διαδικασία. Και στις 3:22 εδώ έχουμε το πρώτο ιδιαίτερα κρίσιμο χρονικό σημείο, γιατί καταγράφεται η πρώτη παύση της θεραπείας και το μηχάνημα σταματά την ανταλλαγή αίματος. Και από αυτή την ώρα ξεκινά ουσιαστικά και το κρίσιμο 49 λεπτο που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Τώρα από τις 3:22 και τις 4:15 το μηχάνημα καταγράφει 3 ακόμα αλάρμ. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε άλλο ένα αλάρμ πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Έχουμε λοιπόν άλλα 3 αλάρμ και στις 4:15 φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια επανεκκίνησης του μηχανήματος. Που και αυτό είναι ιδιαίτερα περίεργο.
1: Ναι.
16: Δίνεται δηλαδή εκ νέου εντολή στο σύστημα να αρχίσει να λειτουργεί.
1: Επίσης, και... ο γιατρός προσπαθούσε να βρει μέσω του ChatGPT.
16: Εννοείται, και να υπενθυμίσουμε ότι έστειλε και φωτογραφία η γιατρός σε αυτό όλο το διάστημα. Στις 3:15 πρέπει να έστειλε φωτογραφία, τράβηξε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη και την έστειλε στο σύζυγό της.
1: Ναι. Και μετά προσπάθησε, μετά τη διέγραψε. Άλλο αν οι αρχές μετά την ανέκτησαν.
16: Λοιπόν, αμέσως μετά λοιπόν τις 4:15 το μηχάνημα σταματά σχεδόν αμέσως. Δηλαδή μετά την προσπάθεια επανεκκίνησης το μηχάνημα σταμάτησε σχεδόν αμέσως. Και το ΕΚΑΒ πότε κλήθηκε τελικά? Στις 4:11. Δηλαδή μιλάμε ότι από την πρώτη στιγμή που σταμάτησε το μηχάνημα να λειτουργεί μεσολάβησαν 49 λεπτά. Και να υπενθυμίσουμε ότι υπήρξαν και άλλες προειδοποιήσεις πριν.
1: Και όλα αυτά όταν αν σκεφτούμε να αναλογιστούμε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είναι 3 λεπτά από τον Ευαγγελισμό. Έτσι, με την πρώτη ένδειξη, ένα τηλεφώνημα του ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο έφτασε στα 3 λεπτά, αυτό λένε τα στοιχεία. Θα μπορούσε σε 3 λεπτά να φτάσει στο ασθενοφόρο να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό που ήταν 3 λεπτά. Τώρα πάμε να πούμε για τη χθεσινή ημέρα που πραγματικά ήταν μια λαοθάλασσα αγάπης εκεί στο κημητήριο, στην εκκλησία αρχικά, στην οίκια και στο κημητήριο. Μια συγκλονιστική πορεία που είχαν όλοι αυτός ο κόσμος, απλοί άνθρωποι της γειτονιάς εκεί που ήξεραν τον Γιώργο Μαζονάκη, θαυμαστές αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, πολιτικοί, καλλιτέχνες.
16: Ναι, αυτό που βιώσαμε χθες όσοι ήμασταν εκεί στην εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκαι ήταν πράγματι συγκλονιστικό. Και να πω βέβαια ότι όλο αυτό ξεκίνησε από το προηγούμενο βράδυ, όταν και έφτασε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στην εκκλησία γύρω στις 8 το απόγευμα και ξεκίνησε η λαϊκή αγρυπνία. Εκεί ήταν ακόμα το κλίμα πιο συγκινητικό, υπήρχε περισσότερος κόσμος, ήταν και Κυριακή. Είχε συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος, τραγουδούσε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, η Νίκαια ήταν άλλωστε και η γειτονιά του, οπότε ο κόσμος ήταν στενά συνδεδεμένος με τον τραγουδιστή. Και μάλιστα επειδή συνομιλήσαμε με πολύ κόσμο από την περιοχή, μας είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης επέστρεφε συνέχεια στη γειτονιά του και είχε προσφέρει και πάρα πολλά σε πολύ κόσμο.
1: Έτσι.
16: Που δεν ήταν γνωστό. Οπότε και ήρθαν και άνθρωποι από κάθε μεριά της Ελλάδας,
1: και από το εξωτερικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο Άδωνης Γεωργιάδης που μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Βουσκίδη για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη.
17: Για να έχει πάει ο Αττικός Σύλλογος τρεις φορές 1,5 χρόνο, κάποιος κάτι είχε πει. Και δεν έγινε έλεγχος. Εδώ υπάρχει πρώτα απ' όλα μια διαφωνία στην κοινή γνώμη. Δεν έγινε κανονικό έλεγχος. Είχε γίνει στο ιατρείο αυτό και τρεις φορές μάλιστα. Ότι αυτοί κατάφεραν να εκφεύγουν του ελέγχου, κρύβοντας το σχετικό μηχάνημα, αυτό είναι απάτη. Θέλω να εξηγήσω ότι δεν ήταν στο απειρόβλητο. Έλεγχος είχε γίνει. Δεν έπιασε ο έλεγχος από τα βραδιά, συμφωνούμε.
18: Το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας που είπατε το πρωί στο Μέγκα ότι δεν θα ήσασταν αντίθετο στο να επανιδρυθεί. Μπορεί να το δούμε σε έναν.
17: Δεν είπα τη λέξη επανιδρυθεί. Ελέγχθη στο δημόσιο διάλογο ότι καταργήθηκε το ΣΕΙΒ. Δεν καταργήθηκε το ΣΕΙΒ. Συγχωνεύτηκε στην ενιαία αρχή διαφάνειας.
1: Πάμε και πάλι στη Βάσο Παλαιού, διότι αποφυλακίστηκε πριν από λίγα λεπτά ο Ηλίας Κασιδιάρης από την Χρυσή Αυγή. Βάσο, καλό μεσημέρι και πάλι.
19: Καλό μεσημέρι, στις 12 η ώρα λοιπόν, όπως αναμενόταν, αποφυλακίστηκε έρη από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατεί το όλο αυτό το διάστημα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Να θυμίσουμε ότι παρέμεινε στη φυλακή, καθώς έχει καταδικαστεί και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ο Ηλίας Κασιδιάρης λοιπόν βγήκε από τις φυλακές με λήξη της ποινής του, έχοντας εκτίσει δηλαδή την ποινή που του έχει επιβληθεί, και πλέον μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Ο ίδιος μετά την αποφυλάκησή του ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, ότι θα ιδρύσει πολιτικό φορέα, και πρέπει να σου πω ότι το επόμενο διάστημα αναμένει

0: Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας πει τι ακριβώς συνέβη εκεί, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και θα σας ενημερώσουμε, ο Ηλίας Κασιδιάρης προέβηκε σε δηλώσεις.
1: Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από νωρίς είχαν μαζευτεί οι υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη έξωθεν των φυλακών, ούτως ώστε να τον υποδεχθούν, και μόλις εμφανίστηκε φώναξαν συνθήματα υπέρ του. Είχαν και ελληνικές σημαίες, έγιναν εκεί διάφορα, τέλος πάντων, τα οποία τα κατέγραψε και ο φωτογραφικός φακός φυσικά. Και ο Ηλίας Κασιδιάρης, να πούμε ότι βγαίνοντας από τις φυλακές και κατά την έξοδό του, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι είχε πει το λόγο μου ότι μόλις περάσω από αυτή την πύλη θα επιστρέψω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, προαναγγέλλοντας δηλαδή ένα νέο εθνικιστικό φορέα. Ναι. Από όσο δηλαδή μας έδωσε την εντύπωση να καταλάβουμε. Βλέπω ότι δεν είμαι μόνος μου, αναφέρει, αλλά είναι μαζί μου ένα μεγάλο εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη. Σκοπός μου, είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διαφθαρμένη κυβέρνηση μεταπολίτευσης.
2: Η ώρα είναι 12.30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
6: Αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους.
0: Ο Κώστας Τσουκαλάς από τον Πασόκ είπε ότι ο Άριος Πάγος έχει τοποθετηθεί ήδη για το θέμα.
7: Έχει λύσει ο Άριος Πάγος με αποφάσεις όπου έχει κριθεί ότι δεν μπορεί ένας που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα ούτε να είναι φυσική ηγεσία, ούτε να είναι τυπική ηγεσία βάσει ενός καταστατικού. Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται. Εδώ δεν έχουμε ιδέες. Έχουμε ιδέες οι οποίες γίνονται βία. Έχουμε καταδίκες για πάρα πολύ βαριά ποινικά αδικήματα και για μία εκτεφρασμένη στην ουσία βούληση αλλαγής του πολιτεύματος. Πρέπει να υπάρξει μέτωπο και η δημοκρατία να αυτοπροστατευτεί.
8: Είναι πολύ καθαρό.
0: Για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη φυσικά μίλησε και η δικηγόρος του, η κυρία Βάσο Πανταζή.
9: Εμείς θα προσφύγουμε στον Άριο Πάγο για την τελεσίδικη αυτή απόφαση ενοχής, η οποία θεωρούμε ότι έχει νομικά ασφάλματα, και θα διεκδικήσουμε την οριστική απαλλαγή του στον τρίτο βαθμό εθνικής δικαιοδοσίας. Ήδη έχουμε προσφύγει στα διεθνή όργανα του ΟΗΕ για την καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε διαβάσει την απαγορευτική τροπολογία για την οποία γίνεται λόγος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σίγουρη κάθος του κυρίου Κασιδιάρη, θα σας τα πει και ο ίδιος, με μία νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 23 από την τότε κυβέρνηση.
0: Αν αλλάξουμε θέμα, συνεχίζονται οι γαλάζιες αντιδράσεις στις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Όπως φαίνεται, αυτές οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Κώστα Παπαχλημίτζο δεν προκαλούν μόνο τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αλλά και από τους κόλπους της ίδιας της γαλάζιας παράταξης. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Πράγματι λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις. Είδαμε τι είπε και χθες ο Έλληνας Πέτσας εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Σήμερα μίλησε τα παραπολιτικά 90,1 και στους

0: στο Τρίξανα και Βασίλη Πουρή, ο Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, και είπε ότι η αρμόδια υπουργός, δηλαδή η κυρία Κεραμέως, η οποία θυμίζει μεγάλη ανακοίνωση την Παρασκευή, ήταν πολύ ξεκάθαρη και σαφής όσον αφορά το επίδομα ανεργίας. Είπε ότι είναι ανταποδοτικό, λέει ο κ. Οικονόμου, και ότι δεν πρέπει να ανοίγουν τέτοιου ζητήματα αν δεν γνωρίζει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτή λοιπόν ήταν η στάση του κ. Οικονόμου, που είπε ότι η αποσαφήνιση και, που έκανε υπουργός και ότι πρόκειται η αποσαφήνιση και, από τον Παύλο Μαρινάκη, όπως είπε, ότι πρόκειται για προσωπικές θέσεις, έχουν βάλει το πράγμα στη σωστή του διάσταση. Τώρα, νωρίτερα μίλησε σήμερα και ο Παύλος Μαρινάκης. Είπε ότι εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος είμαι και υποψήφιος βουλευτής, όταν έρθει ο κόσμος να μικρύνει, λέει, θα ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του, και αυτή είπε δεν είναι θέση κυβέρνησης, δεν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης, δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επαναλέω για μια ακόμα φορά ότι είναι μια προσωπική του θέση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 ο Γιάννης Οικονόμου, ο γαλάζιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Φθιώτιδας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
2: Εγώ θα σταθώ στην πολιτική ουσία και όχι σε όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι η αρμόδια υπουργός, που έχει και τη συνολική εικόνα της πολιτικής κυβέρνησης γύρω από τα εργασιακά, ήταν απολύτως ξεκάθαρη και σαφής. Αλλά και η, αποσαφήνιση ότι πρόκειται για κάποιες προσωπικές θέσεις και τα υπόλοιπα έχουν βάλει το θέμα στην σωστή του διάσταση. Έχουμε βρει τρόπους να ενισχύουμε την πρόσληψη του εργαζομένου σε μια σειρά από πράγματα. Το επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι ανταποδοτικό, έχει την ισχύ που έχει μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω αν υπάρχει κάποια ολοκληρωμένη πολιτική σχεδιασμού για κάποια τέτοιου είδους αλλαγή, ή αν εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Θεωρώ εν πάση περιπτώσει ότι αυτού του είδους τα ζητήματα δεν πρέπει να ανοίγουν αν δεν έχεις μελετήσει σε βάθος, αν δεν ξέρεις όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε πριν από λίγο και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
3: Ο κ. Μανάκης ξεκαθάρισε ότι εκφράζει προσωπική γνώμη. Είναι πολύ σύνθετο αυτό το θέμα και δεν μπορώ να σας απαντήσω με μία φράση, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο και θέλω να εξηγήσω τη συνθετότητά του. Το επίδομα ανεργίας, που είναι ανταποδοτικό επίδομα και είναι ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην ενδιάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά. Το ερώτημα που έχει ο κ. Μανάκης είναι: όταν έχεις 17, 15, 12% ανεργία, μάλιστα. Όταν έχεις κοντά στο 6 και σε όποια επιχείρηση μπαίνεις, λένε δεν βρίσκω εργαζομένους, μήπως θα έπρεπε να σκεφτείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το εργαλείο με έναν ανάποδο τρόπο και αντί για επίδομα ανεργίας να είναι επίδομα εργασίας. Ναι.
4: Εσείς τι λέτε λοιπόν?
3: Όρους και προϋποθέσεις, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Για κρυφή ατζέντα έκανε λόγο πριν από λίγο ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης μίλησε.
5: Για ποιο λόγο είναι κρυφή, που ποια είναι φανερή ατζέντα? Δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης. Ξέρετε, ο κύριος Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν είναι άπειρος. Είναι 3,5 χρόνια σε μια νευραλγική θέση και στενός συνεργάτης πρωθυπουργού. Όταν βγαίνει προεκλογική περίοδο ο κύριος Μαρινάκης και αντίθεται στις κλίμακες δικαιώματος και μείωση της διάρκειας. Εδώ έχουμε τοποθέτηση στην ατζέντα ενός ζητήματος. Είναι σαν να λέει η κυβέρνηση σε έναν εργαζόμενο σήμερα ότι μην διεκδικήσεις δικαιώματα αν είσαι θύμα αυτερεσίας εργοδοτικής, ότι αν απολυθείς για 2 μήνες σε καλύπτουμε. Όχι παραπάνω. Αυτό που είπε ο Μαρινάκης και η Θάτσερ να το άκουγε θα το έβρισκε πολύ προχωρημένο. Εδώ έχουμε μια αντικοινωνική ατζέντα.
1: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα του επιδόματος ανεργίας είναι θέμα ενδοκυβερνητικό, δηλαδή υπάρχουν και γαλάζιες αντιδράσεις και φυσικά υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας σήμερα βρέθηκε στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων του πρώην ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, και φυσικά αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακριβώς η Ελλάδα έχει αποφασίσει να κρατήσει ψηλά το θέμα των δηλώσεων του κυρίου Μαρινάκη. Όπως είπε λοιπόν, μετά τη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους ο κύριος Τσίπρας, δεν πρόκειται για προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη αλλά για θέση της κυβέρνησης και προφανώς για άποψη του ίδιου του πρωθυπουργού. Επεσήμανε ακόμα ότι πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. και είπε ότι αν ήταν προσωπική του άποψη θα έπρεπε να είχε παρέμβει ο κύριος Μητσοτάκης. Αντίθετα ωστόσο είπε, είδαμε ότι το επιβεβαίωσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος, αλλά και ο κύριος Βορύδης που έκανε δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος. Ο κύριος Τσίπρας, αναφερόμενος στην ουσία, είπε ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι. Και επεσήμανε ότι πρώτα απ' όλα το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενεοδορία.
1: Είναι ανταποδοτικό.
6: Είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή. Παρακρατείται δηλαδή από το μισθό του εργαζόμενου ακριβώς για να μην βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ζητάει χάρη όταν βρεθεί εκτός εργασίας.
1: Ναι.
6: Αν λοιπόν...
1: Χάσαμε λίγο το ρεπορτάζ με την, χάσαμε την Ελένη Καλογεροπούλου. Μέχρι να επανακτήσουμε την επικοινωνία μας, να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς, που μίλησε εδώ στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρη Ξανάκη.
4: Για να πάρεις το επίδομα ανεργίας πρέπει να έχεις απολυθεί ή να έχει τελειώσει η σύμβασή σου. Και διακόπτω τις τελευταίες ημέρες όλα αυτά τα παραμύθια ότι είναι κάποιοι σπίτι τους και κάθονται και παίρνουν επίδομα ανεργίας.
7: Ναι.
4: Καθώς αποκαλύφθηκε αυτή η πρόθεση, το κρυφό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη για το επίδομα ανεργίας.
7: Πρόθεσμος λέει για προσωπική μου άποψη, λέει ο κύριος.
4: Έχετε ακούσει εσείς ποτέ στον κόσμο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει κυβερνητική άποψη, προσωπική άποψη? Εξάλλου το έχει πει δύο φορές και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό για το επίδομα ανεργίας, και το 2024 και το 2025.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καραμέρο. Πάμε και πάλι στην Ελένη Καλογεροπούλου. Έλα, Ελένη μου.
6: Ναι, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν κατέληξε ότι αυτό που χρειάζεται εξορθολογισμός είναι η διαφθορά για την οποία προφανώς ευθύνεται η κυβέρνηση. Επεσήμανε ακόμα ότι με το τέλος της σεζόν χιλιάδες εργαζόμενοι και θα έλεγα το τέλος του καλοκαιριού,
1: ναι,
6: χιλιάδες εργαζόμενοι μένουν χωρίς δουλειά και στην πραγματικότητα η κυβέρνηση λέει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει για να πάρουν το επίδομα ανεργίας ότι αντί για 5
1: και έχουνε, θα μου επιτρέψεις να σου πω, Ελένη, και έχουν αιματώσει δουλεύοντας στον τουρισμό, να το λέμε και αυτό.
6: Έχουν αιματώσει ακριβώς. Έτσι. Το ξέρω, ναι, έχω προσωπική εμπειρία γιατί ο γιος μου δουλεύει ακριβώς
1: στον τουρισμό.
6: Φιλοξενίας.
1: Ναι.
6: Ξέρω τι σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
6: Λοιπόν, υπάρχουν ωστόσο και άνθρωποι στις αγροτικές εργασίες, στον, καλά όπως είπαμε στον τουρισμό. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν χωρίς αυτό το επίδομα, το οποίο αυτό το επίδομα οι ίδιοι το έχουν πληρώσει.
1: Ακριβώς.
6: Και επισημάνουμε και κάτι άλλο. Ότι στην πραγματικότητα, όπως λένε τα στελέχη της Ελλάς, αυτή η κυβέρνηση στήριξε όλη την πολιτική της, την πολιτική των επιδομάτων. Και τη συγκεκριμένη στιγμή έρχεται να κόψει κάτι το οποίο δικαιούται ο εργαζόμενος. Γιατί το κάνει αυτό? Προφανώς γιατί θέλει να καλοπιάσει κάποιους επιχειρηματίες, καθώς αυτά που έδωσε για τις επιχειρήσεις,
1: ναι,
6: ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πενιχρά. Έτσι λοιπόν θεωρούν ότι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να καλοπιάσουν τους επιχειρηματίες οι οποίοι εμφανίζονται, θα το έλεγα σε ένα βαθμό, ιδιαίτερα εξοργισμένοι για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν μέτρα καλά τα οποία τους αφορούσαν. Και ό,τι αφορά τώρα τη διγλωσία,
1: ναι,
6: η οποία υπάρχει μέσα στην κυβέρνηση, δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης λέει αυτό με τον κύριο Βορύδη και η κυρία Κεραμέως έχει άλλη άποψη, στην Ελλάδα αποδίδουν αυτές διαφορετικές απόψεις το γεγονός των εσωτερικών θεμάτων που υπάρχουν, επισημένοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης σκοπεύει να πολιτευτεί το βόρειο τομέα όπου εκλέγεται η κυρία Κεραμέως. Άρα η διαφορετική άποψη της κυρίας Κεραμέως έχει την πραγματικότητα να κάνει με εσωκομματικά τζαρτζαρίσματα και ξεκαθαρίσματα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Πάμε τώρα και στο Πασόκ, στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, να δούμε το Πασόκ που μιλάει για κρυφή ατζέντα και τι ακριβώς αναφέρει, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, έρημο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, κάνουν καταρχάς μια αποτίμηση στη Χαριλάου Τρικούπη για τη διήμερη παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασε το κυβερνητικό του πρόγραμμα αλλά και τους πολιτικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα. Γενικώς υπάρχει ικανοποίηση και για τις θέσεις και για τον αντίκτυπο και πέρα. Τώρα, είναι σαφές ότι η Χαριλάου Τρικούπη σηκώνει αρκετά το θέμα των δηλώσεων του κυρίου Μαρινάκη. Θεωρούν ότι όλα όσα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι προσωπικές του απόψεις. Ναι. Ούτως ή άλλως, σημειώνω, δεν επιτρέπεται να έχει έκθεση ιδιότητός του. Αλλά ότι ανοίγει αυτήν τη συζήτηση η κυβέρνηση με λαγό τον κύριο Μαρινάκη, ενώ επικαλούνται και δηλώσεις άλλων κορυφαίων κυβερνητικών παραγόντων, όπως ο κύριος Βορύδης, η γνώμη του οποίου όλοι έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε αναδεικνύουν το θέμα αυτό, αναδεικνύουν και άλλα ζητήματα γύρω από τις εργασιακές και τις κοινωνικές σχέσεις. Θυμίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε την σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και στο τραπέζι είναι πάντα και η 13η σύνταξη του μισθού του 13ου για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Τώρα,
8: γενικώς μια κοινωνική ατζέντα.
1: Ανδρέα, θέλω να ακούσουμε μαζί μια δήλωση που έκανε και εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, ο κύριος Τσουκαλάς. Αναφέρθηκε στην διαδικασία των εκλογών. Να τον ακούσουμε μαζί και το σχολιάζουμε.
9: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ή πρώτο κόμμα ή δεύτερο. Εμείς θεωρούμε πρώτο στην κάλπη. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Η χώρα για να κυβερνηθεί, αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως είναι ο εκλογικός νόμος, χωρίς το πρώτο κόμμα.
7: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δίκαιο. Άρα τι λέμε,
9: ή θα έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία που θα κυβερνήσει μαζί με τον κύριο Σαμαρά ή τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Ρετινοπούλου, ή θα έχουμε πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα κυβερνήσει όχι με τη Νέα Δημοκρατία, θα δει ποιοι μπορούν να προσαρμοστούν στο πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ότι ή εμείς θα νικήσουμε ή η Ελλάς ή εμείς θα νικήσουμε ή ο Μητσοτάκης. Εμείς λέμε, έχουμε στόχο την πρώτη θέση, τον θεωρούμε εφικτό, υπάρχει πρώτη κάρτα. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα στην πρώτη κάρτα.
7: Αυτό, ναι,
9: για να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν όμως δεν είμαστε κόμμα στην πρώτη κάρτα, πρώτη, και είμαστε δεύτεροι, όπου το θεωρούμε ότι αν δεν θα είμαστε δεύτεροι, εκεί ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ δεύτερο, στη δεύτερη κάρτα, θα νικήσει με πολύ μεγάλη πιθανότητα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από την αριστερά και από το κέντρο και από τη δεξιά.
7: Η τρίτη θέση είναι αποτυχία.
9: Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
1: Έλα, Ανδρέα, ακούσαμε στις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη ότι μόνο η πρώτη θέση υπάρχει. Εδώ ναι, τώρα κοίτα, ακούμε κάτι λίγο στόχος, διαφορετικό.
8: Ο στόχος είναι εμφανώς η πρώτη θέση, αλλά επικρατεί και η έννοια του πολιτικού ρεαλισμού. Ότι είναι η διεκδίκηση σίγουρα της δεύτερης θέσης. Θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ ότι η προϋπόθεση για να υπάρξει αλλαγή είναι να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση. Ξέρεις τώρα, έτσι όπως είναι η δημοσκοπήση, δεν είναι εύκολο πάντα τα στελέχη σε πιο χαλαρές συζητήσεις, όπως μπορεί να είναι μια ραδιοφωνική συνέντευξη, να υπερασπιστούν το στόχο. Αλλά θα σου έλεγα με βεβαιότητα ότι ο πιο καθαρός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στον χώρο της κεντροαριστεράς, να επικρατήσει έναντι της Ελλάδας. Και από εκεί και πέρα, το είπε ο κ. Τσουκαλάς, αν είναι όντως δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και πάμε σε δεύτερες εκλογές, εκεί μπορεί να γίνει η ανατροπή πάνω κάτω. Κάτι αντίστοιχο έχουν πει και από την Ελλάς, αν θυμάσαι.
1: Ναι,
8: το είπε
1: σωστά
8: και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, γι' αυτό βάζει στόχο τη δεύτερη κάλπη. Νομίζω τα δύο κόμματα θα πάνε πολύ ανταγωνιστικά, εκτιμώντας ότι όποιο από τα δύο είναι δεύτερο σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές μπορεί να κάνει την ανατροπή. Θα δούμε τώρα αν αυτά είναι αυτό που λέμε wishful thinking, δηλαδή περισσότερη επιθυμία,
1: σωστά,
8: ή πατάνε πάνω και στις επιλογές που θα κάνουν οι πολίτες με την ψήφο τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Έχουν περάσει 2,5 μήνες από την τρομοκρατική επίθεση, το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την μητέρα της. Και ανοίγει την καρδιά της η Αφροδίτη Νέστορα στο εφημερίδα.gr στην εκπομπή Black Box με τον Θανάση Φουσκίδη που είναι μαζί μας. Ο Θανάσης, καλό μεσημέρι, Θανάση. Μιλάμε για μια συγκλονιστική αφήγηση. Έτσι, πρώτη φορά μιλάει η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα για αυτό το τραγικό περιστατικό, για αυτό το τραγικό γεγονός που της συνέβη.
10: Ναι, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συγκλονιστική, όπως πολύ σωστά το είπες, αν αναλογιστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί και η ίδια ακόμα να το διαχειριστεί,
1: ναι,
10: αυτό το τραγικό συμβάν που της συνέβη. Αντιστοίχως δύσκολο ήταν και για μας βεβαίως να διαχειριστούμε τη συνέντευξη αυτή. Ωστόσο, θεωρώ ότι βγήκε ένα αποτέλεσμα που αξίζει όλοι οι φίλοι να το δουν, να μπουν στο εφημερίδα.gr, γιατί πραγματικά είχαμε λησμονήσει τον εφιάλτη της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, και αυτό δεν είναι καθόλου δημοσιογραφική εκκλησία, είναι και εφιάλτης και τον είχαμε λησμονήσει,
1: ναι,
10: αλλά επέστρεψε με το πλέον σκληρό πρόσωπο, είναι η αλήθεια. Η κυρία Νέστορα αναφέρεται στις πρώτες δύσκολες ώρες που είχε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαινε, ενώ εκείνη ήταν ήδη βαριά τραυματισμένη. στο πώς πληροφορήθηκε και δύο σε εκείνες τις πρώτες στιγμές την απώλεια της μητέρας της. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην στήριξη που είχε από την πλευρά του πολιτικού κόσμου. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένεια της κυρίας Μπακογιάννη, που για λόγους ευνόητους στάθηκε
1: στο πλευρό
10: της. Πρώτη στιγμή δίπλα της, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία και σημασία και για την ίδια. Και βεβαίως
1: πάντως έχει κάνει, εμφανίζεται με τεράστια δύναμη ψυχής. Δηλαδή κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι πρέπει να σταθεί στα πόδια της, και αυτό δίνει και κουράγιο.
10: Το ότι πια την κινητροδοτεί για μια, της άλλαξε τόσο τη ζωή αυτό το συμβάν, αλλά την κινητροδοτεί, όπως είπε η ίδια, να συνεχίσει να προσφέρει στην πόλη της Θεσσαλονίκης και να ασχολείται με τα κοινά. Και βεβαίως ήταν πολύ σημαντικές και ενωτικές αναφορές που κάνει σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, καθώς είναι και ένα ζήτημα που προσχόλησε το προηγούμενο διάστημα και με αφορμή αυτό το περιστατικό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση.
10: Εγώ.
1: Και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Black Box του εφημερίδα.gr με την Αφροδίτη Νέστορα. Μπείτε να το δείτε, να δείτε αυτή την συγκλονιστική συνέντευξη.
11: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ξεπέρασε, όπως είπα, την πραγματικότητα. Ψυχικά δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι καλά και ότι το βιώνω εύκολα. Είναι μια τεράστια απώλεια. Η μητέρα είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του κάθε ανθρώπου, και όταν φεύγει από τη ζωή μας με έναν τόσο τραγικό τρόπο, η απώλεια αυτή γίνεται πραγματικά ξεπέραστη.
12: Τραγική αυτή περιπέτεια δεν σας φρενάρισε σε ό,τι αφορά την ενασχόληση με την πολιτική?
11: Όχι μόνο δεν με φρενάρισε, ενέτεινε την επιθυμία μου να ασχοληθώ με τα κοινά. Γιατί αν πριν είχα 10 λόγους να το κάνω, τώρα έχω 100, έχω 1000 λόγους. Ο βασικότερος είναι να τιμήσω τη μνήμη της μητέρας μου, και θεωρώ ότι με την από εδώ και πέρα στάση μου θα το κάνω.
1: Τώρα αλλάζουν όλα γύρω από το δημόσιο και την προαγωγή. Ο Γιώργος Μάλτης έχει το ρεπορτάζ, διότι σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζει τελείως διαφορετικά πράγματα για το δημόσιο όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι. Έρχεται, θα λέγαμε, μια συνέχεια αλλαγών στο πειθαρχικό δίκαιο και δημιουργεί ένα νέο μοντέλο διοίκησης, το οποίο η υπηρεσιακή εξέλιξη δεν θα εξαρτάται μόνο από τα χρόνια υπηρεσίας και τα δυτικά προσόντα, αλλά και από την αξιολόγηση της απόδοσης και των δεξιοτήτων του κάθε υπαλλήλου. Το συνολικό πακέτο των αλλαγών δημιουργεί ένα διαφορετικό μοντέλο υπηρεσιακής εξέλιξης, με την βαθμολογική προαγωγή να συνδέεται με την αξιολόγηση, η αξιολόγηση να συνδέεται με τις δεξιότητες, η πρόσβαση σε επιλογή προϊσταμένων να περνά μέσα από γραπτές εξετάσεις και συνεντεύξεις, ενώ παράλληλα η ψηφιακή κάρτα δημιουργεί, που θα μπει και στο δημόσιο, δημιουργεί ένα ακόμα, θα λέγαμε, επίπεδο καταγραφής της υπηρεσιακής παρουσίας. Η πιο σημαντική ιέρη αφορά το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Η νέα κλίμακα προβλέπει 7 βαθμούς έναντι 5 που ισχύουν σήμερα. Ο πρώτος βαθμός θα αφορά τους γενικούς διευθυντές και ο δεύτερος τους διευθυντές, ενώ μεγάλη πλειονότητα των υπαλλήλων και ο καταληκτικός βαθμός θα είναι ο τρίτος, ενώ για τους υπαλλήλους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή όσοι έχουν τελειώσει το δημοτικό, ο καταληκτικός βαθμός θα είναι ο τέταρτος.
1: Γραπτές εξετάσεις λοιπόν, προφορικές συνεντεύξεις.
13: Υπάρχουν και αντιδράσεις βέβαια γι' αυτό σε πολλά σημεία, όπως για παράδειγμα στον Πάμινο, ο οποίος γίνεται κλειδί για την εξέλιξη. Η ΑΔΔΗ εδώ λέει ότι δημιουργείται ένα σύστημα δύο ταχυτήτων, από τη μία οι υπάλληλοι προχωρούν ταχύτερα και από την άλλη εκείνοι που παραμένουν στάσιμοι εφόσον δεν πληρούν τα κριτήρια.
1: Ναι.
13: Η απεργία, όπου είναι ιδιαίτερα αιχμηρή η ΑΔΔΗ, διατάξεις που συνδέουν την απεργία αποχή από την αξιολόγηση με την υπηρεσιακή εξέλιξη, γιατί σύμφωνα με το νομοσχέδιο όποιος προϊστάμενος συμμετέχει σε απεργία δεν θα μπορεί να μπει,
1: μάλιστα,
13: να διεκδικήσει επιπλέον θέση ικανότερη εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Κέρκυρα έχουν εντοπιστεί τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα κενά στους εκπαιδευτικούς. Πάνω από 100 εκπαιδευτικοί τρεις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης λείπουν, άλλοι τόσοι από τα δημοτικά σχολεία. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεν μπορούν να βρουν σπίτια να μείνουν οι καθηγητές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να μείνουν στα αυτοκίνητά τους ή σε κάμπινγκ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Την καταγγελία αυτή την έκανε εδώ στα παραπολιτικά ο κύριος Νίκος Γκουλιούμης. Είναι Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Ακούστε τι μας λέει.
14: Γενικότερα, αντί το αντικείμενό μας να είναι πώς οι νυφάλιοι συνάδελφοι θα ενταχθούν στο νησί μας, θα αγκαλιαστούν από την τοπική κοινότητα για να προσφέρουν το πολύτιμο του έργο, ασχολούνται με αλότρια από τα καθήκοντά τους θέματα, όπως προφανώς πώς θα βρουν στέγη, τι θα κάνουν με την οικογένειά τους και τελικά δυστυχώς πολλοί να οδηγούνται τελικά στην παρέτηση, γιατί δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Έχουμε προφανώς δυστυχώς μαρτυρίες ανθρώπων που μένουν στα αυτοκίνητα, ανθρώπων που μένουν σε κάμπινγκ, μέχρι έως ότου λύσουν όπως το λύσουν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα τους. Την Κέρκυρα έχουμε τρεις δήμους. Έχουμε χορτάσει υποσχέσεις ότι θα γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει απολύτως καμία βοήθεια. Είναι μόνο σε επίπεδο υποσχέσεων, ούτε καν σε συμβολικό επίπεδο να παίρνανε, να φτιάχναν δύο σπίτια ή κάτι, έτσι ώστε να δείχναν ότι μας νοιάζονται, ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο.
1: Άλλη μια καταγγελία εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Η κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά, μιλώντας στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, αναδεικνύει το θέμα ότι στο Νέο Βουτζά το λεωφορείο δεν φτάνει εκεί να παραλάβει τα παιδιά να τα πάει στο σχολείο. Οι γονείς αδυνατούν να τα πάνε στο κοντινότερο σχολείο της περιοχής και έτσι έχουν αποφασίσει ότι δεν θα τα στείλουν τα παιδιά. Μιλάμε για την Αττική, για τον πρώτο Δήμο της χώρας. Παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Ακούστε.
15: Τα σχολικά από πέρσι εγκριθήκαν από την περιφέρεια 3, λειτουργήσε πέρσι το 1 και φέτος δεν έχει κανένα, όλα κριθήκανε άγωνα. Η απάντηση από την περιφέρεια είναι κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όπως και πέρσι και φέτος, ότι πάνε σε διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις χωρίς να αυξάνουμε το ποσό για τις μεταφορές των μαθητών. Επομένως, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων δεν δέχονται να πάρουν τα δρομολόγια και καταλήγουμε συνεχώς σε αδιέξοδο. Οι γονείς που δεν στείλανε χτες και σήμερα, αλλά δεν θα στείλουν και τις επόμενες μέρες τα παιδιά τους, δεν είναι ότι διαμαρτύρονται, δεν μπορούν να λείψουν άλλο από τις εργασίες τους. Το κάνανε πέρσι.
16: Τι αποστάσεις?
15: Οι αποστάσεις είναι από 3 έως 7 χιλιόμετρα. Είναι από τη Νέα Μάκρη, Ζούμπερη, Μάτι και Ραφίνα,
16: ναι,
15: και Νέο Βουτζά. Αυτό ξεκίνησε πέρσι, την πρώτη εβδομάδα βρέθηκε το πρώτο δρομολόγιο και μετά μας είχαν από εβδομάδα σε εβδομάδα για τη διαπραγματεύση.
16: Και τι έγινε?
15: Τίποτα. Και... ό,τι και φέτος.
1: Αυτή είναι λοιπόν η ελληνική πραγματικότητα με τα σχολεία και τα προβλήματα που υπάρχουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στις διεθνείς ειδήσεις με τον Σπύρο Σερμπέτη, με την Βρετανία να κυριαρχεί στα ξένα δισογραφικά πρακτορία και την πρόθεση τώρα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.
17: Σωστά, Έρη. Μιλάμε για την Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, οι οποίες φέρονται πλέον να σκέφτονται για ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους. Αυτό το λέμε με αφορμή τη χθεσινή συνεδρίαση στο Κάρντιφ των ηγετών της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου υπέγραψαν μια διακήρυξη στην οποία ουσιαστικά ζητούν να γίνει άμεσα δημοψήφισμα, ενώ αναφέρουν ότι τα έθνη τους, το δικό τους μέλλον, βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθόλου τυχαία να πούμε, Έρη, καταληκτικά, ότι προ λίγων ημερών ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην Ιρλανδία, όπου είπε χαρακτηριστικά ότι η ένωση της Δημοκρατίας Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Δεν μας φαίνεται, νομίζω, τυχαίο και αυτή η τοποθέτηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Έχουμε ραγδαία αλλαγή του καιρού. Ήδη από σήμερα ο καιρός φαίνεται να αλλάζει ριζικά. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece είναι μαζί μας να μας δώσει μια εικόνα. Έρχονται βροχές, έρχονται τα πρωτοβρόχια.
18: Καλώς σας.
1: Καλό μεσημέρι.
18: Αυτή τη στιγμή έχουμε τοπικές βροχοπτώσεις ποτιστικού χαρακτήρα στην Πελοπόννησο, όπου θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το πρωί. Στην Αττική να πούμε ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις από τα μεσάνυχτα και προς τα ξημερώματα ποτιστικού χαρακτήρα, ψυχάλες κυρίως, οι οποίες δεν θα δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Βροχές και καταιγίδες θα έχουμε σε Ανατολική Θεσσαλία, Πιερία, Κεντρική Μακεδονία αύριο το πρωί, ενώ το κύριος κομμάτι της καλοκαιρίας που θα είναι και τα πιο έντονα φαινόμενα είναι από αύριο το μεσημέρι στην Κεντρική Ανατολική Κρήτη. Χρειάζεται πολύ προσοχή, διαφέρονται πλημμυρικά φαινόμενα. Το τονίζω σε Νομό, Ηρακλείου, Λασιθίου και προς τον Άγιο Νικόλαο. Το φαινόμενο θα είναι κατά τόπους έντονα και φαίνεται να πέφτουν από 25 έως 45 χιλιοστά βροχόπτωση μέσα σε 2 ώρες.
1: Από τι ώρα φαίνεται αυτό?
18: Από τις 2 ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ της Τετάρτης διαφέρουν τα πιο έντονα φαινόμενα στην κεντρική και ανατολική Κρήτη. Στη συνέχεια θα επεκταθούμε σε κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις ανατολικότερα, νότιο-ανατολικά, στα Δωδεκάνησα και θα ξασθενήσουν. Δεν αποκλείεται σε Κάρπαθο και Κάσον να έντονες βροχοπτώσεις. Στην Αττική, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα έχουμε κάποιες κρατικές συνθήκες και κυρίως εξασθενούν αυτές οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
18: Εγώ να είστε καλά.
1: Ο Αλέξανδρος Όμογλου θα μας πει τι γίνεται με τις μεταγραφές. Τελειώνει η περίοδος σήμερα. Είναι καταληκτική ημερομηνία. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα τελειώνουν οι μεταγραφές. Μένει μετά το διάστημα για τους ελεύθερους παίχτες, ειδικά όμως για τους μεγάλους. Το ερώτημα είναι αν θα κινηθεί τελικά ο Ολυμπιακός για την απόκτηση Center Four μετά και τον τραυματισμό του Ελκαμπή, που θα μπορεί να τον βοηθήσει μέχρι τον Ιανουάριο μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το διάστημα.
19: Η ώρα είναι μία.
20: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
21: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
22: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
23: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
24: Α! Το ξεχάσαμε!
25: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
24: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
25: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
24: Και τέρμα η σπατάλη.
26: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
25: V-Timer και ξένιασες.
26: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
27: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
28: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
29: Βρίσκω την πόρτα σου αμπαρωμένη. Τα παραθύρια σου φεγκοβολούνε. Ρωτώ το παπλώμα, πού είναι η κυρά σου?
30: Γιατί?
29: Ρωτώ το παπλώμα, πού είναι η κυρά σου?
31: Γιατί κλάνει το γατί.
30: Μάλιστα.
29: Κυρά μου δεν είναι εδώ, πάει για τη βρύση.
32: Που πας μωρί με την τσάπα?
29: Πάει για να πιει νερό και να γεμίσει.
33: Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό!
29: Μωρί κοντού, μωρί κοντούλα λεμόνια. Με τα πολλά λεμόνια.
34: Από λεμόνια?

0: Estoy atrás, tenía. Chicos, son chichis y camarones.
1: Καρδίτσα!
2: Βέβαια, τι!
1: Τρελός! Πάμε μαζί! Μαζί! Τρελός! Καινούριο! Brand new! Καρδίτσα!
2: Για να δούμε!
1: Τα-τα-τα! Καινούρια!
3: Ταπ-ταπ-ταπ! Τα τέπ εννοεί εδώ είναι καινούρια. Στην καρδίτσα. Το λέμε έναν ιδιόμορφο τρόπο, τη λέξη καρδίτσα, γιατί μιλούσαν για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας, για το έργο των ανορθωτικών που βλέπουμε όλοι καθημερινά μπροστά μας στο θέμα της υγείας, στον τομέα της υγείας. Και αρμόδιος σε αυτόν τον τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάθε μέρα βγαίνει σε 5 κανάλια. Ένα από αυτά, 2 έχουμε σήμερα, γιατί μας μίλησε για την καρδίτσα.
1: Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών.
2: Ωραία. Κακό είναι αυτό. Σε κάποια γίνεται, γίνεται σε όλα.
1: Θα πάω τώρα Τετάρτη, Πέμπτη σε Θεσσαλία. Θα ανακαινήσω 5-6
2: και νοσοκομείο Καρδίτσα, το είχα ανακαινήσει.
1: Και νοσοκομείο Καρδίτσα.
2: Εγώ τώρα πέρασα από εκεί, δεν είδα και σοβαρές δουλειές.
1: Καρδίτσα.
2: Βέβαια, τι.
1: Τρελός, πάμε μαζί. Τρελός, καινούριο. Brand new. Καρδίτσα.
2: Για να δούμε.
1: Τα καινούρια.

0: καρδίτσα.
1: Έτσι λοιπόν η καρδίτσα. Παλιά ο Έβερτ έλεγε, θυμόσαστε που να θυμόσαστε, πολύ παλιά εν πάση περιπτώσει, που φώναζε καρδίτσα καρδίτσα όταν είχε πάει ως αρχηγός τότε της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος πρωθυπουργός, αξιωματική αντιπολίτευση, επισημήτη να βγάλει ομιλία και φώναζε ρυθμικά τη λέξη καρδίτσα καρδίτσα. Τώρα έχουμε εδώ σε άλλη εκδοχή βέβαια, πιο μπάσα, πιο εσωτερική κάπως, του Άδων Γεωργιάδη με αυτήν τη λέξη για την όμορφη καρδίτσα. Είναι τυχεροί οι καρδιτσιώτες γιατί και όλοι οι Θεσσαλοί, γιατί όπως ακούσατε θα πάει Τετάρτη Πέμπτη, θα εγκαινιάζει πάνω πάλι τα γνωστά, βαμμένη τύχη, ωραία. Ωραία πατώματα, φώτα, LED, όλα αυτά εγκαινιάζουν, αυτά είναι και χωρίς γιατρούς, δεν χρειάζονται γιατροί, όσοι είναι. Μπορεί ο καθένας, ξέρει και ο άνοιξε ένα πονοκέφαλο, ξέρει τι να κάνει, δεν χρειάζεται να σου πει ο γιατρός, ενώ το φως, τον τοίχο, το βαμμένο, το κάγκελο, το θες, το πάτωμα, το αντιολισθητικό, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα, οπότε είναι τυχεροί οι Θεσσαλοί, οι καρδιτσιώτες δεν το συζητάμε, τυχερή όμως και όλη η Ελλάδα. Αυτό δεν το συνειδητοποιείται. Έχουμε πάντα ένα θέμα. Εμείς το υποστηρίζουμε ότι είστε αχάριστοι σαν λαός, σαν άτομα. Έχετε μάθει αλλιώς. Είστε κακομαθημένοι. Και ευτυχώς που έχουμε τους υπουργούς για να μας φέρουν στα ίσια.
0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
0: Παντού! Τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.

0: σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον παρατουρίζει, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
2: Πας στο Καμερούν, για παράδειγμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τίποτα. Λες από την Ελλάδα, σου λέει τι τυχερό. Είναι πρότυπο και για την Αφρική και για το Καμερούν. Πας στη Νέα Ζηλανδία, παντού, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθείς με το αεροπλάνο. Μας παρακίνησε εδώ να μπούμε σε ένα αεροπλάνο να πάμε να κάνουμε το τεστ. Ωραίο ακούγεται, δεν είναι άσχημο. Μήπως να δώσουν και κίνητρα το κράτος να πάνε οι Έλληνες τουρισμό παντού στον κόσμο για να ακούνε πόσο τυχεροί είναι οι Έλληνες. Όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί, είναι αυτής της εβδομάδας αυτό το αφήγημα. Της προηγούμενης ήταν ότι έχουμε Μητσοτάκη, είναι η καλύτερη κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική, μόκο, σκασμός και πάμε για τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ είμαστε οι πιο τυχεροί, το ξέρουν όλοι οι άλλοι, γι' αυτό και αν μας τύχει κανένα κακό είναι από το μάτι. Των Σουηδών, αυτοί οι Σουηδοί ματιάζουν, οι Ξανθοί γενικώς, οι Μαύροι κάτω στο Καμερούν και οι Νεοζηλανδοί επίσης. Και αυτά συμβαίνουν επειδή έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ξέρετε όλοι, τον έχουμε και τον καμαρώνουμε και λύνει προβλήματα.
0: Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί.
1: Όχι, της Ελλάδας λέμε εμείς.
0: Της Ελλάδας, όταν κλείνουν τα στενά και έρχεται πληθωρισμός απ' έξω, δεν μπορεί να το κάνει κάτι αυτό ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, μέχρι τον Ανδρουλάκη τι θα κάνει, θα πάει στο Μεγαλέξανδρο στη Ριζοριάντ. Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί. Όχι.
2: Διαφωνούμε. Ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη, αν όχι όλου του πλανήτη, τουλάχιστον του μισού ή κάποιων χωρών, του δυτικού ημισφαιρίου, ενώ του δυτικού πολιτισμού, του αστικού δυτικού πολιτισμού, διότι εδώ ο Άδωνης λέει ότι δεν μπορεί να είναι ηγέτης του πλανήτη, όμως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις.
3: Ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης χαρισματικός και είμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στο τιμόνι, διότι αλλιώς η Ελλάδα θα βάδιζε κατά κρυμνών. Διότι για να κάνεις κυβέρνηση χρειάζονται πολλά προσόντα, τα οποία όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης με την προσωπικότητά του και με την μόρφωση του θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
2: Να τα, εδώ ένας φίλος μας από την Αλεξανδρούπολη, νομίζω, αυτοί εκεί πάνω λένε αυτά τα ωραία, που βλέπει το Μητσοτάκη ως κυβερνήτη της Αμερικής, γιατί εν το προσώπο, όπως λέει, εν το τηγανίο έλεγε ο Βογιατζής στην ταινία, εν το προσώπο του Μητσοτάκη συγκεντρώνονται όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, οπότε θα μπορούσε να είναι ηγέτης της Αμερικής. Εδώ είναι ο Τραμπ. Γιατί να μην είναι και ο Μητσοτάκης? Καλύτερος θα ήταν. Έχει εμπειρία καλύτερη. Ένα πρέντατορ εκεί, όλη την Αμερική, όλη την Ελλάδα, όλο τον πλανήτη. Μια χαρά. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Απλά πράγματα. Έχουμε ενσωματώσει τις τρεις εξουσίες σε μία η περίφημη διάκριση. Οπότε έτσι γίνεται πιο εύκολο. Θέλω να πω, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Αμερική. Μητσοτάκη στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, στο Παρίσι. Μητσοτάκη και στην Ουάσιγκτον. Ένα κόμμα, θα κάνουμε τώρα τεστ. Ένα κόμμα έβγαλε τραγούδι ύμνο, ας το πούμε έτσι. Να ακούσουμε λίγο την εισαγωγή για να δω αν θα το βρείτε.
4: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
2: Ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό που έχει για εισαγωγή του ύμνου του αυτό το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε? Κάνετε τώρα διάφορα με το νου σας, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχει σημασία, θα γίνει η αποκάλυψη αμέσως τώρα, θα το πάρει το ποτάμι δηλαδή. Είναι πολύ ωραίος ο ύμνος, πολύ έτσι ανεβαστικός και πολύ καλή εκτέλεση.
4: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: τόσο ψηλά και γράτε με.
1: Τραγουδάρα είναι, είναι τραγουδάρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε στο δεύτερο μέρος πειραγμένο ολόκληρο, 5 λεπτά. Θα το ακούσουμε, όχι πειραγμένο, είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, εκεί χοροδίες, τούμπανα, μισά AI, μισά κανονικά. Το βάζει ο Βελόπουλος στις εκπομπές του. Αυτό ξεκινάει πάνω και στα ραδιόφωνα και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Οπότε είναι ο νέος ύμνος της ελληνικής λύσης. Επιτέλους και αυτό το κόμμα αποκτάει τον ύμνο του. Έχει Νέα Δημοκρατία. Έχουν και τα άλλα κόμματα. Το Πασόκ έχει κανένα 2-3, επειδή έχει μεγάλη εμπειρία και άλλες εποχές. Η Ελλάς του Τσίπρα δεν έχει. Θα μπορούσε να φτιάξει και αυτό κάτι, έτσι να το ντύσουμε μουσικά. Αλλά αυτό ήταν της ελληνικής λύσης. Το ακούσατε, μπήκατε λίγο στο πνεύμα. Θα συνεχίσουμε με την κυβέρνηση, η οποία δίνει μάχη σε πάρα πολλά επίπεδα και οι υπουργοί της επίσης. Για το θέμα της ακρίβειας, δεν δίνει μάχη το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπουργός του οποίου είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, και δεν δίνει μάχη το συγκεκριμένο Υπουργείο για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι αντικείμενό του η ακρίβεια.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή να προειδοποιήσω ότι θα έρθει ένας χειμώνας, ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Δεν είναι δικά μου θέματα αρμοδιότητας το θέμα των καυσίμων, αλλά θέλω να προειδοποιήσω ότι οι περαιτέρω ανατιμήσεις τους θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες και στις τιμές των τροφίμων. Διότι όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων,
3: να είναι αλυσίδα,
2: είναι προφανές ότι αυτό μεταφέρεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στα προϊόντα τα οποία είναι στο τραπέζι μας ή σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού.
3: Στην
2: υπάρχει μια ομαδική παρανόηση ότι το θέμα ακρίβεια αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό δεν ισχύει. Και πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα,
3: ναι,
2: με αυτόν τον τρόπο, αυτό το πρόβλημα.
1: Θεός, ο Θεοδωρικάκος, γιατί μας λέει σε όλους ότι έχουμε παρανοήσει και θεωρούμε ότι το θέμα της ακρίβειας είναι αρμοδιότητα του δικού του Υπουργείου. Έχουμε δει όλους τους υπουργούς ανάπτυξης, από όταν φτιάχτηκε αυτό το Υπουργείο, το παλιό εμπορίου, να ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Όταν ήταν ο Άδωνης δεν έπαιρνε μέτρα, δεν ανακοίνωνε τα καλάθια. Μετά όταν ήρθε ο Σκρέκας που έλεγε τα χαρτιά υγείας, τα δίφυλλα και τα τρίφυλλα, πάλι ήταν στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Χριστούγεννα, γαλοπούλες, καλάθια του νονού, του νοικοκυριού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ο ίδιος ο Θεοδωρικάκος, μέχρι πριν λίγο καιρό, έκανε ανακοινώσεις όταν υπήρχε κάτι θετικό από το συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί τώρα που είναι όλα αρνητικά, θέλει να διώξει όλο το αντικείμενο από το Υπουργείο του. Ευφυές, βρήκε αυτό το αφήγημα, ότι δεν τον αφορά η ακρίβεια. Έτσι γλιτώνει και θα βγαίνει στα παράθυρα και θα λέει σε όλους: δεν είναι δικό μου θέμα, θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Ποια είναι τώρα τα άλλα θέματα? Η ανάπτυξη, ποια ανάπτυξη? Οπότε βρήκε αυτό το κολπάκι για να τα διώξει από πάνω του, αλλά παλιότερα, μέχρι πριν λίγο καιρό, καμάρωνε για κάποια θέματα θετικά γύρω από την ακρίβεια.
2: Θέλω να σας πω αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε πετύχει τους τελευταίους 5 μήνες να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του, έχει γίνει μέσα από τεράστιες προσπάθειες. Ύστερα από αρκετά χρόνια η Ελλάδα έχει σύμφωνα με την Eurostat αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα για τον μήνα Δεκέμβριο. Το σχέδιό μας για αποκλιμάκωση των τιμών, ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, έχει θετικά αποτελέσματα.
1: Αυτά όταν υπήρχαν και καλά θετικές ειδήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, έβγαινε ο Υπουργός και καμάρουν ότι είναι δικό του επίτευγμα των υπηρεσιών του Υπουργείου του. Τώρα που δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα και δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά και έρχεται ένας χειμώνας πολύ δύσκολος και βαρύς σχετικά με την ακρίβεια των πληθωρισμών, δεν είναι δικό του θέμα. Πολύ ωραίο, το έδιωξε, το πέταξε. Οργανωμένη κυβέρνηση, συντονισμένη κυβέρνηση, με ευθύνη των υπουργών και κυρίως καθόλου δεν υποτιμούν τον ελληνικό λαό που τα ακούει όλα αυτά. Και βγαίνει και ο Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για πρώτη φορά να μας πει προσωπική γνώμη για ένα θέμα. Ποτέ δεν μας έχει πει προσωπική γνώμη για θέμα. Διάλεξε να πει για τα επιδόματα ανεργίας. Και πρότεινε να διαρκούν 2 μήνες. Αλλά ήταν προσωπική του γνώμη. Αν δεν ήταν, έχουν βγει 10 υπουργοί και τον στηρίζουν και θέτουν θέμα σιγά σιγά, τι ωραίο που γίνεται. Το θέτουν θέμα για τα επιδόματα συνολικά, όπως το έκανε ο Βορύδης με τον δικό του πολύ ωραίο μαεστρικό τρόπο.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
4: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
3: Άρα περικοπή.
4: Δύο λεπτά. Περιμένετε λίγα.
3: Α, εντάξει. Περιμένετε.
4: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητα.
1: Δηλαδή θα το μαζέψουμε. Όταν λέει περιμένετε, ο Βορύδης εκεί το μάτι του γυαλίζει. Χαίρεται που παίρνει ένα τσεκούρι και κόβει. Τα είπε όλα. Ενίκιο, ανεργίας, μετά πάνω εκεί το. Στο ένα είναι το. Πάνω στο ένα επίδομα ανεβαίνει το άλλο. Σκαρφαλώνουν τα επιδόματα. Είναι πάνω στο ανεργίας είναι το ενίκιο, είναι τα φάρμακα, είναι τα μέσα μεταφοράς όπως είπε, είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Αυτά του ήρθαν εκείνη την ώρα, τα ανέφερε, θα κοπούν όλα αυτά. Θα γίνουν ένα και θα μειωθεί και ο χρόνος, επειδή είναι η προσωπική γνώμη του Μαρινάκη και δεν πρέπει να το χαλάσουμε χατήρι. Έχει μια προσωπική γνώμη και διάλεξε για αυτό το θέμα. Πρώτη φορά να μας πει την προσωπική του γνώμη χωρίς να ερωτηθεί. Το πέταξε έτσι την κουβέντα με τον Κουβαρά. Οπότε είναι μια συνολική στρατηγική. Ως λαγός λειτουργήσε η προσωπική γνώμη του Μαρινάκη και ήρθε ο Βορύδης εδώ να μας εξειδικεύσει τι ακριβώς θα συμβεί και να μας πει ότι η ζωή είναι πολύπλοκη, δεν είναι απλά τα θέματα, άρα θα σας τα κόψουμε όλα.
4: Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.

0: δουλέψω. Γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Η οποία θα τα συνθέσει όλα.
1: Θα τα κόψει όλα. Εδώ είναι ο ωραίος Βορύδης που χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Όταν λέει πολιτικός αυτού του τύπου και βεληνικούς, θα τα συνθέσει όλα, εννοεί θα μπουν όλα τα επιδόματα κάτω, θα μετρηθούν και θα κοπούν τα μισά. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Και αφορμή θα είναι η ανεργία που δεν μειώνεται ή που είναι μειωμένη ή που δεν μπορεί να μειωθεί άλλο. Η ουσία είναι ότι πάνε να κάνουν περικοπές από τα επιδόματα. Τόσο απλά, τόσο ωραία, έχει εξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας η στρατηγική και όλα τα άλλα που λένε περί σύνθεσης και περί πολυπλοκοτήτων της ζωής και όλα τα άλλα είναι φούμαρα, πολύ ωραία φούμαρα που ξέρουν πολύ καλά να τα πετάνε και να τα μολάνε για να θολώσουν την ατμόσφαιρα και να έρθει πολύ μαλακά στο τέλος, γιατί πάντα θα βρεθούν και υποστηρικτές αυτών των απόψεων, ότι κάποιοι θα πούνε και μπορεί μέσα στο ακροατήριο τώρα να λένε ναι και τα επιδόματα πάνε να δουλέψει αφού υπάρχει δουλειά, γιατί δεν πάει εκεί και θέλει να ζει με τα επιδόματα και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ. Ωραία, το ζήτημα είναι τα επιδόματα και να κοπούνε δεν θα γυρίσουν σε άλλες κοινωνικές παροχές, θα πάνε αλλού, εκεί που πάντα πηγαίνουν τα πολλά λεφτά σε αυτόν τον τόπο. Και έρχεται και ο Κυρανάκης, σιγά μην έμενα απ' έξω, ο Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ότι η ανεργία δεν πέφτει άλλο, γιατί είναι θελοντές εκεί στα επιδόματα ανεργίας όλοι και την κρατάνε ψηλά.
2: Δείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
3: Άρα
2: και
3: μπορεί να ψεύδονται κάποιοι άνθρωποι.
2: Βεβαίως.
3: Από αυτούς.
2: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
3: Σίγουρα ψεύδονται.
2: Κάποιοι.

0: καρδίτσα.
1: Μην ξεχνάμε την καρδίτσα και εκεί θα έχει επιδόματα. Να, τα αποκάλυψε εδώ ότι κάποιοι, όχι όλοι, όταν λένε όχι όλοι, το μέτρο θα αφορά όλους το κόψιμο των επιδομάτων. Αλλά εδώ, επειδή κάποιοι κοροϊδεύουν το κράτος και δουλεύουν ταυτόχρονα και παίρνουν και ένα επίδομα, άρα συγκεντρώνουν, είναι πλούσιοι αυτοί, αυτοί είναι οι πλούσιοι, είναι πάμπλουτοι. Θα συμβεί αυτό, είναι μια παθογένεια και αυτή η κυβέρνηση, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορεί, δεν ανέχεται τις παθογένειες και επειδή είναι σύνθεση, θα γίνει σύνθεση γιατί είναι πολύπλοκα τα θέματα, θα κοπούν τα επιδόματα, το λένε από τώρα. Αν πάρουν και αν βγουν και κυβέρνηση θα πούνε, σας το είχαμε πει, το εγκρίνατε την επόμενη μέρα των εκλογών, κόψιμο όλων των επιδομάτων για να τελειώνουμε, κόψτε και το λαιμό σας ταυτόχρονα. Δεν θα το πούνε γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα. Αλλά είναι και σύνθετο ταυτόχρονα, οπότε αυτό όμως υπονοούν από τώρα και θα το εννοήσουν όταν και αν ο ελληνικός λαός τους δώσει τις πλειοψηφίες που πρέπει για να γίνουν κυβέρνηση. Και θα γίνουν κυβέρνηση γιατί έχουν ένα αγωνιστή που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι τρίτη φορά να κερδίσει και τέταρτη.
2: Ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί και να έχει ξεκινήσει η μάχη των χαρακομμάτων για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Αισθάνεστε αδελφίνος?
3: Δίνω ήδη μάχη.
2: Ναι.
3: Για να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
2: ναι,
3: να ανακαλέσει τη δήλωσή του ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα κατέβει ο πρωθυπουργός.
2: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα αυτό έγινε, δεν έχει υπάρξει.
3: Όχι, θα την πάρει πίσω. Θα κάνει
2: και
3: εγώ.
2: Και
3: εγώ λέω. Και τέταρτη φορά πρέπει να κατέβει. Τώρα πει αγάπη, σαν τρελαίνω με όλο ένα. Και χάνομαι και σβήνω με αγάπη μου στα ξένα. Έλα, έλα που σου λέγω, μη με τυράννεις και κλαίγω. Και τέταρτη φορά πρέπει να κατέβει. Πόσα θυμάμαι να σου πω. Καρδίτσα. Κι όταν σε δω τα χάνω.
2: Μπορεί να μην πούμε, μπορεί να θέλει να φύγει ο άνομα, βαρέθηκε. Εσείς είστε
3: δεν υπάρχει αυτή, μα δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αυτή η κουβέντα. Εγώ θέλω να μην είμαι Μητσοτάκης.

Έτσι λοιπόν, το μήλο και μανταρίν και όλα τα υπόλοιπα σε ρέγγε έκδοση και εκτέλεση συνόδευσαν μουσικός όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι ο Άδων Γεωργιάδης θα αγωνιστεί και μαζί του όλοι μας να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο τρίτη φορά και τέταρτη. Δηλαδή να κερδίσει τώρα και να κερδίσει και τις επόμενες. Πάμε στις επόμενες. Ό,τι έχει απομείνει από Ελλάδα και από Έλληνες να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς θα πούμε και Πέμπτη και Έκτη και για πάντα. Δεν χρειάζονται εκλογές, είναι υπερτιμημένες. Μια βαβούρα είναι. Το μόνο που αξίζει είναι η εκλογική βραδιά που τρώμε πίτσες και σουβλάκια. Όλο το άλλο δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί αλλιώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και όλο λειτουργεί με άλλο τρόπο, όπως λέει το manual. Τελείασε αυτά. Πριν περίπου μία ώρα, πότε ήταν, το βλέπαμε και live, βγήκε εκτός φυλακής ο Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος ως μέλος και στέλεχος και διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή μιας οργάνωσης που όσοι ήταν εκεί αρχηγοί αποφάσισαν να σκοτωθούν άνθρωποι, να εκτελέσουν ανθρώπους και το υλοποιούσαν. Όλο αυτό όπως έχει αποδειχθεί από τους δύο βαθμούς της δικαιοσύνης και όπως έχει αποδειχθεί και από τα βίντεο και από όλα αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε όλοι μας. Ο συγκεκριμένος βγήκε κρατώντας στο χέρι την ελληνική σημαία, ρήπανση και βεβήλωση της ελληνικής σημαίας. Είχε και υποστηρικτές, λογικό, πάντα θα υπάρχουν 500 άνθρωποι που θα πάνε απ' έξω να κάνουν εκεί το σοου. Έκανε κάποιες δηλώσεις. Το έβλεπα όλο αυτό και σκεφτόμουν τη Μάγδα Φίσα. Πώς θα σκεφτόταν που μεθαύριο, σε τρεις μέρες, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του γιού της, του Παύλου, το 2013. Έχει περάσει πάρα πολλά βεβαίως η Μάγδα Φίσα, δεν είναι το πρώτο. Όλη η διαδικασία στην αρχή σκοτώνει το παιδί, νομίζω μετά από αυτό δεν, όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Αλλά παρόλα αυτά το ξαναζούσε αυτό συνεχώς όλα τα χρόνια της δίκης. Και σήμερα είναι μια στιγμή τέτοια που βλέποντας αυτόν που έδωσε την εντολή ή συμμετείχε με διάφορους τρόπους, δεν τους ξέρουμε προφανώς όλους, στη δολοφονία του παιδιού της, να βλέπει να καμαρώνει και κάποιους να το δοξάζουν και να περιμένει και να ανακοινώνει και κόμμα, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα συντάγματα και τις διατάξεις, διαβάζω διάφορα, και να ανακοινώνει και κάποιο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές και να ξαναεγκριθεί το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Θα το ψηφίσουν αρκετοί και ίσως μπήκε στη Βουλή, δεν τα ξέρει κανείς αυτά, θα τα δούμε τότε. Οπότε ο νους μας, όχι στα όσα είπε ο Κασιδιάρης προς Θεού και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε σε αυτά, στην ίδια τη Μάγδα Φίσα και θυμηθήκαμε, την είχαμε δει πρόσφατα στις αρχές καλοκαιριού στην Κεσαριανή σε μια εκδήλωση πάνω σε ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου από την Καντάτα για τη Μακρόνισο, είχε απαγγείλει κάτι στίχους.

0: μας, ζούνε οι σκοτωμένοι μας. Μην τους χτυπήσεις την καρδιά με το βήμα σου, πρόσεχε, γιατί αγριπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι, γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι. Οι σκοτωμένοι βλέπουν και κρίνουν.
1: Εδώ Ελληνοφρένεια λοιπόν, 2.11.10.80.8.80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσω

0: Πήρα ούτε να σε βρίσω, ούτε να πω να πάρετε τα κουφάλες και τα λοιπά. Έδωσε ένα συγχαρητήρια στον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Αυτά. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, η εκπομπή δεν κολλάει με αυτό που λέω, οπότε δεν ξέρω θα το βάλεις και αν το βάλεις. Να είσαι καλά πάντως.
1: Όχι, θα το βάλω για να δει ο κόσμος να ακούσει πόσο ηρωνικά είσαι αντιγυής Ολυμπιακός. Τι σκιτζής είσαι και απατεώνας.
2: Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είσαι αγαπημένος χρόνια.
3: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
7: Ρε Αποστολή,
1: ναι.
7: Όσο εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά η Λουκά έξω από το ίδιο του Μαζονάκη.
1: Πήγε και εκεί ή δεν έχασε?
7: Ναι, ξεκινήσει τώρα το δικό της παραλήρημα, τα γνωστά.
1: Περιμένω το τηλεφώνημα αύριο μεθαύριο, όταν την αφήσουμε.
7: Πρέπει να στα πει. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς γίνεται ο Μαζονάκης να πήγε στο ψυχιατρίο και η Λουκά να είναι ακόμη ελεύθερη και να κόβει βόλτες γύρω-γύρω?
1: Έλαντε, αυτό είναι το σύστημα υγείας του Άδωνη, κατάλαβες? Τι να περιμένεις? Ο Άδωνης είναι υπουργός όλο αυτό. Η Λουκά θα είναι μέσα.
7: Καλά, ο Άδωνης. Δεν είναι μόνο Άδωνης, εδώ κάποιοι βγήκαν και είπαν εμείς δεν ξέραμε το ιατρείο. Δεν...
1: Είναι ο Άδωνης έξω, θα είναι η Λουκά μέσα.
7: Και βγήκαν κάτι καταγγελίες ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας είχε βγει να διαφημίσει τα καινούργια της ματσαφλάρια και ήταν εκεί γνωστά ονόματα.
1: Απίστευτο. Βρωμιά και να εμπλέκεται το Υπουργείο Υγείας δεν το πιστεύω.
7: Όχι, πάντως δεν ήταν επί Άδωνη, να τα πω. Μπορεί να μην τον πηγαίνω μία, αλλά δεν ήταν επί Άδωνη. Επί αλουνού παπά, το αντίστοιχο Ευαγγέλιο είχαν πάει εκεί και ήταν καλεσμένοι.
8: Έχω στη διάθεση. Μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα.
7: Όταν παρουσίαζε τα καινούργια μηχάνηματα.
1: Ναι, καλέ, ο Άδωνης δεν το επέτρεπε ποτέ αυτό. Άσε που ήταν απασχολημένος που λέγεται να είναι ο γυλαίκα του τότε.
7: Άνα, μπράβο.
9: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, μου είτε και τι ωραίο που είναι. Παιδιά, αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή, είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.
10: Στο τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

πάνω σε ένα βουνό, αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί

0: Έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό!
5: Μα σύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε.
12: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
13: Παραπολιτικά.

0: ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού!
2: Παντού. Δεν υπάρχει χώρο που δεν το λένε αυτό. Άρα θα πας εσύ αύριο να κάνεις παράσταση, ας πούμε, και τι διαφορετικό θα πεις από αυτό που λέει ο Άδωνης εδώ?
3: Έχω να πω κάτι. Καταρχάς δεν δικαιούμαι να κάνω κριτική.
2: Ναι, έχει καταργηθεί αυτό, ναι.
3: Ναι.
2: Με διάταγμα.
3: Ναι. Τι άλλο να πω τώρα. Άμα ο Άδωνης γράφει τα κείμενα, να λέμε εμείς τι, να λέω εγώ πώς θα κάνω νομοσχέδια.
2: Ναι. Να ψηφίσει.
3: Νόημα.
2: Να εισηγηθεί νομοσχέδια για την υγεία.
3: Καλύτερα θα πήγαινε.
2: Νομίζω.
3: Αν
2: ναι.
3: το εισηγούμουν εγώ.
2: Για πες τι, ποιος άνεμος σε φέρνει κατά εδώ?
3: Ο άνεμος αυτός.
2: Η σωστή απάντηση είναι ο Βαρδάρης.
3: Γιατί
2: για
3: ο Βαρδάρης?
2: Να το συνδέσει με Θεσσαλονίκη.
3: Α,
2: εγώ πρέπει να τα λέω όλα.
3: Α, γι' αυτό ήρθα.
2: Ναι.
3: Α, δεν είχαμε πει.
2: Γιατί για τον καιρό, αν θα βρέξει τα φίνα.
3: Ναι, έχει λίγο μια συννεφιά και λέω κάτσε εδώ να τα πούμε.
2: Βροχή και σήμερα.
3: Να βάλουμε ένα μανούρι στη φωτιά, μια φρυγανιά.
2: Τι να βάλουμε?
3: Λίγο μανούρι. Τυρί.
2: Στη φωτιά.
3: Δεν βάζατε στις όμπες λίγο μανούρι να αισθάνεσαι τρεις μέρες φθινοπόρου?
2: Μανούρι, εμείς.
3: Μανούρι πάνω σε μια φρυγανιά.
2: Με καμαμπέρ έχω μεγαλώσει εγώ.
3: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
2: Τι μανούρι.
3: Μανούρι, έτσι να το έχεις πήξει και στα αλάτι, να το έχεις πατήσει το αλάτι κάτω να είναι ωραίο. Δεν ξέρουμε αυτά.
2: Μην στρώγαμε άλλα τυριά στην Ηλιούπολη.
3: Αυτή τη πόλη. Ναι, τι είχατε, τα καμαμπέρ είχατε μόνο και με κράμπερ.
2: Όχι κράμπερ, όχι. Ανώθευτο, το κλασικό.
3: Α, το απλό.
2: Και το μπρι.
3: Φέτα με καρπούζι, δεν τρώγατε?
2: Τρώγαμε, είναι η αλήθεια.
3: Ή τρώγατε πεπόνιο προσούτο μόνο, που είναι πιο ηλιουμολυτικό.
2: Ναι,
3: που είναι γνωστές γεύσεις Ηλιούπολης.
2: Βέβαια, και τα χωράφια του προσούτου.
3: Οι προσουτιές, οι γνωστές προσουτιές Ηλιούπολης.
2: Χαμός γίνεται.
3: Ποπ.
2: Ναι, το προστατεύουμε,
3: αυτό
2: κλέψουν άλλοι.
3: Ηλιούπολη,
2: από τις προσουτιές.
3: Αυτό και τον Κιντή.
2: Θα πεις για το, ό,τι θυμάσαι, θα πεις για την παράσταση.
3: Έχουμε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εντάξει. Μπορεί να σας έχουμε φάει λίγο τα σκότια, αλλά αύριο είναι η τελευταία παράσταση ο Πεκεμπλέ. Κλείνει ο κύκλος αύριο. Το Πεκεμπλέ κλείνει στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώνεται η παράσταση στο θέατρο Κήπου. Κεντρικά, πολύ κεντρικά εκεί. Πίσω το, που ήταν ο Ρέμος, κάτω από τα καμπανέλια του Μεγάλη Αλέξανδρου που έπαιξε. Από πίσω εμείς. Παίζουμε σε ένα θεατράκι. Πολύ ωραίο θέατρο είναι και σε πολύ ωραίο σημείο. Στη Χάνθ, λέει, απέναντι εκεί. Που είπε ο Μητσοτάκης στους κουμπαράδες.
2: Ναι.
3: Πιο εκεί,
2: λίγο πιο εκεί.
3: Έχουμε την ΟΠΗ.
2: Πας δηλαδή τώρα εσύ σε εμβληματική περιοχή. Ρέμος, Μεγαλέξανδρος, Μητσοτάκης και
3: εσύ. Άσε τώρα, μην το ψάχνεις τώρα.
2: Ωραία.
3: Πιο εκεί ήταν και το δονομάχη που δείχναν τους κόλλους τους μπροστά στις
2: ακριβώς απ' έξω.
3: Εικόνες, ναι. Όλα αυτά. Και θα δώσουμε και προσκλήσεις λοιπόν. Μιας και.
2: Στους Θεσσαλονίκης μην παίρνετε αθηναίοι.
3: Θεσσαλονίκης. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Μεταδίδουμε στη Θεσσαλονίκη, αυτό δεν
2: τι
3: ξέρω.
2: Και
3: αν μεταδίδουμε live. Ναι, ή θα τα ακούσουν κάποια στιγμή.
2: Δώσε εσύ τις προσκλήσεις.
3: Όσοι πάρετε τώρα στο 211-1080-880. Όχι τώρα, μόλις βγω από το στούντιο.
2: Ναι, σε λίγο.
3: Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση, 4 πρώτοι που θα πάρετε, για την αυριανή παράσταση εκεί στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Πάρτε Θεσσαλονίκη. Αν δεν ακούτε στη Θεσσαλονίκη, πάρτε Αθηναί και κάντε άλλα ψωμί.
2: Είναι και τα ίντερνετ.
3: Είναι και τα ίντερνετ. Δεν είναι live. Είναι live. Είναι live.
2: Είναι και live τα ίντερνετ.
3: Α, live είμαστε, ναι.
2: Ό,τι
3: να. Κοίτα να δει τι μαθαίνω.
2: Κοίτα, έχει προχωρήσει
3: αυτά. Να τα μάθω
2: και το φεγγάρι.
3: Ποιο φεγγάρι, πάνω θέ μου.
2: Πήγαμε στο φεγγάρι. Μπράβο. Θέλω να πω, έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα. Αυτό να ξέρει.
3: Έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα με Άδωνη υπουργό, Κασιδιάρη να κάνει κόμμα. Αυτό είναι πώ προχώρησε η ανθρωπότητα, αυτό είναι το δείγμα.
2: Ναι, αυτό ακριβώ.
3: Και εμεί το δείγμα, αυτό το δείγμα τη ανθρωπότητα με τον Τραμπ πρόεδρο, α πούμε, των
2: ΗΠΑ.
3: Αυτό είναι το προχώρημα.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Μια χαρά είναι.
3: Καλά, αμφιβάλλω να ακούγόμαστε live.
2: Άρα. Τέσσερις διπλές.
3: Τέσσερις διπλές.
2: Τώρα θα βγεις έξω.
3: Τώρα
2: όσο ακούμε
3: έξω.
2: Το λαό εμείς.
3: Εσείς παραγγέλλετε.
2: Αυτό.
4: Αποστολή.
3: Έλα.
4: Καλό μεσημέρι. Τώρα ακούω το σύντροφο. Μπορώ να το λέω σύντροφο γιατί μου ταιριάζει απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το Σπύρι του Χαρβατζή.
5: Είναι η πολιτική του ΚΚΕ και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
4: Ήμουν νεολαίος το 78-79-80 που είχαμε γραμματέα στην ΚΝΕ για έναν από τους τελευταίους αλήγης τους κομμουνιστές. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Πετώνοντας ο Σπύρος και είναι και μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη σελίδα για το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι ο αγώνας συνεχίζεται, το λέω μέσα από την καρδιά μου και σε όλους τους κομμουνιστές που είναι στις επάρξεις ή είναι στο σπίτι τους, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, ψηλά τις καρδιές.
1: Αποστολή.
3: Ναι.
1: Έλα, Αποστολή. Νορβηγό κουνούμαλο.
3: Έλα.
1: Λοιπόν, καλή σεζόν.
3: Ευχαριστούμε.
1: Σας χαιρόμαστε.
3: Να μας χαίρεστε.
1: Έτσι. Βασικά θέλω να πω για το Χουβατζή. Που εντάξει, ήταν ένα από τους original, από τους παλιούς. Είναι από εντάξει, τα λόγια είναι περίτα. Τέλος πάντων, κάτι άλλο για το Μπουμπούκο. Κάτι που έβαλε το ChatGPT να δει ότι έχει δίκιο, αλλά τελικά βγήκε λάθος.
6: Έχεις ανοίξει το chat. Τι έχεις ρωτήσει.
0: Μειώθηκε ο Τζίος Ελευθερών του 26 με 25.
6: Τι λέει, μισό.
0: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
3: Γενικώς το χρησιμοποιούν οι δεξί σε τέτοιες περιπτώσεις και όλοι αυτοί οι σκιτζίδες εν γέννη.
1: Θέμα, ποιο είναι αυτό, ότι ήταν τόσο σίγουρος ότι είναι σωστός. Εντάξει, μαλακές στον εγκέφαλο, εννοείται θα έχει δίκιο. Φαντάσου όλες αυτές τις πίπες που έλεγε τόσο καιρό, που νόμιζε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύανε όλοι οι άλλοι, δηλαδή ότι το 99% ήταν μαλακής αυτά που έλεγε. Αλλά ο κόσμος τον άκουγε. Και τον ψήφισε και θα τον ψηφίσει ξανά και θα ξαναβγεί. Τι να λέμε τώρα. Άχαμε να λέγαμε, όπως λέει και ο Αυγολέμονος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακόμα κοιμάται, οπότε θα ξυπνήσει.
7: Έλα ρε Αποστολή.
3: Έλα.
7: Να σου πω, σου πει να μην ακούμε Άδωνη συνέχεια, αλλά σήμερα ειδικά δεν έπρεπε να το βάλω τόσο πολύ.
0: Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλεται τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλεται την παντάνα και το κεφάλι.
7: Αυτό το σκουλίκι ρε το φασίστα, με το θάνατο του σπίτι του Καλβαντζή, να πούμε το κάθαρμα αυτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτή την υπόθεση.
3: Για ποιον τώρα, για τον Ανδρουλάκη ή τον Άδωνη.
7: Και τον Άδωνη και ο Άδωνη, ειδικά ο Ανδρουλάκη, σχέση τον τάξη δεν ξέρει τι λέει.
8: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
9: Μην με ξεχάσετε. Κι εγώ σε ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
10: Ναι, Αποστόλη, καλή χρονιά.
3: Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
10: Από Ουγκάντα σε έχω παρμένο. Καλή χρονιά, γερά κουράγια και μ' αρέσει το αφιέρωμα για το Χαλβατζή που έχει μέσα και αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Ήταν ένας αγωνιστής πραγματικός, ένας κομμουνισταράς άξιος.
5: Είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει.
10: Πέρασα το όμορφα.
3: Τα περάσαμε όμορφα, ναι.
11: Πέρασα όμορφα και τούτη τη βραδιά.
3: Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
10: Ο Αυτιάς προκάλεσε τον Τζίπρα σε μονομαχία τηλεοπτική και δεν το παίξατε.
3: Το χάσαμε. Τι έγινε τέτοιο.
12: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
2: Debate με Τσίπρα.
12: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει.
10: Δεν το έμαθες αυτό. Όταν δηλαδή και όταν οι Σαμιώτες ξεσπαθώνουν, δεν είναι απλά τα πράγματα.
3: Δεν είναι αστεία, ειδικά όταν μιλάμε για Αυτιά. Ο Αυτιάς έχει βάλει στη θέση του Ερντογάν και πάει λέγοντα. Τώρα, τους έχει πιάσει από τα αυτοί όλους αυτού. Κάτι Μέρκελ, κάτι άσε με τώρα.
10: Τραμπ και βάλε.
3: Και Τραμπ μπορεί και Τραμπ.
10: Αυτό θα πει Σαμιώτης, φίλε. Και κάτι άλλο. Πείτε στους τουρίστες ότι φτάνει, βαρεθήκαμε, καλά περάσαμε, ήρθαν αρκετοί. Τώρα να σηκωθούν να πάνε στο σπίτι τους, να τελειώσει η σεζόν, να βγάλουμε τη σούμα, να τελειώνουμε.
2: Μην παίρνετε άλλο, μην τηλεφωνείτε άλλο για τις προσκλήσεις.
3: Έχουμε τους νικητές για Θεσσαλονίκη και είναι οι Λαλίδης Παναγιώτης, Τριανταφυλλίδης Χρήστος, Καρίδης Στέλλα, Σετεφίδης Γρηγόρης.
2: Είναι και σε είδηση όλοι και οι τέσσερις.
3: Α, ναι, όχι, Καρίδη όχι. Καρίδη, Καρίδη. Ναι, ναι.
2: Τι είναι είδηση.
3: Νομίζω είναι με ύψιλον. Αλλά ναι, οκ. Okay.
2: Τι σημασία έχει. Ένα ή. Θα τα καταργήσουμε.
3: Σωστό, ένα.
2: Όπως καταργούν τα επιδόματα οι άλλοι, εμείς θα καταργήσουμε τα ή. Λοιπόν, αυτή τι ώρα.
3: Από μια διπλή πρόσκληση κερδίσατε για την αυριανή παράσταση που παίζουμε Όπε και Μπλε, Τσολιά Σεν Δε Τσόλια Μπαντ στο θέατρο Κήπου. Οι πόρτες ανοίγουν 8. Ξεκινάμε 9, 9 και ξέρω εγώ κάπου εκεί. Ελάτε έγκαιρα για να βρείτε τις θέσεις σας, να βρείτε εισιτήρια, να γίνουν όλα τα διαδικαστικά, να είστε εκεί. Οι υπόλοιποι μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια στο more.com και θα τα πούμε αύριο από κοντά μετά την εκπομπή. Πετάμε.
2: Αυτό ήθελα
3: και
2: να
3: πριν
2: πω.
3: Την εκπομπή, την Πέμπτη, πάλι και πετάμε. Οπότε εδώ θα πάλι. Είμαστε. Όλα θα γίνουν.
2: Πάνω κάτω Θεσσαλονίκη. Το ξεκάνει η κολλιά του Παγκράτη.
3: Τι είναι, μωρέ, πια σιγά.
2: Τίποτα, ναι. Δίπλα είναι. Με τον δρόμο να το κόψεις.
3: Λίγο τι. Ένα τροχαίο στίγει στον Κυφισό. Περισσότερη ώρα θα κάνεις.
2: Πραγματικά. Άστο. Ο Κυφισός δεν υπάρχει.
3: Αυτό.
2: Πιο γρήγορα πας Θεσσαλονίκη. Όντως, αν. Δεν έχει φανάρι η Θεσσαλονίκη. Πας ευθεία. Ενώ εδώ έχει 25 φανάρια.
3: Τίποτα, ναι. Ο Κυφισός δεν έχει. Αλλά ναι.
2: Τι δεν έχει.
3: Ο Κυφισός δεν έχει φανάρια. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ, δεν έχει
2: και
3: φανάρια.
2: Και το Λονδίνο δεν έχει ποντίκια. Τι είναι αυτό.
3: Έχει τεράστιους τηλεφωνικούς καταλόγους.
2: Μπράβο, λοιπόν. Άντε πήγαινε έξω
3: λοιπόν,
2: εσύ.
3: Τα λέμε, τα
2: εμείς εδώ θα ακούσουμε τον ύμνο της ελληνικής λύσης που πολύ μας άρεσε. Εμβολισμένο.
13: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
14: Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου. Τις ακτίνες σου.
13: Και όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει,
15: για πάω,
13: κανείς δεν μπορεί
15: να την αγνοήσει!
16: Είστε καλά!
15: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.

0: να αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον, να αγαπήσουμε την πατρίδα.
1: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
2: Είσαι ψηλά και γράτε με.
1: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
0: Make Hellas great again.
1: Ελληνική λύση, την Ελλάδα ενώνει.
3: Μπάτση γουρούνια δολοφόνη.
1: Μία φωνή.
0: Φωνάξτε ρε Αθηναίοι, Μαραθώνας, Σαλαμί.

0: Αρνή Γιούρμπαση. Είδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
1: Για την Ελλάδα, για τα παιδιά μας ξανά. Χρόνια μας λέγανε κάθε υπομονή.
2: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι.
1: Μα υπομονή τώρα έγινε φωνή. Ο κόσμος ζητάει να ακουστεί δυνατά. Θέλει μια Ελλάδα όρθια, πάλι ψηλά.
3: Γιατί είμαστε Έλληνες και τίποτα άλλο.
1: Για τον πατέρα που παλεύει στη δουλειά. Για τη μητέρα που κρατάει μια οικογένεια γερά.
4: Θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα. Για να μην πιει ο κόσμος.

0: το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, το Έλλος, το Καλαμάκι, ο Κάλαβλος.
1: Πίστη, δύναμη, μία καρδιά.
2: Λύση μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
1: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
2: Θέλω να μείνεις για πάντα μαζί μας.
1: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
0: Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών.
1: Ελληνική λύση, την Ελλάδα ενώνει.
0: Οι επιστολές του Ιησού Χριστού.

0: σημαίες, σιλάρε, σιλάρε οι σημαίες. Σιλάει σημαίες Έλληνες.
1: Για τον αγρότη που παλεύει στη γη,
2: μείον 39 τα γκούρια θα ζυμπά.
1: Για τον εργάτη που αντέχει μια ζωή,
3: στα πετά, στα τούβλα, στον τόρνο.
1: Για κάθε άνθρωπο που ακόμα προσπαθεί,
2: δουλεύετε μαλάκες, δουλεύετε.
1: Ήρθε η στιγμή η φωνή του να ακουστεί,
4: και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
1: Δεν θέλει ο κόσμος άλλα λόγια κενά.
5: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι

0: Για του Χριστού την πίστη την Αγία θα πολεμήσουμε για τον Ελλήνων την ελευθερία.
1: Δεν κάνουμε πίσω, δεν σκύβουμε πια. Η δύναμη βρίσκεται μέσα στην καρδιά.
0: Μου είπε ο γιατρός, έχετε κάνει τσέκα πρόσφατα, η καρδιά σου είναι αυτή του. Του λέω παίρνω το ευκάρδιο. Μου λέει στείλε μου πέντε.
2: Να.
1: Κι όταν ενώνε το λαό σαν γροπιά, η Ελλάδα μπορεί να σηκωθεί ξανά.
0: Ξυπνήστε βρε.

0: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Ακούστε που σας λέω.
1: Ελληνική λύση, Ελλάδα σειρά.
0: Τι είμαστε?
2: Ήλοι.
0: Και σε όποιον αρέσει.
3: Έπος, είναι έπος όλο αυτό και σκέτο το τραγούδι, πόσο μάλλον και μετά ηχητικά. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά τα κακά κορίτσια, γεια σας.
4: Καλημερίζω.
5: Καλημερίστε.
4: Ο Στάθης ο Κερκυραίος είμαι.
5: Ωραία.
4: Ναι, βλέπω 88 ετών την απόλυτη ελευθερία που έχει η νεολαία μας με τις εκδηλώσεις από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί στο μέλλον, υγεία να έχουν, θα καταλήξουν στο κέντρο.
5: Ποιο κέντρο, στον άξονα που λέμε.
4: Ακριβώς, ναι, πρόσεξε. Εύχομαι η διάμετρός του να είναι ανάλογα με τα χρόνια τους. Και εύχομαι η δική μου διάμετρος έχει 88 εκατοστά. Άρα η περιφέρεια του κύκλου.
5: Εκεί το πάμε τώρα, θα τη βγάλουμε να τις μετρήσουμε τις διαμέτρους.
4: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι λέμε.
5: Την έχετε 88 εσείς.
4: Ναι, μπράβο.
5: Καλά είναι.
4: Έχω διάμετρός μου είναι 88 εκατοστά.
5: Αδιάμετρος. Αυτό είναι καλό τώρα ή κακό. Μεγάλο άνοιγμα βλέπω.
4: Ακριβώς, γι' αυτό είπα. Εύχομαι και εσύ ακόμα η περίμετρος να είναι ανάλογη με τα πιστεύω σου, αλλά να τα υλοποιείς. Είναι βασικό πράγμα να υλοποιείς τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως σχεδόν ακατόρθωτο.
5: Χάθηκα, λίγο ευχαριστώ όμως. Να είστε καλά.
6: Το ότι τραγουδάω από μέσα μου, το με λένε Γιώργο, με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι με τη φωνή του Μητσιά, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω μόνη μου. Εντάξει.

0: να δουλέψεις μόνη σου και δεν το κάνεις.
1: Ναι, λοιπόν, το ότι σηκώνουν από τον καναπέ και μάλιστα πάνε και πληρώνουν για να δουν καλλιτέχνες όπως ο Ρέμος εχθές. Όπως η Άννα Δύση μετά πληρώνεις και γίνονται γεμάτο τα στάδια. Αυτό πρέπει να το δουλέψουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ, να κατέβει στο δρόμο να διεκδικήσει το πετρέλαιο, οτιδήποτε ξέρω εγώ, που έχει πάει στα ύψη και όλα αυτά που μας ταλανίζουν. Λοιπόν, γιατί κι εσείς σηκώσατε κόσμο στην ΚΝΕ που θα κάνετε το φεστιβάλ σας, αλλά γιατί θα έχετε πάρα πολλούς τραγουδιστές. Να το δούμε λίγο κι έτσι. Και όχι γιατί θα μιλήσει ο Κουτσούμπας, ας πούμε.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, που γινόταν και εδώ στη γειτονιά μας.
0: Οι τραγουδιστές είναι το συνοδευτικό. Ο Κουτσούμπας είναι το βασικό act.
1: Α, ναι, έτσι νομίζεις. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αριβεντέρτσι.
1: Λοιπόν, όταν είχε πεθάνει ο Νικόλας Άσημος, είχε βγει η μανούλα του και είχε πει, επειδή γινόταν χαμός στον κόσμο, και είπε Νίκο μου, Νικόλα μου, ξέρω εγώ πώς το είπα, είχε τόσους πολλούς φίλους. Πού ήταν αυτοί, Νίκο μου, όταν τους χρειαζόσουν. Έτσι, για τον κόσμο που μαζεύεται για το μαζονάκι και όλα αυτά. Και να τελειώσουμε ένα πολιτικό σχολείο, αν ήταν ένα απλό στέλεχος κόμματος, απλό, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, οτιδήποτε, και είχε πει αυτό για τον κατώτατο μισθό, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το κόμμα μέσα και θα τον είχαν φάει χαλαρά. Και τώρα το είπε κυβερνητικός εκπρόσωπος που δεν πρέπει να εκφράζει προσωπικές του απόψεις και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ρε βούστη μου.
3: Για το επίδομα ανεργίας.
4: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι.
6: Η ομιλία του Τραμπ δεν είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι και η εξωγήινη εδώ, είναι έτοιμη, είναι θέμα χρόνου το πότε. Πάντως εμείς θα τα πούμε την Κυριακή που έρχεται.
0: Περιμένω πώς και πώς.
6: Την Κυριακή στην πλατεία Αμερικής που είπαμε.
0: Πριν την Κυριακή εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Τώρα θα σε χρησιμοποιήσω και για ρεκλάμα, δεν κατάλαβα. Μου εις φάει τα σκότια. Την Τετάρτη στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, φινάλε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εισιτήρια στο more.com. Προλάβετε.
6: Εμείς εισιτήρια στο public.
0: Επισκιάζει την εκδήλωσή μου.
6: Εισιτήρια στο public.
0: Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα εκεί στο κέντρο, στη Χάνθ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Ρέμος λίγο πιο πέρα.
6: Εισιτήρια 10 ευρώ μόνο.
0: Ένα σου. Αυτό στο δικό σου, στο δικό μου είναι άλλες τιμές.
6: Διαδραστικά θα θέτουν ερωτήσεις.
0: Άσε μας ρε παιδάκι μου τώρα, έχω το δικό μου, έχω και εσένα.
6: Τα έχω πει όλα εγώ και υπάρχουν.
0: Καλή μόνο, σιγά μην τα έχεις πει.
6: Αλλά και Μαρκώνης Ποθήτη να βρίσκουν.
0: Θα βρίσκουν, θα βρίσκουν.
6: Πέντε τρίγωνο Βερμουδών, να μην πάνε απρόα. Είμαστε, να ξέρουνε τι λέγω. Ναι, και ό,τι θέλουνε θα ακούνε και εδώ όσο χωρόχρονο μου δίνεις. Θα λέω και...
0: Εσού δώσω τώρα, φτάνει. Ναι. Σου δίνω να κερδίζω κι εγώ από αυτό που σου δίνω. Άντε, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, εδώ.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Δύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
16: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική.
18: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
19: Η ώρα είναι 2.
20: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
21: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
22: Το ξεχάσαμε!
23: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
22: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
23: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
22: Και τέρμα η σπατάλη.
24: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
23: V-Timer και ξένιαση.
25: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
26: Στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Σημείωσε ότι η αρμόδια υπουργός, που έχει πλήρη εικόνα γύρω από τα εργασιακά, ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Η ακριβή ατζέντα κατηγόρησε την κυβέρνηση μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τόνισε πως είναι σαν να λέει η κυβέρνηση έναν εργαζόμενο μην διεκδικείς δικαιώματα αν είσαι θύμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κυβερνητικό σχέδιο και όχι απόψεις στα περί περικοπής του επιδόματος ανεργίας ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΔ Νιν ΔΥΠΑ. Τόνισε πως το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει πως πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Παρουσία εκατοντάδων υποστηρικτών του, όπου φυλακίστηκε ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλεισμού. Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, σκοπός του είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Ανέφερε ότι δεν θα αποφασίσουν οι πολιτικοί για την επιστροφή του στη Βουλή, αλλά ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Πριν μια ώρα οδηγήθηκε στον ανακριτή το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και αναμένονται οι απολογίες τους. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογγες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Στο ιατρείο στο Κολωνάκι έχει γίνει 3 φορές έλεγχος. Οι γιατροί έκαναν απάτη καθώς έκρυβαν το μηχάνημα, επισήμανε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διευκρίνησε ότι το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας δεν καταργήθηκε, αλλά συγχωνεύτηκε στη νέα αρχή διαφάνειας. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου, η 18χρονη μητέρα του μόλις 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τον νεογνώ υπέστη τα σοβαρά τραύματα. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Άγνωστος άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από οικία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας. Οι αρχές βρήκαν το σημείο στο σημείο 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Έμπριστηκε επίθεση αγνώστων σε σπίτι αντιδημάρχου του Ζωγράφου. Καταστράφηκε ολοσχερό στο αυτοκίνητό του, ενώ προκλήθηκαν ζημίες σε 2 μοτοσυκλέτες. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε τμήματα της Πελοποννήσου, σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Στη διεθνή ενημέρωση, η ένταση στη Βαλτική. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου. Στα αθλητικά, η UEFA αποφάσισε για τις τοποθεσίες των τελικών του Champions League για τα επόμενα 2 χρόνια, με το Μόναχο να αναλαμβάνει το 2028 και τη Βαρκελόνη το 2029. Σε 15 λεπτά τζάμπολ στον αγώνα Προμηθέα Βιέννης για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League.
0: Τα νέα των αγορών.
26: Οριακή άνοδος 0,07% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεώνασμα στο 8ο του έτους. Στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από φόρους.
0: Ο καιρός.
26: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλη.

0: Μούντζο οπτικές είναι στην περιοχή να τις βάλουν παρακαλώ Σαββατοκύριακο. Γιατί τι θα κάνουμε, κύριε οπτικό νουδέ?
1: Παιδιά, είναι σκημή, είναι σκαμμένη όλη η περιοχή. Δεν βρίσκαμε που δεν βρίσκαμε θέση. Τώρα γίνεται χαμός. Έχω παρκάρει. Ωραία παρκάρα όμως. Απλά ήταν αριστερά, δεξιά μενα. Παιδιά, η Κυψέλη είναι μεγάλο σχολείο. Είναι μεγάλο σχολείο οδήγησης και παρκαρίσματος. Επειδή γεννήθηκα και ανδρώθηκα στην Κυψέλη,
0: ναι.
1: Το βάζω το αμάξι.
0: Κάτσε όπου... να κάνω και ηχητικό. Η ανηφόρα μας με περιμένει στην Κυψέλη.
1: Μπορώ να βάλω το αμάξι στον πόντο. Δηλαδή δεν χαμπαριάζω.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν ήταν ένα πολύ μικρό στενό όπου είχε μία θέση. Πολύ ωραία το αυτοκίνητό μου, αλλά δεξιά. Ήταν δεξιά, ήταν παρκαρισμένη ένα αυτοκίνητο. Οπότε δεν μπορούσα να κάνω τη μανούβρα. Να πω μπρος πίσω, τέρα δόθε, τα τα τα. Το βαλά.
0: Έχω γίνει και εγώ μου τον, αλλά πώς έχω γίνει? Έχει μπιμπίδια.
1: Α, αυτό είναι.
0: Παιδιά, τα μπιμπίδια πόσο διευκολύνουν.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα. Απλά δεν βαράνε και λίγο νωρίτερα από ό,τι πρέπει.
0: Ναι, καλύτερα.
1: Ναι, εγώ...
0: καλύτερα γιατί των φρονίμων τα παιδιά πριν παρκάνουν, μαγειρεύουν.
1: Εγώ κατεβαίνω κάτω και βλέπω. Όταν βλέπω πολύ κοντά το αυτοκίνητο από τον καθρέφτο πίσω ή καμιά φορά τον φυλάω. Δηλαδή ναι, πηγαίνω τόσο απλά.
0: Να μικροφωνήσει η φωνή μου, κάτι γίνεται ηχητικά. Να έρθω πιο κοντά.
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, αυτή η γάκα είπε ότι γιατί λέει, γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι λέει. Δεν καταλαβαίνω λέει γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι. Αυτή δεν έχει καταλάβει
0: τώρα,
1: τίποτα.
0: Τώρα,
1: να ψάξεις το AI να το ρωτήσεις. Βράψε στο AI. Έγινε αυτό, αυτό και αυτό και με έχουν εδώ πέρα με κάτι βραχιολάκια. Γιατί με ταλαιπωρούνε?
0: Τώρα απολογούνται, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχουν βγει.
0: Τρίτο υπόγειο αριστερά.
1: Έχουν βγει πολλά πράγματα στη φορά.
0: Πράγματα, θάματα πηγαίνανε, λέει, για ασκήσει ομορφιά, για μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή. Τα πάντα κάνανε, τα πάντα όλα.
1: Και βγαίνει. Ένας λέει άνθρωπος είχε πάει και του είχε πει ότι τα δόντια του είναι τοξικά.
0: Α.
1: Και φοβήθηκα, λέει, πάρα πολύ.
0: Τα δόντια
1: του είναι τοξικά, του είπε τα δόντια σου είναι τοξικά και η άβρα σου είναι κίτρινη. Διάβαζε και την άβρα αυτή.
0: Και από την άβρα.
1: Και οπότε της είπε τέτοια άβρα είναι, τώρα θα δεις πώς θα σου πάρω. Και του έδωσε διάφορα, του είπε ότι πρέπει να κάνει διάφορες θεραπείες, φαντάζομαι εγώ τώρα, των πολλών χιλιάδων ευρώ για να το ξοκινιάσουν τα δόντια του και η άβρα να αλλάξει, να πάρει ένα άλλο χρώμα.
0: Τι τσαρλατανιστάν ντοκτόρικο ήταν αυτό? Έλα, έλα, έλα, πάρε. Πάρε νιάτα, πάρε ομορφιά. Πάρε τι θέλεις. Καινούριο αίμα, πάρε. Φρεσκαδούρα, πάρε. Πάρε και στον άλλο κόσμο που θα πας. Κυκλοφορούσε, λέει, αυτός, μαθαίνω, ως λιμοκοντόρο στο Κολωνάκι. Το έπαιζε ότι είναι και του Λίμπρο Ντόρο. Θα κάνεις ντόρο. Έπρεπε
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: Το πουν όλοι αυτοί από το Λίμπρο Ντόρο.
1: Και φορούσε αυτό το ρολόι, λέει, των 200.000 ευρώ, το, πώς το λένε, το πατέκ κάτι. Και έλεγε ως δείπνη, ας πούμε, αυτό λέει δεν είναι τίποτα, λέει. Του λέγανε ωραίο ρολόι και έλεγε αυτό λέει, δεν είναι τίποτα, λέει, για μένα.
0: Συχνάζεις όλα τα ίνστέκια του Κολωνακίου. Καλά, αυτό δεν να μου πεις το να συχνάζει κάποιος τα ίνστέκια δεν είναι τίποτα. Αλλά,
1: ναι,
0: αλλά όλα αυτό, παιδιά, το προφίλ. Δηλαδή, τι να πω, σήμερα θέλω να μάθω τι είπαν στην απολογία του. Σήμερα μέχρι το αργά το απόγευμα θα ξέρουμε τι είδους βραχιολάκι θα φορέσουν. Θα είναι βραχιολάκι Κέσσαρης ή θα είναι βραχιολάκι αυτό το δύσκολο που λίγο σε στενεύει. Για να δούμε. Πάντως κόσμος και δουνιάς, παιδιά, πήγαινε εκεί. Δηλαδή έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο που λέει πήγαινα κι εγώ εκεί.
1: Καλά, και ο Πλεύρης είπε ότι είχα συμβουλευτεί τον κύριο... τον παθολόγο.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ λέει είχα πάει, λέει, και τον είχα συμβουλευτεί.
0: Βγήκε ο Πλεύρης και το έπεσε.
1: Μα όλοι τους ξέρανε, παιδί, με αυτούς τώρα.
0: Μην βγει κανένα ονοματάκι, γιατί τώρα, παιδιά.
1: Όλοι τους ξέρανε. Όταν λέει και όταν έλεγχος, λέει, έκρυβε. Διάβαζε τώρα, δεν ξέρω τι ισχύει. Και όχι, έκρυβε, λέει, έκρυβε το μηχάνημα στο μπαλκόνι.
0: Α.
1: Τι είναι το πει το μηχάνημα σκουμπί με την ΕΚΕΣ?
0: Καταρχήν,
1: για να προλάβεις να το κρύψεις στο μπαλκόνι, ξέρεις ότι θα έρθουνε.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνεις δηλαδή να χτυπάει ο έλεγχος.
0: Έχω την εντύπωση ότι ένα μηχάνημα ήταν μόνιμα στο μπαλκόνι και έκανε ηλιοθεραπεία.
1: Αυτό δεν χαλάει, παιδιά. Εδώ πέρα εγώ ένα καναπέ έχω και φοβάμαι μη χαλάσει.
0: Βέβαια, όχι μόνο αυτό. Σου λέει ότι δεν επιτρέπεται, ότι έπρεπε να τηρούν κάποιους υγειονομικούς όρους οι οποίοι δεν προϋποθέτουν το μηχάνημα να είναι μπαλκονάτο. Αλλά μπαλκόν, έπαιρες και τον αέρα του Κολωνακίου.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, με ποια ειδικότητα και πώς μπορούσαν να έχουν αυτοί και να έχουν αποκτήσει αυτό το μηχάνημα.
0: Τι να πω.
1: Δεν πρέπει για να αποκτήσεις ένα μηχάνημα ως γιατρός, να ξέρεις να το χειρίζεσαι.
0: Παιδιά, έχουν βγουν πολλά. Έχουν ανοίξει στόματα πάντως, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δριούς, πισούσεις. Γιατί δεν τα έλεγα πριν αυτά, ε? Γιατί δεν τα έλεγα?
1: Γιατί πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
0: Ο Μαζονάκης λέει δεν είναι η πρώτη φορά που πήγε. Πήγαινε. Ήτανε θαμώνας του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Το οποίο μαθαίνω ότι το συγκεκριμένο ιατρείο Παύλα Ινστιτούτο Παύλα Τσαρλατανιστάν θα άνοιγε, λέει, και παράρτημα σε διάφορα νησιά. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Δεν είχε ήδη παράρτημα σε ένα νησί?
0: Όχι.
1: Ήτανε δύο στο Κολωνάκι όμως, διάβαζα εγώ, των ιδίων.
0: Ναι, το οποίο το είχαν μετατρέψει μάλλον σε αντιπροσωπεία για να φέρνουν τα μηχανήματα. Ναι. Ήθελαν δηλαδή να τα στέλνουν και σε άλλους.
1: Μα παιδί μου, είχε διαφημιστεί το μηχάνημα αυτό και όλα αυτά που κάνει η κυρία αυτή, η παρουσία, Άδωνη, Κικίλια, Πλεύρη κλπ. Κλπ. Δεν ήταν άγνωστο.
0: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι δροσελό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό μας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Πολύ ωραία αλμυρά λαχταριστά πιάτα, λαχταριστή πίτσα, Παναγία μου. Μελωδική μουσική και πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά στο Regency Casino Montparnasse, που αξίζει να πάμε μόνο με 19 ευρουλίνια το άτομο. Λοιπόν, κλείνουμε τραπέζι τώρα. Κρατήστε τον αριθμό, αξίζει πραγματικά να πάτε στο 210-242-1052. 210-242-1052. Να πούμε ότι εκεί θα περάσετε όμορφα, θα πουντάρετε στην τύχη σας, θα φάτε πολύ ωραία και θα αναπνεύσετε καθαρό αέρα, γιατί βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσία.
1: Έγινε χαμός και την Αφροδίτη Μάνου, έτσι. Η οποία βγήκε και είπε ούτε που τον ήξερα, δεν ήξερα τη δουλειά του. Και
0: για
1: αυτό,
0: το Μαζονάκι.
1: Για το Μαζονάκι, ναι. Και τα χτυβρίζουν από κάτω κλπ. Κλπ. Και γράφει ένας, άσε μας, νεροχελώνα.
0: Νεροχελώνα. Τώρα να σου πω, ήταν πολύ άστοχο. Δηλαδή το timing ήταν
1: άσχετο, άσχετο.
0: Τι της ήρθε?
1: Δηλαδή βγαίνει ο Σαρχάκος και μιλάει με τα καλύτερα για τον Μαζονάκη και με τον ήξερε η Αφροδίτη Μάνου.
0: Έπαθε ποιότητα.
1: Τι της γράφουν εδώ μεταξύ? Άμα φύγεις εσύ από τη ζωή, να δούμε αν θα πατήσει άνθρωπος.
0: Εκεί κολλάει στον άλλο κόσμο.
1: Μα
0: που θα πάει.
1: Μα τι ακριβώς.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Τι να πω. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα. Τα κακά κορίτσια θα είναι εδώ έως τις 4, γιατί τα μάθατε, 2 με 4 είμαστε πια εδώ. Και ο καιρός, παιδιά, μοιάζει ότι θα βρέξει.
1: Ναι, θα βρέξει και το Σαββατοκύριακο. Και είχε πολύ αέρα το πρωί.
0: Τι θα έχει το Σαββατοκύριακο?
1: Σκίστηκε κι άλλη τέντα.
0: Θα έρθει.
1: Πάνω θα μείνει εκεί. Πόσο κάνουν τα υφάσματα των τεντάλων.
0: Τι ανάγκη την έχεις τώρα, πέρασε σεζόν.
1: Ναι, μέχρι την επόμενη. Παιδιά, ξέρετε πόσο κάνει να αλλάξει υφάσμα σε τέντα? Πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί εκεί πέρα, και εδώ μεταξύ, εκεί που έχει σκιστεί με ένα, δεν ράβεται, γιατί μπορεί να ξυλωθεί σε σημείο που ράβεται.
0: Βάλτε ένα μπάλωμα από πάνω. Κάνε το.
1: Όχι, καρδί, να αφήσω πάνω εκεί πέρα, θα μείνει πάνω και όλο το χειμώνα τώρα. Δεν έχω κάτι να προστατεύσω, εκεί δεν έχω φυτά, τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Η ώρα είναι 2:15 και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
3: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.

0: Πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη το μισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: δικαίωμαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ετοιμάζονται τα κανάλια, ετοιμάζονται. Η Face Κορδά βγάζει από τη φαρέτρα της Άσους.
7: Τρία ώρες εκπομπή το Σαββατοκύριακο θα έχει κακομοίρα.
6: Ναι.
7: Θα της μείνει γλώσσα στο χέρι. Θα ξαμαλιαστεί, δεν θα μπορεί να, δηλαδή, πόσο θα αφιδατωθεί.
6: Λοιπόν,
7: δύσκολο πόστο.
6: Θα έχει, λέει, και, ναι, θα έχει, λέει, και τη βοήθεια δημοσιογράφων του καναλιού, όπως το Νίκο Ρογκάκο, για από ενημέρωση κλπ. Και θα πιάνει και οικονομικά θέματα.
7: Αμάν Παναγία μου, θα μας σώσει, θα μας σώσει, θα μας ενημερώσει.
6: Ο Ντόν Τζόουνς θα μας λέει για τα διάφορα, για τα χρηματιστήρια, για την Wall Street, για...
7: Θα γίνει μικρός αυτιάς.
6: Ακριβώς.
7: Θα βγαίνει και θα λέει για τη συνταξούλα. Ο οποίος έκανε και επανάσταση από την τηλεόραση και επανάσταση του Αφτανίδη, λέγανε. Και έλεγε, τώρα θα δείτε και θα σας πω εγώ και τι θα γίνει και αυτά. Και θα έπαιρνε βάσει τον υπουργό και το λέει, όχι, θέλω υπουργέ. Θέλω υπουργέ τώρα, λέει, γιατί μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, λέει, δεν έχουν να πάρουν μία μπριτζόλα και μία φραντζόλα. Να μας πει αυτά. Και αφού έλεγε αυτό και τον καταχέριαζε τον υπουργό και μετά
6: θα
7: τα λέμε φυλάκια, αυτά και εκείνο και τα άλλο. Και μόλις θα τα πούμε, πάμε να πιούμε ένα ρουζάκι εδώ παρακατούλια.
6: Και όχι μόνο αυτό.
7: Φαινότανε, μωρέ, ότι
6: έλεγε ο συνταξιούχο. Η ναι. Συνταξούλα, ναι. Όλα σε ούλα, ναι. Και ο Γεράκος ήταν με.
7: Έτσι.
6: Το χάιδε.
7: Σάτσα πολύ, σάτσα πολύ.
6: Ήταν σαν τη σοκολάτα, ρε παιδί μου, που σε γεμίζει έτσι και αισθάνεσαι. Τους γέμιζε το είναι του,
7: ναι,
6: ο
7: αυτιάς, ναι, ναι.
6: Γι' αυτό και βγήκε.
7: Στην Ευρωβουλή.
6: Πολύ ψηλά.
7: Πολύ ψηλά.
6: Σταυρουδάκια. Μια χαρά δουλίτσα έκανε τόσα χρόνια.
7: Σταυρώστε τον στα χέρια, θα σηκώστε τον.
6: Τον σηκώσανε.
7: Λοιπόν, από την άλλη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, τους συμπονώ. Η Μέγαν και ο Χάρη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν μου το πάτησαν στο πόμε του στην Αγγλία και είχαν πάρει τα παιδιά του και τα είχαν γράψει σε ένα σχολείο. Τα πήραν ξαφνικά από το σχολείο αυτό και τα βάλανε σε ένα άλλο.
6: Γιατί δεν
7: τα παιδάκια, τα άρα η μαμά του είναι βλαμμένη.
6: Ωραία. Πολύ εκλεγή.
7: Ελπίζω να μην γίνεται κάτι.
6: Τι έγινε, μήπως ήταν ακριβά τα διδαχτρά?
7: Δεν ξέρω.
6: Πού και έχει συναλάβει η παρετούμια έχοντα.
7: Είναι και θέμα, λέει, ασφάλεια του Χάρη. Ο Χάρη δεν νιώθει ασφαλή. Νιώθει ότι πρέπει να έχει. Δεν του παρέχει το Υπουργείο Ασφάλεια. Μιλάνε με το Υπουργείο τώρα. Πήγε, μίλησε με το. Δεν ξέρω, μίλησε με τον πατέρα. Τώρα έστειλε μια επιστολή και είπε ότι νιώθουμε μια ανασφάλεια ως οικογένεια. Θέλουμε και εμείς να έχουμε κάποιον. Ένα bodyguard, ένα φουρό, έναν αστυνόμο, έναν πάνω στο αλογατάκι του κάτι. Να έχουμε τέλος πάντων να μας προσέχει. Και ήδη, λέει, το Υπουργείο εξετάζει, επανεξετάζει μάλλον το αίτημά του, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Παιδιά, εντάξει, τα κατοκαημένο και αυτό. Αυτός πρέπει να το φορεί κάποιος από την τρελή τη γυναίκα, το από ό,τι έχω καταλάβει, τη Μέγαν.
6: Ναι.
7: Παιδί, δεν την πάει μία ο κόσμος, έτσι.
6: Ο κόσμος είναι.
7: Εγώ στην αρχή θα το πω το
6: σαν τη βάσο του Μαζονάκη ένα πράγμα.
7: Εγώ έλαντε.
6: Ήταν εκεί, έσφυγε τα ζώα.
7: Δεν βρήκαν ένα χρηματοκιβώτιο και θέλουν, ναι, να το ανοίξουν. Η αστυνομία εννοώ.
6: Και η οικογένεια δεν θέλει.
7: Δε θέλει. Γιατί σου λέει τώρα, δεν βρέθηκαν για μια δίκη μέσα και έχουμε πανικόβλητη.
6: Άστο, λέει, έχει προσωπικά αντικείμενα.
7: Ναι, πάντως νομίζω ότι. Τελικά δεν ξέρω τι θα το ανοίξουν, δεν θα το ανοίξουν.
6: Η αστυνομία, μα θέλει, θα το ανοίξει.
7: Ναι.
6: Για να βρουν τεκμήρια, δεν ξέρω.
7: Όλοι είμαστε σχημένοι πάνω από αυτό το χρηματοδοτικό. Πάντως.
6: Να σου πω, πες ότι λένε ότι το ανοίγουμε.
7: Ναι.
6: Δεν θα είμαστε, παιδιά, γιατί αν το δείξει απευθείας live μία τηλεόραση αυτό.
7: Τι να δείξει απευθείαν το άνοιγμα.
6: Ναι, λέω.
7: Πια έχει ξεφύγει.
6: Λέω. Δεν θα ήθελα.
7: Να σου πω την αλήθεια, θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό, παιδιά, τώρα
6: ναι.
7: Να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι.
6: Ναι.
7: Αλλά αν το έδειχνε. Μη σου πω αν το έδειχνε τώρα, θα έλεγα να βάλουμε ένα τραγουδάκι να το δούμε με την ισχύα μας. Ναι. Αλλά δεν είναι σωστό.
6: Εγώ πιστεύω ότι η αστυνομία, αναζητώντας κάποια τεκμήρια ή να δει τι πραγματικά γίνεται, θα το ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και μπορεί να βρίσκονται μέσα πράγματα και
7: ναι,
6: θαύματα.
7: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ισχύει αυτό που
6: του
7: λες.
6: Του Γιώργου τα θαύματα.
7: Ναι, μπορεί.
6: Ε?
7: Βεβαίως. Λοιπόν, από την άλλη, έχω να σου πω ότι πάμε στην εξωτερική αστυνομία πάλι. Ο Λίαμ Νίσον χέρι με χέρι με νεότερη στην πρωταγωνίστριά του. Αυτή, συγγνώμη, είναι παιδιά. Μόποια παίζει ταινία της,
6: τη. Τη
7: κάνουν και σεξ μετά.
6: Έτσι είναι. Είναι σεξουλιάριδε άντρε
7: ή
6: ασυγκράτητη.
7: Μ' αρέσει αυτό. Είναι λίγο σαφρακιασμένο, αλλά είναι ωραίο γερο μπαμπαλέ. Τι θε, είναι 70 χρονών είναι.
6: Κατρουλήθρα.
7: 74 χρονών είναι. Εντάξει, παιδιά,
6: κάποια σταγόνα στο βρακί φεύγει.
7: Α φεύγει, ρε, αλλά 75 χρονών για 75 είναι πάρα πολύ ωραίο.
6: Ναι, πρέπει
7: είναι
6: να
7: κάνουμε 75 που είναι τραγική κατάσταση.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι κουκλάκι ζωγραφιστό.
6: Καλά, δεν ξέρουμε. Μπορεί να έχει πέσει και Photoshop.
7: Όχι, μωρό, τον βλέπει ότι είναι. Τον βλέπει ότι είναι, έχει ζαρώσει, αλλά είναι ωραίο ζάρωμα.
6: Αλλού πιστεύω να μην έχει ζαρώσει.
7: Ποιο ασχολείται τώρα με αυτό το μεδάφτο εκεί κάτω.
6: Η κυρία.
7: Κατεβαίνει εκεί.
6: Η κυρία η καινούρια. Κατεβαίνει εκεί πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Εκεί που καίει η φωτιά.
7: Η καινούρια κυρία η οποία είναι 35.
6: Αυτή κατεβαίνει και μένει μόνιμα κάτω.
7: Δεν μπορεί να κατεβαίνει.
6: Σε αυτή την ηλικία.
7: Και να κατέβει, να σου πω κάτι. Μία που θα κατέβει, θα ανοίξει το φω που κατεβαίνει στην αποδικευή. Τι έχει, κλείνει για να μένει πάνω. Δεν είναι για πολλά.
6: Ακριβώς.
7: Πάντως θυμάσαι ότι είχε υπάρξει και ένα ειδήλιο με την Πάμελα Άντερσον που είχαν πρωταγωνιστεί σε μια ταινία. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινε πολύ καλά αυτό. Αλλά παιδιά, από μια ηλικία και μετά έχεις πάει τρεις άντρες, θέλουν πολύ νεότερες.
6: Ακριβώς.
7: Και οι γυναίκες, αλλά όχι στο ίδιο ποσοστό.

0: Τον Παλμό, μια από τι μεγαλύτερε ελληνικέ βιομηχανίε που είναι σύμμαχο τη οικονομία και του περιβάλλοντο. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλη, μπιφτέκια, μόνο 6,90. Whisky Duars, μόνο 16,85. Και Gin Bombay, μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές, επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
5: Να κάνουμε μπανάκια τα Σαββατοκύριακα.
6: Έτσι.
5: Δεν έχει πολύ κόσμο, έχει.
6: Έχει.
5: Στην παραλία δηλαδή
6: έχει,
5: γίνεται
6: λυσάνε,
5: εκεί πέρα.
6: Λυσάνε. Τώρα έχουν γυρίσει και είναι σαν να έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Δεν θέλουν να το πιστέψουν και ό,τι προλαβαίνουν να κάνουν, το κάνουν.
5: Δηλαδή βλέπουν και μια κινητικότητα μεγάλη.
6: Καλά, χαμός γίνεται. Σπρώχνονται στις παραλίες.
5: Όπου εντωμεταξύ η ταλαιπωρία είναι στην επιστροφή. Πας δηλαδή, πες ότι πας πρωί. Στην επιστροφή με σήμερα απόγευμα.
6: Βράδυ φεύγουν πολλοί. Πολλοί πηγαίνουν σε παραλίες, δεν λέμε τον οργανωμένες.
5: Και μένουν όλη
6: μέρα. Έχουν μαζί τους, είναι τόσο οργανωμένοι, ωραίοι. Και έχουν ειδικό τέτοιο για το σκι. Όχι σκηνή, ειδικό αυτό για τη σκιά. Ανοίγουν τραπέζι, βάζουν καρέκλες.
5: Κάτι παλούκια με πανιά.
6: Με μπράβο.
5: Και το κάνουν ζύψικη.
6: Όνειρο! Mm. Και βάζουν τραπέζι με καρέκλες και λοιπά και παίζουν στη κάθε στην παραλία. Κάνουν μπάνιο. Τρώνε και έχουν φέτα πάντα για να φάνε. Παίζουν μπιρίμπα. Μετά ξαπλώνουν, ρίχνουν ένα μεσημεριανό ύπνο. Σηκώνουν το απόγευμα. Πίνουν το καφεδάκι στο τραπέζι που έχουν φτιάξει. Σαν να μένουν εκεί. Mm. Πηγαίνουν στη θάλασσα, νομίζω τα πολύ λόγο. Φεύγουν αργά το βράδυ. 10 η ώρα 11.
5: Έχει πολλούς τέτοιους.
6: Έχει οικογένειες. Οικογένειες. Δεν είναι gypsy king, μωρέ μου. Καλά κάνουν.
5: Κοίτα, μερικοί όμως το παρακάνουν, παιδιά. Έχουν το αυτοκίνητο. Βάζουν δύο παλούκια μπροστά από το αυτοκίνητο.
6: Όχι,
5: σε εμάς ήρθε στην κάρη στο αστυνομία και τους έδιωξε. Σου λέει δεν επιτρέπεται αυτό. Βάζουν το αυτοκίνητο, βάζουν και ενώνουν αυτό το πράγμα με το αυτοκίνητο.
6: Ναι.
5: Το θέμα είναι.
6: Αυτοί δεν έχουν αυτοκίνητο. Δεν έχουν το αυτοκίνητο εκεί.
5: Ναι, και μετά
6: έχουν βάλει μια τέντα.
5: Και μετά έχουν βγάλει μια πλαστική τραπεζαρία.
6: Αυτό
5: κανονικότατα,
6: ναι.
5: Των 6 ατόμων.
6: Έτσι.
5: Έχουν φορητά ψυγεία.
6: Γιατί
5: αυτά...
6: κακό είναι αυτό. Είναι σε μια παραλία που δεν λερώνουν, δεν βρωμίζουν. Αυτοί που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Τα μαζεύουν, μετά έχουν και σακούλες σκουπιδιών, παίρνουν τα πράγματά τους και φεύγουν. Αφού είναι όποιος να αρέσει να πάει στις τέτοιες, στις οργανωμένες.
5: Δεν είμαι σίγουρο ότι δεν λερώνουνε πάντως. Κάποιοι δεν λερώνουνε.
6: Κάποιοι μπορεί, αλλά αυτοί που έχω δει εγώ δεν λερώνουνε.
5: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια θα είναι έως τις 4.
6: Αχ, για να βύσει, για να βύσει, είπε, δεν θα ξεχάσω τη φωνή του. Ήταν η λυτή δήλωση στη λαϊκή αγρυπνία που είχε πάει για το έργο Μαζονάκη.
5: Και λέει με μεταβιεσμένη.
6: Ναι, εντάξει.
5: Και μπήκε από την πίσω πόρτα.
6: Προσχωρήσε όλοι με αυτή, καλά έκανε. Και κάποιοι την είδε μια δημοσιογράφος και είπε πείτε μας κάτι για το γιο και είπε παιδιά τι να σας πω, λέει, ήταν η φωνή του συγκλονιστική, δεν θα ξεχάσω τη φωνή του, είπε στην κάμερα της ΕΡΤ και έφυγε. Εντάξει, τι να πει τώρα άλλο. Μετά ήταν ικανοί να τη ρωτήσουν πέντε μας πότε ξεκινάτε εσείς.
5: Όχι, ήταν και να τη ρωτήσουν με την κουμπάρα τη.
6: Και αυτό.
5: Τη γάμπερια.
6: Δηλαδή θα ήταν κακή ερώτηση, κακή. Δεν απαντούσε.
5: Πάντως μπράβο της. 10 άριστα με 5 τόνους για την παρουσία της γενικά. Και
6: ναι.
5: Διακριτική παρουσία, ναι, της στο πέγκος Μαζονάκη.
6: Νομίζω πήγε.
5: Και αυτή βράδυ.
6: Και ποιος, και κάποια άλλη πήγε βράδυ. Κάποιος άλλος δεν θυμάμαι. Πάντως πήγαν και κάποιοι βράδυ. Λοιπόν, οργή λέει αφιδιών κατά τη Σίδνεϊ Σουίνι, μια ηθοποιός που κάτι την έχει βρει αυτή τώρα και τα πετάει όλα έξω. Και είπαν ότι έχει. Όχι, γιατί πώς να ρε γυμνή με μπάλες και αθλητικά είδη.
5: Τι μπάλες.
6: Του μπάσκετ, του βόλεϊ κλπ.
5: Εκεί στα

0: Μαχασιμιάου,
1: γενικά, ήταν δίπλα τη μπάλα και φυτάνε νοημική. Είπαν οι αθλητέ και σωστά είπαν ότι ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε σεξουαλικοποίηση, λέει, και τον αθλητισμό. Φτάνει πια. Τη είχε πάρει μπάλε του ράγκμπι σε μία διαφημιστικό και τη είχε βάλει μπροστά από το. Ήταν γυμνή και τη είχε βάλει μπροστά από το αμεμέ τη. Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Τι θέλει
1: πια.
0: Να πει ο ποιητή.
1: Εντάξει. Εντάξει. Είπαμε.
0: Μάλιστα. Είναι σεξι όμως, έτσι.
1: Είναι σεξι.
0: Είναι σεξι και όποιο αντέξει. Λοιπόν. Υπάρχει νέα εφαρμογή στα κινητά. Πρόσεχε, ναι. Επειδή μπορεί να κυκλοφορούμε και έχουν βγει αυτά τα. Θυμάστε τα γυαλιά του Αδόνεως που είχε πάει σε κάποιο νησί και κατέγραφε τις καταγγελίες κλπ. Και είπαν, ναι, από πώς, που και ντροπή και αυτά και αυτού κακά και δεν μπορεί να καταγράψει χωρίς να έχει ενημερώσει κλπ.
1: Ναι.
0: Τώρα, ναι, με μια νέα εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο αντιλαμβάνονται τα smartphone τα γυαλιά αυτά που σε καταγράφουν.
1: Σωστό, αυτό πρέπει,
0: και
1: παιδιά,
0: σου στέλνουν μπιπ. Μπιμπί!
1: Ότι σε καταλάβει αυτό και του παίρνει το γυαλί και το πατάς κάτω.
0: Που έκανε το μηχάνημα της
1: Γάκα.
0: Της κυρίας Γάκα, αλλά αυτή νόμιζε ότι ήταν κυρτός ο σωλήνας.
1: Φώναζε το μεταξύ, λέει, το μηχάνημα, είχε βγάλει αλάρμ. Τίποτα, συνέχιζε εκείνη.
0: Ναι.
1: Έλεγε μπροστά της το 10.000. Έκανε έτσι το 10.000.
0: Είχε. Σάλιωνε το.
1: Μετά το μεταξύ, αφού.
0: Πρόσεξε. Γιατί βγήκαν εκεί, είπανε και καλά.
1: Ναι.
0: Ότι άμα κάποιος ο Λίνας έχει πρόβλημα,
1: ναι,
0: αν κάτι γίνεται, ναι, ρε παιδί μου, ότι μπορεί κατά λάθος να βγάζει ένα alert το μηχάνημα. Δηλαδή.
1: Ωραία, δηλαδή, και άμα το βγάλει το alert,
0: εάν
1: το
0: έχει
1: μηχάνημα,
0: πιάσει λίγο σκονάκια.
1: Και τι θα πει, ωραία, και έχει έναν άνθρωπο σε ένα μηχάνημα και το βγάζει, θα πει, έλα μου, εντάξει, βλάκι, κατά λάθος το βγάζει, θα έχει πια σκόνη. Λες έτσι. Είναι δυνατόν. Επίσης, το μεταξύ μετά, που είπαν ότι ο άνθρωπος είχε χαιρετήσει. Είναι δυνατόν να παλεύεις να το λύσεις μόνος? Δηλαδή πραγματικά μπορεί να έχει σωθεί. Δεν δουλεύει ο απανιδωτής. Δεν μπορούσαν επί τόπου να αλλά δεν ήταν. Έπρεπε να καθαρίσουν τον περιβάλλοντα χώρο, να κρύψουν πράγματα. Αν είχαν δηλαδή φωνάξει το ΕΚΑ από την πρώτο δευτερόλεπτο.
0: Μπορεί και να σωνόταν.
1: Δεν μπορεί να σωνόταν. Του έκαναν λιγότερα μιλιγράμ ένεση αδρεναλίνης δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
0: 0,1 λέει και όχι.
1: Και όχι ένα ακόμα κάτι.
0: Αυτό γιατί έγινε?
1: Δεν ξέρω, γενικά δεν υπάρχει. Όλα είναι ένα συνεχόμενο γιατί. Όσα συνέβησαν σε αυτό το ιατρείο. Αχ, δεν μπορώ. Πέρα από με κάτι ευχάριστο, λοιπόν. Τζένιφερ Λόπεζ μας δείχνει το νέο της σπίτι. Είναι ρομαντικό και είναι το προσωπικό της κουκλόσπιτα. Μπάρμπι.
0: Σιγά κουκλό. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Τζένιφερ
0: Λόπεζ έχει βάλει οπίστια. Είναι.
1: Πάντα ήταν έτσι πάντως. Δεν ξέρω αν τα έχει βοηθήσει να.
0: Είναι λατινικής καταγωγής, βέβαια. Λατινα.
1: Ναι, Λατίνα.
0: Λατίνα.
1: Εγώ τη θυμάμαι πάντα πάντως και πριν. Στα ξεκινήματά της που είχε πολύ εντυπωσιακό ποπουδέλι.
0: Λες να είναι. Παρατηρούσε ότι και η Ελληνίδα πρέσβυρα, η γνωστή, τέτοιο ποπουδέλι έχει.
1: Αυτή δεν είναι δικό της σίγουρα.
0: Γιατί έχει λατινική. Έχει και αυτή από τη πλευρά της μητέρας της.
1: Μπορεί
0: είναι
1: να
0: λατίνα.
1: Είναι το ένα εντάξει, το άλλο δεν νομίζω.
0: Λες.
1: Πάντως η Τζένιφερ Λόπεζ, επειδή τη θυμάμαι που ήμουνα δηλαδή μικρή και ήταν και αυτή μικρή.
0: Νόμιζα ήμουνα νιά και γέρας.
1: Ήταν συγκλονιστικός ο ποπός, τον θυμάμαι από τότε. Τώρα εάν έχει βάλει κάτι, πώς κάνουμε στα παλιά κτίρια, δηλαδή μου βάζουμε και κάτι να τα
0: τονώσουμε.
1: Έχει κάνει κάποια αναστήλωση, οκ. Okay. Αλλά.
0: Γίνεται αναστήλωση πισινού.
1: Πού να ξέρω.
0: Η κυρία Γάκα βέβαια θα τα έκανε. Και αναστήλωση.
1: Δεν νομίζω. Όχι, αυτή δεν ασχολείται με
0: αισθητική.
1: Με αισθητική.
0: Όχι, έλεγε ότι αυτή η θεραπεία είναι και για ομορφιά.
1: Ναι, είναι για μακροζωία. Δηλαδή, άλλο τα
0: σε ποια ζωή δεν μας είπε. Σε αυτή ή στην άλλη.
1: Άλλα τα Ινστιτούτα Ευζωίας που κάνουν και μπότοξ, κάνουν και άλλα τη μακροζωία που σου λένε ότι θα γίνεις πιο νέος και φασόντα. Εν τω μεταξύ, έχουν βγει άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει αυτό το.
0: Ναι, έχω και εγώ και φίλοι.
1: Αυτή την πράξη, ο ένας, ας πούμε, το είχε κάνει γιατί είχε αυτό άνοστο. Και έλεγε ότι πραγματικά, παιδιά, είναι μια δύσκολη διαδικασία και μπορεί να τύχει και η στραβή. Γι' αυτό και πρέπει να είναι
0: σε νοσοκομείο.
1: Σε νοσοκομείο και να είναι από πάνω ειδικότητες συγκεκριμένες γιατρών. Και κράταγε η δικιά. Μα έλεγε ο άνθρωπος αυτός που το διάβαζα ότι στη δική μου περίπτωση, λέει, η πράξη αυτή κράταγε 3 με 4 ώρες. Και ήταν μπροστά, λέει, με αιματολόγος και άλλες ειδικότητες στο νοσοκομείο. Το έκανε αν συμβεί οτιδήποτε. Και είσαι ενημερωμένος ότι μπορεί. Όχι να πεθάνεις, αλλά ότι μπορεί να γίνει αυτό και εκείνο και τα
0: άλλα.
1: Ναι.
0: Η Mayo Clinic, λέει, το κάνει, αλλά είναι στην Ελβετία και λοιπά με άλλα πρωτόκολλα.
1: Ναι, μπορεί να τύχει μια στραβή. Το θέμα είναι να την ξέρει ο γιατρός, ο ειδικός, να υπάρχει το περιβάλλον να την υποστηρίξει και να μπορείς να την προσπεράσεις και να προχωρήσεις παρακάτω. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: θα πει η κυρία Γάτα.
1: Και ο κύριος, γιατί θέλω να πάω σπίτι να αλλάξω ρούχα. Γιατί με βασανίζετε.
0: Καλά τώρα.
1: Γιατί με παιδεύετε τι έχω κάνει.
0: Για να δούμε.
1: Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να, μην ξέρει τι έχει κάνει, να μην έχει καταλάβει. Είναι δυνατόν.
0: Εντάξει τώρα, τι θέλεις να πει.
1: Λοιπόν, είχε ένας κομμωτής και είπε ότι κάποια στιγμή είχε επισκεφθεί το ιατρείο αυτό. Του το είχαν συστήσει άλλοι που είχαν πάει. Παιδιά, δεν υπάρχει. Όσο προχωράμε, όλοι έχουν πάει.
0: Μόνο, όλοι,
1: μόνο εγώ δεν έχω πάει.
0: Βέβαια.
1: Μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει, νομίζω.
0: Εμένα μου είχαν πει να πάω.
1: Δεν έχεις πάει όμως.
0: Δεν πήγα, όχι.
1: Ναι. Εμένα δεν
0: να πάω στο
1: μου
0: μηχάνημα. Αυτοί είχαν λοιπόν ένα μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Που σε σκάναραν και καλά, έπιανες κάτι σιδερά.
1: Ναι, τι...
0: Και σου λέγανε τι, που τον πονάει και που τον σφάζει.
1: Ναι.
0: Και όμως, παρόλο που είχε πάει ένας φίλος μου, ο οποίος αντιμετώπισε μετά από λίγο καιρό καρκίνο, του έλεγαν, λέει, στο συγκεκριμένο γιατρείο ότι έχει μύκητες στο στομάχι και αυτός είχε ο άνθρωπος.
1: Άλλο πράγμα.
0: Άλλο πράγμα και πήγε στην Αμερική και σώθηκε. Μιλάμε για αυτά. Και άνθρωποι της μόδας είχαν πάει και πάρα πολύ.
1: Καλέ, σου λέω, όσο περνάνε οι μέρες, μόνο εγώ δεν έχω πάει. Λοιπόν, βγήκε ένας κομμωτής και είπε ότι παιδιά, εμένα λέει, μου το είχαν συστήσει, λέει, το γιατρό αυτό για να πάω. Γιατί αναλάβανε, από ό,τι καταλάβανε, και αδυνάτισμα.
0: Α!
1: Λοιπόν, δηλαδή άλλη ιστορία, έχουμε ακούσει δηλαδή τα πάντα.
0: Μουντσάρο.
1: Και του είπανε λοιπόν ότι όταν θα έρθει, θα σε βάλουμε εμείς, λέει, σε ένα μηχάνημα και θα χάνεις, λέει, κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι τη ζωή σου ακόμα, 4 κιλά.
0: Ναι.
1: Και δύο φορές.
0: 4 κιλά τη βδομάδα.
1: Μα είναι. Παιδιά,
0: είμαστε σοβαροί.
1: Πες μου. Και δύο φορές, λέει, θα πήγαινε και το συνολικό κόστος για όλο αυτό θα ήταν 12.000 ευρώ.
0: Τι!
1: Ναι!
0: Λοιπόν. Παιδιά, πού είναι η αδέ.
1: Ναι.
0: Και που, για ψάξτε,
1: θα τα ψάχνουν και αυτά τώρα.
0: Τώρα περίμενε να δεις τι θα βρουν.
1: Επίσης,
0: εσύ πιστεύεις ότι κόβαν αποδείξεις τα 12.000?
1: Είσαι καλά, ούτε καν. Μπορεί να του έλεγαν με χωρίς απόδειξη λιγότερα λεφτά. Μπορεί να του έλεγαν 15.000 και με χωρίς απόδειξη 12. Λοιπόν, και μετά λέει σε μια άλλη. Την επίσκεψη την πλήρωσε, λέει, 500 ευρώ.
0: Τι!
1: Ναι, και του πρότεινε.
0: Παιδιά, συγγνώμη, επίσκεψη 500
1: ναι.
0: ευρώ. Πείτε μου, δηλαδή, ούτε ο Γιακούμπ. Ούτε ο Γιακούμπ δεν έπαιρνε που
1: ήταν. Πλήρωσε 500 ευρώ για επισκέψη κάτι βιταμινούλες που του έδωσε για τη θεραπεία ακμής στην επιδερμίδα του, οι οποίες δεν του έκαναν, λέει, τίποτα και δεν είδε καμία διαφορά. Της είπα, λέει,
0: τα λεφτά μας πίσω.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά μας πίσω.
1: Λοιπόν, και της είπε, λέει, ότι όταν ήμουν μικρός είχα περάσει η παρεγκεφαλίτιδα και ότι έχω κάνει σε ηλικία 3 χρόνων χρήση κορτιζόνες και εκείνη του είπε η γάκα ότι έλα αυτά, του λέει ο φίλος, στα κιλά σου. Στα κιλά σου, του λέει ο φίλος, την παρεγκεφαλίτιδα. Καμία
0: συγγνώμη,
1: σχέση.
0: Μικρός μπορεί να μην ήταν παχουλός.
1: Δεν ξέρω. Και δεν θυμάται, λέει, ποια θεραπεία έπρεπε να κάνει. Θυμάται, λέει, ότι του είπε να πάει στο συγκεκριμένο μηχάνημα και ευτυχώς ο άνθρωπος δεν προχώρησε, αλλά δεν υπέγραψε τίποτα, λέει, και δεν πήρε ποτέ απόδειξη.
0: Πάντως, πολλοίς κόσμος, παιδιά, έχει περάσει μία φορά και δεν ξαναπήγε ποτέ. Δηλαδή, αντιλαμβανόντουσαν κάποιοι άνθρωποι ότι κάτι γίνεται εκεί μέσα.
1: Ναι, αυτός, λέει, έπαφε σοκ τα λεφτά που του ζήτησαν. Αλλά, λέει, για να είμαι, λέει, ειλικρινής, δεν ένιωσα, λέει, δεν μου ενέπνευσαν, λέει, και εμπιστοσύνη.
0: Λοιπόν, η τραγουδίστρια που έγινε γνωστή από το Power of Love, η Αθηνά Χρυσαντίδου, θέλει να έχει στόχο να γεμίσει ένα στάδιο σαν την Αναβίση με τον κόσμο που γουστάρει τη μουσική της.
1: Μπορεί να το γεμίσει το στάδιο, αλλά για άλλους λόγους.
0: Βγαίνει, ξεπράγματι.
1: Φέρνει την Αναβίση, δηλαδή. Ξεκίνα απλά καθημερινά λίγα βήματα.
0: Εδώ δες.
1: Να γεμίσει.
0: Εδώ δες κατάσταση. Δες εδώ, ναι, μαγιουδάκι.
1: Σκατάσταση, όπως την είπες.
0: Σκατάσταση.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Ναι. Κάθε καλοκαίρι πήγαινε με τους γονείς στο πατρικό του στη Ρωσία. Α, στο Λιέφραγια.
1: Μας που έχουν λείψει τα ρωσιδάκια, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα στην Ελλάδα.
0: Κοίτα τα καλύτερα παιδικά της χρόνια.
1: Νάτα.
0: Έτρωγε ζεστό πυροσκή και έπινε, πώς το, παιδιά, ένα κόκκινο τσάι. Υπάρχει ένα κόκκινο, όχι μάτσα.
1: Όχι, το μάτσα δεν είναι.
0: Ένα κόκκινο τσάι. Το
1: ρωσικό.
0: Μπαμπουσκέ μου φαίνεται εμένα, ναι, αυτό. Κόκκινη, ναι, πλατεία
1: εσύ
0: λέγεται.
1: Εσύ πάλι πιες τσάι χθες και τόσο πολύ κρύο, είσαι με τα καλά σου.
0: Ήπια ένα ωραίο τσαγάκι το βράδυ.
1: Καγωμένο, δεν ήθελα να πιω.
0: Όχι ρε παιδί μου, ήταν ζεστό. Γιατί μωρ, τόση ζέστη έκανε χθες το βράδυ.
1: Δεν είναι για να μου πιεις τσάι.
0: Τότε εγώ πίνω και ζεστό καφέ και το καλοκαίρι.
1: Όχι, εγώ πίνω μόνο ζεστό καφέ.
0: Λοιπόν,
1: είναι
0: αυτό το τσάι το κόκκινο λέγεται κόκκινη πλατεία. Κόκκινη πλατεία τι είναι, πού έχουμε κόκκινη πλατεία.
1: Αλήθεια, έτσι λέγεται.
0: Ναι. Και είναι από φρούτα του δάσου και λοιπά και λοιπά. Μου φάνηκε πάρα πολύ γλυκό. Λέω, έχει ζάχαρη, λέει, όχι. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι που πήρε μέρος στο Power of Love είναι 19 ετών και θέλει να ακολουθήσει το όνειρό της.
1: Τη ζημίζει να γεμίσει τα στάδια, το είπαμε.
0: Να τραγουδάει.
1: Εγώ σου προτείνω για αρχή να πάει στο OnlyFans Και από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν.
0: Ωραία. Λοιπόν, πώς ορίζει το σύγχρονο αρσενικό?
1: Ναι, με χιούμορ, έλα, με χιούμορ, να την καταλαβαίνει.
0: Όχι.
1: Α, όχι, το βρήκα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι πολύ άντρας.
0: Είσαι πολύ κοντά.
1: Δεν την προστατεύει.
0: Να τιμά τα παντελόνια του.
1: Πω, πω ρε παιδί, να είναι παντελονάθος δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Έλα, για πες κι άλλο.
0: Κακή συνήθεια, δεν μαγειρεύει.
1: Είναι ειλικρινής.
0: Δυνατό σημείο το βλέμμα της. Στέκει βουλιαγμένη, είναι των νοτίων προαστίων. Στον πύργο τη βλέπω αυτή, στα αδέρφια μου, στον πύργο. Λοιπόν, θα συμμετείχε ξανά σε reality. Έχω πάρα πολλές προτάσεις για reality. Αν μου τέριαζε
1: το reality,
0: και βάζω εγώ και σε παρένθεση, κοίταν καλά τα χρήματα, γιατί να μην πάω, τι μου λείπει. Καλή συνήθεια, περιποιείται τον εαυτό της.
1: Α, οκ. Okay.
0: Μποτε την Κυριακή εν ολίγης. Ταξίδι, μόλις βρω χρόνο, αφού τελειώσω τα live μου. Α, τραγουδάει το κορίτσι.
1: Ορίστε.
0: Θα πάρω τις φίλες μου και θα πάω στις Μαλδίβες.
1: Να πάει.
0: Δεν ξέρουμε αν θα είναι άνευ χορηγού ή...
1: μπορεί και μόνη της, αφού τραγουδάει σου λέει. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, ο ακροατής μας, σχετικά με το που, αυτό που λέγαμε ότι οι μεγαλύτεροι άντρες ψάχνουν μικρότερες. Κορίτσι αγαπημένα μου, οι άντρες μετά από κάποια ηλικία πολύ συχνά διαλέγουν μικρότερη γυναίκα για τον προφανή λόγο του σεξ. Έχουν πάρει το μάθημα ότι οι γυναίκες μόλις περάσουν την εμεινόμαυση δεν ασχολούνται με το άθλημα.
0: Ναι, αντίθετα, οι άντρες
1: είτε μπορούν είτε όχι θέλουν να ασχοληθούν. 75 χρονών τώρα, δεν ξέρω άμα μπορούν όλοι οι άντρες να ασχοληθούν με το άθλημα, ασχέτως αν θέλουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλουν, είμαι σίγουρη.
0: Υπάρχουν και τα χαπάκια που κάνουν θαύματα. Λέει κάτι διαγερτικά χαπάκια. Βγάζουν και μαλλί. Κάνουν καλό στα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μπορεί δηλαδή αυτό να μην πολύ δουλεύει, αλλά η τρίχα πάει στο σύννεφο.
1: Μαλλιαρό.
0: Και πάει, λέει, και τρίχα στο σώμα. Ξαφνικά αποκτούν μπουκλάκια παντού.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι μου πάνε. Αφού λέει έχουν αρχίσει αυτά τα χάπια και τα δίνουν και στις γυναίκες που έχουν πάρει. Άσε με τα μαλλιά.
1: Να κάτσω να γεμίσω τρίχες.
0: Αντρικό ή διαγερτικό.
1: Εδώ χαίρομαι που έχουν εξασθενήσει ήδη υπάρχουσες.
0: Ναι, αλλά θα λάμπει. Το κεφαλάκι σου.
1: Τι θα λάβει το κεφαλάκι.
0: Θα βγάλεις
1: το φρύδι. Το φρύδι με έχει μαδίσει, η αλήθεια είναι. Έχω ένα φρύδι. Καραμαλέικο τώρα είναι.
0: Εμένα δεν μαδάει με τίποτα.
1: Όχι.
0: Βέβαια, άμα το ξετσιμπιτζιάζεις άσχημα.
1: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί μετά μένουν κάτι οι τρύπες μέσα, κάτι κενά.
0: Ναι, κάτι γίνεται.
1: Ναι. Αλλά γενικά ρε παιδί μου και στο σώμα οι γυναίκες, πολλές γυναίκες που έχουν πήγαν τρίχες, στο σώμα λέω τώρα, έχουν εξασθενήσει.
0: Με τα χρόνια.
1: Δεν ήταν εκείνο το ξύρισμα που έβγαινε το άλλο και ήταν λες και. Έβγαινε τρίχα και ήταν λες και θα τρίψουμε τυρί.
0: Ναι. Με τα χρόνια το ορμονικό πέφτει.
1: Αλήθεια
0: λοιπόν, χθες είχε τα βραβεία Emmy, έτσι.
1: Ναι.
0: Και όλοι πήγανε καλοτημένοι αυτά. Πάντως λίγο έχουν θολώσει αυτές
1: ναι,
0: οι
1: ναι,
0: μεγάλες.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: βαριέμαι να τους
0: και
1: δω.
0: Το Όσκαρ και τα Όσκαρ και η Βενετία. Και...
1: όλα, όλα.
0: Άντε λίγο κάνεις, θα έλεγα λόγω περιβάλλοντος. Πάρα
1: από τους εαυτούς μας, παιδί μου, θα το δω μόνο αν πέσω πάνω. Σε ένα θέμα να το χαζέψω, δεν θα το αναζητήσω, ενώ παλιά. Τα Όσκαρ έψαχνα να δω τι γίνεται. Μέτρωγε δηλαδή να το δω αν είχε επανάληψη η τηλεόραση που το βάζανε μετά μέσα στις ώρες ή να το δω σε συνδρομητική. Δηλαδή με ένοιαζε τώρα. Σκασίλα μου. Είναι αυτό ακριβώς που είπες. Έχουμε πολύ άλλα πράγματα να ασχοληθούμε.
0: Και υπάρχουν και τα social media, παιδιά, που τα επικοινωνούν όλα. Βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και δεν υπάρχουν πια star στην εποχή μας. Πού star στην εποχή μας.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δούβρις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει

0: youskonsult.com.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Η ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Nutrivale, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 6. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
3: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
4: Στέλνει στο διάστημα χιλιάδες μικροδορυφόρους. Δεν φαντάζομαι δηλαδή ότι σε 3, 4, ίσως και 5 χρόνια το διάστημα εκεί πάνω να είναι κάτι άλλο εκτός από μια ζώνη ανταγωνισμού. Ναι, ανταγωνισμού, ο οποίος θα έχει μεταφερθεί από τη γη και στο διάστημα. Ή θα συμμετέχει στον ανταγωνισμό στη γη μέσω μιας τέταρτης διάστασης, όπως λέγαμε πριν, που θα είναι το διάστημα.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιούμπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέας Λιούμπα, ειδικό διεθνολόγο, ειδικό στην Κίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο, εδώ στην ίδια ώρα στις 4. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Ενώπιον ανακριτή απολογείται το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μοζονάκη, αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που τους απήγγειλε χθες η δικαστική αρχή. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίες υπηρεσίες που διαφήμιζε. Ανησυχία στην κυβέρνηση από την αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπαξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως και αύριο θα υπάρξει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα. Ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Αντίδραση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην ενδιάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά, τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Για ακριβία της 10 κατηγορίας στην κυβέρνηση, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κυβερνητικό σχέδιο και όχι απόψεις τα περί περικοπής του επιδόματος ανεργίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΤ Νιν ΔΥΠΑ. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας, ώστε να ερευνηθούν οι καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η ίδρυση του κόμματος Φωνή Λογικής ενδέχεται να μην έγινε σε πλήρη συμμόρφωση με τις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας. Παρουσία εκατοντάδων υποστηρικτών, το αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλεισμού. Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, τόνισε χαρακτηριστικά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ιγνάσιο Λούλα ντα Σίλβα, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μην μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε τμήματα της Πελοποννήσου, σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση σήμερα στους δικαστές του Ανώτου Δικαστηρίου που διόρισε ο ίδιος αφού αρνήθηκαν να επιτρέψουν στη ταχυδρομική υπηρεσία USPS να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς για τις επιστολικές ψήφους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη αγώνας Ελλάδα-Σουηδία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών, η εθνική μας προηγείται 1-0 σετ. Για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League, ο Προμηθέας Πατρών κέρδισε τη Βιέννη 92-82. Σε εξέλιξη αγώνας Κορφές, Κολοσσός Ρόδου 54-46 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή ανάδοση 0,01% στις 2695,21 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στο 1,1549 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 σε 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβήθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί μέχρι τις 9 για τις επόμενες 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, ανοίγουμε μικρόφωνα. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας και συζητάμε.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή. Και ηλεκτρονικά η επικοινωνία με μηνύματα, με email για την ακρίβεια, στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr.

Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ τώρα που ανοίξαν τα σχολεία είναι οι διαφορετικές κατηγορίες γονιών. Βλέπεις τους γονείς που το παιδάκι πάει νηπιαγωγείο, βγαίνουν μία και τέταρτο, είναι στο προάβλιο, είναι έξω από το σχολείο μισή ώρα νωρίτερα, από τη μία παρά. Βλέπεις πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη δημοτικού, είναι εκεί γύρω στη μία, μία και πέντε, πέμπτη, έκτη δημοτικού ή... Γύρνα πίσω μόνο σου ή περνάνε με το αυτοκίνητο εκεί μία και τέταρτο, μία και είκοσι και του λένε κάνω μια βόλτα μέχρι να βρω γιατί τώρα δεν μπορώ να παρκάρω και έλα και μπες. Αυτές οι διαφορετικές φυλές γονιών είναι υπέροχες.

στόχος από τη μία πλευρά και το ξεψάρωμα μέσα σε λίγα μόλις χρόνια. Οι συντελεστές για το σημερινό ανεμολόγιο στη ρύθμιση του ήχου Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

Στα της επικαιρότητας, το πολύ μεγάλο θέμα στην Ελλάδα, όχι το θέμα που κυριαρχεί, πόσοι ασχολούνται και πόσοι σχολιάζουν και ούτω καθεξής, το θέμα που έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, είναι η ενέργεια. Το θέμα με την ενέργεια είναι φωτιά που καίει και προσπαθούν να δουν τώρα πώς θα την σβήσουν πριν κάψει όσα περισσότερα μπορεί. Βλέπετε τις τιμές στα πρατήρια με την βενζίνη. Ετοιμάζονται σε λίγο για τα επιδόματα, για τα πετρέλαια, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρσι ήταν 1,1, τώρα είναι 1,9. Όπως όλοι ξέρουμε, το πετρέλαιο συμπαρασύρει τα πάντα, μεταφορές, κόστη, πάγια και ούτω καθεξής. Άρα εκ των πραγμάτων δημιουργεί και μετακυλεί μέσω του πληθωρισμού άνοδο τιμών και σε υπόλοιπα προϊόντα. Ο μεγαλύτερος ίσως πονοκέφαλος, και δεν είναι μόνο για την ελληνική κυβέρνηση, είναι διεθνώς. Και δεν μπορούμε κιόλας, προσπαθεί και ο πλανήτης να καταλάβει ποιος είναι ο λόγος που όλο αυτό έχει συμβεί μετά από την παντελώς, πώς να το πω τώρα, ανεξήγητη επίθεση του Τραμπ και του Ισραήλ στο Ιράν. Εκτός κι αν υπάρχει κάποιο είδους εξήγηση, κάποια ωφέλεια οικονομική, την οποία εμείς αυτή τη στιγμή απλώς δεν έχουμε αντιληφθεί, διότι δεν την γνωρίζουμε και αποκαλυφθεί στην πορεία. Και αυτό που ελπίζουμε είναι ότι επειδή θέλει και χρόνο όλο αυτό το ζήτημα να αποκλιμακωθεί, να σταματήσει λίγο νωρίτερα, να σταματήσει όσο γίνεται πιο σύντομα, διότι ούτως ή άλλως θα πάρει και κάποιο παραπάνω χρονικό όριο για να μπορέσει να διορθώσει.

0: Πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Γεια!
4: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
3: Ναι! Καμιά προτίμηση!
4: Τι να φθηραμόνε, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ανεμολόγιο.

σε γεγονότα που έχουμε σε εξέλιξη με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, βρίσκονται ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, απολογούνται. Βγήκαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης, το μεσημέρι σήμερα νωρίτερα δηλαδή. Αναβαθμισμένο, όπως μάθαμε, το κατηγορητήριο, ανθρωποκτονία με δόλο. Για την ακρίβεια, ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Οι ίδιοι βεβαίως, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν καμία σχέση και καμία ευθύνη με τον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή.

0: Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στον κύριο Κυριάκο. Χθες είχατε στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα με το γιατί ο εγκέφαλός μας είναι έτσι επιρρεπής στους εθισμούς. Και είχα πει ότι θα το διάβαζα, αλλά δεν πρόλαβα. Αν μπορείτε να το ξαναστείλετε, κύριε Κυριάκο. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Κυριάκος γράφει το εξής: μία ακόμη έρευνα που δείχνει πόσο επαληθεύουν οι χρήστες του διαδικτύου τις πληροφορίες που παίρνουν από αυτό στην Ευρώπη. Έρευνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, η χώρα μας είναι τελευταία στο ποσοστό χρηστών που επαληθεύουν, διασταυρώνουν πληροφορίες που διαβάζουν διαδικτυακά. Η πρώτη χώρα είναι η Ιρλανδία, το 63,6% όταν διαβάσει κάτι στο διαδίκτυο το διασταυρώνει, το επαληθεύει. Στην Ολλανδία 53,1%, στο Λουξεμβούργο 45,2%. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά χαμηλός, 29,2%. Είναι εξαιρετικά χαμηλός. Στη χώρα μας η διασταύρωση γίνεται μόλις από το 9,8%. Είναι αδιανόητο. Εκτός κι αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις που διαβάζετε οι ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, ιστοσελίδες δηλαδή από αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης, το να όλα τα υπόλοιπα, το ότι με το που το διαβάζετε απλώς το υιοθετείτε και μέχρι να αποκατασταθεί η πραγματικότητα έχει ήδη διακινηθεί το fake news, είναι αδιανόητο. Μόνο 10%. Εν τω μεταξύ είναι περίεργο γιατί οι άνθρωποι δεν λειτουργούν έτσι στην πραγματική τους ζωή. Δηλαδή άμα τους πεις κάτι που τους αφορά άμεσα, θα ρωτήσουν κι άλλον ένα να δουν αν ισχύει, θα ρωτήσουν και έναν τρίτο. Αν θέλετε να κάνετε ας πούμε μια αγορά και σας πει κάποιος πάρ' το, αυτό είναι καλό, θα ρωτήσετε, θα πάρετε και μια δεύτερη γνώμη, είναι καλό, μια τρίτη. Πρέπει να ανέβει πάρα πολύ το ποσοστό, πρέπει να αρχίσετε πολύ περισσότεροι από εσάς με το που διαβάζετε κάτι και αφού η απλή λογική δεν σας κάνει από μόνη της να σκεφτείτε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να διαβάσετε ας πούμε βρέθηκε ο αρχηγός του τάδε πολιτικού κόμματος να είναι μαζί με τον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στα επεισόδια στο Κορδελιό. Άντε ρε εσύ, κοίτα να δεις, αρχηγός κόμματος και ήταν στα επεισόδια στο Κορδελιό. Είναι προφανές η απλή λογική ότι όπα, εδώ κάτι δεν στέκει, εδώ κάτι πρέπει να το διασταυρώσω, να το ελέγξω. Αφού δεν αρκεί η απλή λογική, ό,τι βλέπετε και διαβάζετε που δεν είναι από αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης, που ακόμα και εκεί μπορεί να υπάρξει μια λάθος πληροφορία, αλλά σε καμία περίπτωση κάτι εσκεμμένα, γι' αυτό τονίζω το αξιόπιστο μέσο, πρέπει οπωσδήποτε να διασταυρώνετε και πρέπει αυτό να αρχίσετε να το περνάτε, έχουν ευθύνη σε αυτό οι γονείς, στα παιδιά στις νεότερες γενιές. Σε καμία περίπτωση δεν υιοθετώ κάτι που διάβασα στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο υπάρχει ανωνυμία και ο καθένας έχει την σκοπιμότητά του και το μικρό όφελός του, είτε για να βγάλει περισσότερα χρήματα, είτε για να έχει περισσότερες επισκέψεις, είτε για να εξυπηρετήσει την ιδεολογική του ατζέντα, είτε. Ο Κώστας από τα τρελά νερά γράφει γιατί δεν γυρνάμε στο λιγνίτι. Περιμένουμε να πεθάνει κόσμος επειδή κάποιοι τρελοί αποφάσισαν ότι μολύνει τον πλανήτη. Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλοι οι Ευρωπαίοι. Προς το παρόν να αφήσουμε, γράφει, τις πράσινες φανφάρες να κοιτάξουμε να επιβιώσουμε. Ως συνήθως η Ευρώπη κοιμάται, δεν είχε δει τι έρχεται ακόμα από το 22. Να κόψουν το σβέρκο τους, να βρουν λύση, έλεος πια. Με αφορμή το...
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου μπαρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
9: Πιο δυνατά συγκροτήματα που αφορούν τον τύπο τη τηλεόραση εξυπηρετούν την, ανάλογα με την εποχή βέβαια, γιατί αλλάζουν καμιά φορά, εξυπηρετούν. Δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις όταν είσαι μέσον ενημέρωσης. Ο μόνος που πρέπει να εξυπηρετείς είναι ο τηλεθεατής σου, ο ακροατής σου, ο αναγνώστης σου. Όταν έχεις μεγάλα μέσα να εμφανίζουν μια Ελλάδα, παράδειγμα, που πάει καλά η οικονομία της και μια Ελλάδα που δεν πάει καλά η οικονομία της, ποιο είναι το αξιόπιστο μέσο εδώ πέρα?
0: Σε αυτή την περίπτωση τα μέσα διαλέγουν θέση, κυβερνητική, αντικυβερνητική. Αυτό όμως είναι διαφορετικό από το να αντικυβερνητική. Αυτό όμως είναι διαφορετικό από το να γράψει κάποιος, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή...

0: σε αυτή την περίπτωση, ιδίως γιατί ας πούμε οι εφημερίδες που είναι πολύ πιο ξεκάθαρες σε αυτό, ναι, άλλη εικόνα θα διαβάσετε στον Ελεύθερο Τύπο και άλλη στην εφημερίδα των συντακτών. Και εγώ πολλές φορές λέω την ίδια χώρα περιγράφουν τώρα αυτοί οι δύο. Ίσως κάπου ενδιάμεσα. Αλλά είναι ένα θέμα σωστό που βάζετε. Αν πρέπει ή όχι να διαλέγουν να έχουν πολιτική κομματική θέση τα μέσα. Εγώ όμως αναφερόμουν στην διασταύρωση που υπάρχει. Ωραία, να σας το θέσω αλλιώς. Για να μην είναι. Και στο αξιόπιστο μέσο και εκεί να διασταυρώσουμε αν αυτό που διαβάζω είναι σωστό.
1: Ναι, αλλά εκεί γίνεται όμως πλέον.
0: Αν θυμάστε, κυκλοφορούσε μια περίοδο ότι έχουν έρθει τεθωρακισμένες μεραρχές από το εξωτερικό για να επιβάλλουν την τάξη, τα ΜΑΤ δεν μιλάγανε ελληνικά. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα τα οποία δεν είναι θέμα αξιοπιστία.
1: Έχουν γίνει και αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε την εποχή διάστησης της πληροφορίας.
0: Ωραία, εσείς, να το θέσω αλλιώς.
1: Έχουμε πρόσβαση. Την περισσότερη πληροφορία που έχει διαθεθεί ποτέ στην ιστορία του ανθρώπινου είδους, αλλά είμαστε και η πιο μπερδεμένη εποχή. Και αυτό είναι απέναντι το μεγάλο ζήτημα, νομίζω. Ότι είμαστε πάρα πολύ πλένοι.
0: Ωραία, να το θέσω αλλιώς.
1: Σίγουρα υπάρχουν και τα μυαλά που επιλέγουν να την δύσκολη εκδοχή, δηλαδή μια συνωμοσία, έχει αφήσει αντί η αλήθεια, αντί την αλήθεια.
0: Ωραία, να σας το θέσω αλλιώς. Βλέπετε ότι έχει διαφορές και από χώρα σε χώρα. Εμείς έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό διασταύρωσης. Πρέπει να το βελτιώσουμε. Σε αυτό φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου.
1: Φυσικά δεν θα διαφωνήσω και θα πρέπει να δούμε και τι παράλληλες δείκτες υπάρχουν.
0: Τι θα πρέπει να δούμε, τι.
1: Θα πρέπει να δούμε, συγγνώμη γιατί χάνω και το σχήμα.
0: Ναι, ναι. Είστε πρώτη φορά οπότε δείχνουμε κατανόηση.
1: Θα πρέπει να δούμε και ποιοι είναι οι παράλληλοι δείκτες που τρέχουν με αυτήν την έρευνα. Παράδειγμα, ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο της χώρας που προηγείται. Τι κάνει καλά, τι κάνει σωστά. Με ακούτε ή χαθήκα.
0: Δεν χαθήκατε καθόλου. Χαίρομαι διότι φέρνετε αντίλογο με συγκεκριμένα επιχειρήματα και πάντα αυτός είναι ο στόχος να γίνεται ο διάλογος αλλά να γίνεται με επιχειρήματα.
1: Βέβαια. Άρα λοιπόν, αν λοιπόν έχουμε και ας το πούμε εντός εισαγωγικών παράγουμε μαθητές που δεν μπορούν να γράψουν, οι μισθοί δεν μπορούν να γράψουν σωστά, πώς περιμένουμε να διαβάσουν και να επαληθεύσουν αυτό που διαβάζουν.
0: Εντάξει, εγώ δέχομαι και την επισήμανση, βεβαίως θα συμφωνήσω στο τελευταίο, δέχομαι και την επισήμανσή σας για το πρώτο, ότι και αυτό που λέμε αξιόπιστο μέσο, και αυτό ακόμα θέλει διασταύρωση. Τη δέχομαι την επισήμανση.
1: Να κλείσω για να μην τρώω και τον χρόνο σας. Κάποτε θυμάμαι στην έκθεση στο γυμνάσιο μας είχαν μάθει ότι το μέσο είναι το μήνυμα.
0: Μακλούαν, μας το λέγανε το 90 στο πανεπιστήμιο, ναι.
1: Άρα ίσως όταν βλέπετε ένα μέσο να υπερβάλλει, το μήνυμα είναι υπερβολή.
0: Μπορεί. Αν και εγώ έχω κάποιες δικές μου απόψεις ότι λίγο έχει ξεπεραστεί αυτή η θεωρία, αλλά αυτό είναι πολύ δικό μου, οι περισσότεροι δεν θα συμφωνήσουν. Αλλά χαίρομαι που το θυμήσατε.
1: Αυτή είναι μια οπτική, δεν χρειάζεται να είναι.
0: Το ότι ξέρατε αυτή τη φράση, το μέσο είναι το μήνυμα, με εντυπωσίασε.
1: Ευχαριστώ, αλλά νομίζω η επιβράβευση πάει στην καθηγήτριά μου, τότε, την τότε καθηγήτριά μου.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη μου. Και με το καλό να σας ξανακούσουμε. Είπαμε, προσπαθούμε σε αυτή την ώρα να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον ακροατών που δεν μας άκουγαν στο παρελθόν. Μάρσαλ Μακλούαν, σε αυτόν ανήκει η περίφημη φράση «Το μέσο είναι το μήνυμα», Καναδός θεωρητικός της επικοινωνίας. Η φράση αυτή είχε να κάνει με το ότι η μορφή του μέσου διαμορφώνει και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δηλαδή, αλλιώς το ραδιόφωνο, αλλιώς την εφημερίδα, αλλιώς στην τηλεόραση. Και θεωρήθηκε και εν πωλής και ακόμη μία από τις σημαντικότερες φράσεις στο χώρο της αυτού που λέμε επικοινωνία και media.

το ραδιόφωνο δημιουργεί περισσότερο την φαντασία μέσω του ήχου, η τηλεόραση επειδή έχει την εικόνα οπτικά θα παίξει περισσότερο με το συναίσθημα. Στο διαδίκτυο υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση.

εντάξει, και στο ραδιόφωνο υπάρχει. Καλή ώρα, το ανεμολόγιο είναι μια καθαρά αλληλεπιδραστική εκπομπή. Αλλά στο διαδίκτυο αυτό γίνεται πιο έντονο. Έτσι ουσιαστικά όρισε ο Καναδός θεωρητικός μέσω αυτής του της φράσης, το μέσο είναι το μήνυμα, ότι το διαφορετικό μέσο θα διαμορφώσει διαφορετικά στον χρήστη, ακροατή, αναγνώστη, τηλεθεατή, τον τρόπο που θα σκεφτεί. Κλείνει σχεδόν 3 δεκαετίες αυτή η φράση.

Απλώς εγώ με την, θεωρώ ότι πλέον με την εξέλιξη του, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λίγο ίσως να έχει διαφοροποιηθεί αυτή η φράση, αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη συζήτηση και μια άλλη κουβέντα. Να σχολιάσετε, εννοείται, και άλλοι ακροατές και ακροάτριες το θέμα της αξιοπιστίας στο διαδίκτυο, είτε έχουμε να κάνουμε με επίσημα μέσα ενημέρωσης, είτε έχουμε να κάνουμε με τον οποιονδήποτε λογαριασμό, και κατά πόσο αυτός ο λογαριασμός είναι γνωστός, είναι επώνυμος, είναι ανώνυμος, τι μπορεί να έχει από πίσω, τίποτα, απλώς προστατεύεται, ή η ανωνυμία μπορεί να σημαίνει συγκάλυψη άλλων πραγμάτων και καταστάσεων. Εγώ να δεχθώ, όπως είπα και στον κύριο Παναγιώτη, την επισήμανσή του ότι η διασταύρωση πρέπει να γίνεται ανεξαιρέτως. Και επαναλαμβάνω, επειδή όλα πρέπει να είναι σε ένα μέτρο σύγκρισης, ο δείκτης του, του οποιοδήποτε πράγματος, της οποιασδήποτε κατάστασης, διαμορφώνεται συγκριτικά με την αντίστοιχη κατάσταση κάπου αλλού, και όχι με το πώς έχουμε εμείς στο μυαλό μας μια εξειδανική, διότι μετά θα είχαμε 7 δισεκατομμύρια διαφορετικές εικόνες. Το 10% που διασταυρώνει στην Ελλάδα, κάτι που διαβάζει στο διαδίκτυο, είναι πολύ πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο 30%, που και πάλι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χαμηλός, 29,9. Εγώ περίμενα ότι θα ήταν υψηλότερος, θα ήταν τουλάχιστον 50%. Αλλά το να είμαστε στο 9,8 και ο μέσος όρος στο 29,9, με συγχωρείτε, αυτό δείχνει ότι έχουμε πολύ σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα.

Τι υπέροχη φωνή. Τι υπέροχος καλλιτέχνης, και ο οποίος επίσης έφυγε, δεν είναι πια μαζί μας.

Λείπει πάρα πολύ. Πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα για αυτήν την ώρα, θυμίζω δύο πράγματα. Πρώτα, τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας που καλείτε για να βγείτε στον αέρα και να σχολιάσετε το θέμα, τα θέματα που θέλετε και να συζητήσουμε. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Και το δεύτερο, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Καθώς κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Regency Casino Montparnasse υπάρχει προσφορά γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: Παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη Σχολή Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Για πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο PyraeusBank.gr.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ, την Πένα.
15: Έργο παλιό.
14: Μα σύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Μπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο, τα λέμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο X, πλέον και στο Instagram. Στο X ο λογαριασμός της εκπομπής και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, κάτω παύλα ανεμολόγιο, στο Instagram το ανεμολόγιο. Ανεβάζω πλέον και σιγά σιγά θα το κάνω και πιο συχνά και περισσότερο, ανάλογα βέβαια με τις τοποθετήσεις ηχητικά από ακροατές, μικρά αποσπάσματα που τα αναδημοσιεύω και μπορείτε και εκεί να τα σχολιάσετε.

Λίγο το νου σας τις επόμενες ημέρες, το νου σας, εντάξει, μην το κάνουμε και κινδυνολογία. Θα έχουμε κακοκαιρία για το επόμενο 48ωρο, ισχυρές καταιγίδες, όχι μόνο πτώση της θερμοκρασίας. Ήδη έχουν ξεκινήσει, νωρίτερα εδώ στην πρωτεύουσα ψυχάλιζε για λίγο. Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό εδώ και κάποιες μέρες στην Μεσόγειο, νοτιοδυτικά της χώρας μας, που θα την επηρεάσει και αυτή, κυρίως Επτάνησα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, σε τμήματα της Θερεάς και στην Δυτική Κρήτη. Στη συνέχεια όμως θα επεκταθούν προς Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κυκλάδες και αύριο, Τετάρτη 16 του μήνα, αύριο κυρίως σε νότια Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Όχι κάτι το τρομερό, φθινόπωρο είναι άλλωστε, αλλά ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε, δεν χάνετε και κάτι να ελέγξετε τις καιρικές συνθήκες ανάλογα και με το τι έχετε προγραμματίσει. Σήμερα είχαμε και την δίκη τεμπών.

με εκείνα και με αυτά. Δεν είναι ότι δεν ασχολείται κόσμος, αλλά δεν έχει τόσο τη διάσταση που κάποιος θα περίμενε, κατά τη γνώμη μου, διότι σωστά είχαν επισημάνει συγγενείς όπως ο Πλακιάς, ο οποίος όταν το έλεγε, την περίοδο που το έλεγε, είχε λιδωρηθεί πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέχρι και το ότι θυσίασε το παιδί του για να υπερασπιστεί τη Νέα Δημοκρατία, γράφανε κάποιοι ανεγκέφαλοι. Επειδή δεν συμφωνούσαν μαζί του στην κριτική που έκανε στην Καριστιανού και νόμιζαν ότι η Καριστιανού είναι δεν ξέρω τι, η καινούρια Ιωάννα της Λορένης, ο Πλακιάς είχε πει ότι με αυτό που κάνει η Καριστιανού με το κόμμα και ούτω καθεξής θα αποδυναμωθεί το αίτημά μας για δικαιοσύνη στα Τέμπη. Στην πορεία είδατε ότι ακόμη και συνεργάτες της Καριστιανού όπως ο Ασλανίδης κινήθηκαν προς αυτή την πλευρά και είναι απέναντι στην Καριστιανού. Τέλος πάντων, είναι η δίκη για τα Τέμπη. Κατέθεσαν μέσα σε ένα συγκλονιστικό, πώς να το θέσω τώρα, φόντο συναισθημάτων συγγενείς των θυμάτων αυτής της σιδηροδρομικής τραγωδίας που εξετάζεται, να δούμε και αν είναι και σιδηροδρομικό έγκλημα.

Και επίσης ένα θέμα το οποίο προκαλεί αρκετές συζητήσεις και λογικά αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί το επόμενο διάστημα, ειδικά σε σχέση με την εξέλιξη που θα έχει, είναι η αποφυλάκηση Κασιδιάρη, αλλά όχι τόσο η αποφυλάκηση Κασιδιάρη, με τους υποστηριχτές του που τον περίμεναν έξω από τη φυλακή. Η θέλησή του, η προτίμησή του να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

νούμερο 2 φαινόταν από εκείνες τις εποχές ότι είχε βλέψεις για νούμερο 1. Πριν κάποιες δεκαετίες ο νούμερο 1, όποτε έβλεπε ότι κάποιος στο νούμερο 2 ή στο νούμερο 3 είχε ενδεχόμενο να τον απειλήσει, τον καθάριζε.

0: Σίγουρα αυτό το θέμα θα συζητηθεί μελλοντικά και επαναλαμβάνω, ανάλογα και με την τελική απόφαση που θα χρειαστεί, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Άριος Πάγος να εκδώσει, θα έχουμε και αρκετή, θα δούμε αν θα έχουμε περαιτέρω συνέχεια και κλιμάκωση, ή αν σιγά σιγά θα ατονίσει. Προς το παρόν, στεκόμαστε στην αλλαγή του εκλογικού νόμου από την σημερινή κυβέρνηση του 23, που έδωσε τη δυνατότητα αυτή η αλλαγή στον Άριο Πάγο να αποκλεί από τις εκλογές ένα κόμμα όταν ο αρχηγός του, ακόμη και αν δεν εμφανίζεται επισήμως ως τέτοιος, αλλά στην πράξη το καθοδηγεί, έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα σοβαρά δικήματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
4: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Μετά το μεσημέρι, το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογγες χρεώσεις αλλά και της αμφιβόλου αξίας υπηρεσίας που διαφήμιζε. Ανησυχία στην κυβέρνηση από την αύξηση τιμές των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς συνεχίζονται οι χειροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως και αύριο θα υπάρξει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα. Ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιώχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην ενδιάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά, τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι ανταποδοτικό, δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Η ακριβή ατζέντα κατηγόρησε την κυβέρνηση μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κυβερνητικό σχέδιο και όχι απόψεις στα περί περικοπής του επιδόματος ανεργίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΔ, ΝΙΝΔΙΠΑ. Αντιδράσεις προκάλεσε τον ΠΑΣΟΚ και δήλωση του βουλευτή Καλκιδικής Απόστολου Πάνα, ο οποίος μίλησε για συνεργασία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, με τη Χαραλέα του Τρικούπ να τον αδειάζει και να μιλάει για προσωπικές απόψεις και το κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει με καυστικό τρόπο, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη ότι έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη επισημοποιήθηκε σήμερα η ένταξη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδιου, υποψηφίου βουλευτή, στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση. Στα εγγένεια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βασιλείας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επίσης τέθηκαν επιτάπητος οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας, ώστε να ερευνηθούν οι καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η ίδρυση του κόμματος Φωνή Λογικής ενδέχεται να μην έγινε σε πλήρη συμμόρφωση με τις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας. Σύσκεψη φορέων και οργανώσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό το Δημαρχείο Χαλκιδικής, προκειμένου να εντοπιστεί το άγριο ζώο που επιτέθηκε σε δύο ανθρώπους σε παραλίες στο Νέο Μαρμαρά. Στην πρώτη περίπτωση το ζώο δάγκωσε στον αυχή ένα 46χρονο Σέρβο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τραυμάτισε το κεφάλι και την πλάτη ένα δίχρονο που δεν διατρέχει κίνδυνο. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε τμήματα της Πελοποννήσου, σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση σήμερα στους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου που διόρισε ο ίδιος, αφού αρνήθηκαν να επιτρέψουν στην ταχυδρομική υπηρεσία USPS να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς για τις επιστολικές ψήφους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη αγώνας Ελλάδα-Σουηδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, η εθνική μας προηγείται 2-1 σετ. Για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League, ο Προμηθέας Πατρών κέρδισε τη Βιέννη 92-82, ενώ ο Κολοσσός Ρόδο έχασε από την Κορφές με 91-79.
1: Ο καιρός.
7: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβήθης.
1: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο απογευματάκι πλέον Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου 6 λεπτά μετά τις 7 η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. 3 ώρες στη διάρκεια των οποίων ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80.

σε μηνύματα που έχετε στείλει λίγο νωρίτερα. Ο Βασίλης Αναμέγαρα γράφει ότι τα ΜΜΕ ανήκουν σε μεγάλο βαθμό σε επιχειρηματίες, άρα εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, και τα social έχουν κυριευτεί από τους επιχειρηματίες και τα πολιτικά κόμματα το ίδιο. Οπότε ο πολίτης επιλέγει την πληροφορία σύμφωνα με την ιδεολογία, τις γνώσεις, τις αξίες του, αλλά οι περισσότεροι παρασύρονται. Θεωρούν ότι πρέπει να είναι και αυτοί με το σειρμό. Το εύκολο, γράφει, έτσι πιστεύει ο Βασίλης από τα Μέγαρα, είναι να είσαι στο Μαντρί. Κάθε φορά που κάποιος ακροατής λέει κάτι στον αέρα ή που διαβάζω τη γνώμη του μέσα από ένα μήνυμα, εννοείται ότι θέλω να είναι και κίνητρο για κάποιον ο οποίος διαφωνεί να καλέσει και να ακουστεί ο αντίλογος. Καλησπέρα στον κύριο Βασίλη από το Εγάλιο. Σε σχέση με αυτό που έστειλε νωρίτερα ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, ότι μελλοντικά τους γιατρούς θα τους αντικαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί, αλλά τέλος πάντων, λέει ο Κώστας από την Πάτρα, και την ευθύνη της ιατρικής πράξης ποιος θα την αναλάβει? Και αυτήν θα την αναλάβει τεχνητή νοημοσύνη? Και όταν γίνει κάποια αστοχία, κάποιο λάθος, τι θα γίνει, θα πηγαίνει κάποιος στην τεχνητή νοημοσύνη φυλακή?

κύριος Κώστας είναι και αυτός γιατρός και σου λέει τι γίνεται τώρα. Καλησπέρα Ηλία, το βλέπω το εκτός αέρα, ήρθε κανονικά. Καλησπέρα και στον κύριο Δημήτρη από την Ουάσιγκτον. Καλησπέρα και στον ΚΒ.

Γιώργος γράφει ότι στο θέμα του Λιγνίτη, να επενθυμίσω ότι εκτός από ότι τον σταμάτησαν, ανατείναξαν τις εγκαταστάσεις για να μην τον ξαναχρησιμοποιήσουν. Εντάξει, είπαν ότι ούτως ή άλλως πρόκειται για μηχανήματα που δεν μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιηθούν.

Αν Γιώργο, όπως λένε, έλεγαν γράφεις οι παλιοί, θα πέσει πείνα, πέσει και στις δικές μας γενιές και στη δική μας εποχή κάτι τέτοιο, θα το αντιμετωπίσουμε όπως το αντιμετώπισαν και οι προηγούμενες.

Το έστειλε για τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ζήτησα και χθες ο κύριος Κυριάκος. Γιατί στρεφόμαστε στα ναρκωτικά, στα βιντεοπαιχνίδια, στα τυχερά παιχνίδια, σε εθισμούς. Μία εξήγηση από την πλευρά της βιολογίας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, γράφει ο κύριος Κυριάκος, είναι φτιαγμένος να μας προειδοποιεί και να μας προστατεύει από κινδύνους και να επιβιώνει. Είμαστε ακόμα Homo sapiens. Όσο η ζωή μας γίνεται πιο εύκολη, τόσο εκείνος υποφέρει, απεχθάνεται ο εγκέφαλός μας το κενό και την βαρεμάρα. Όλοι αυτοί οι εθισμοί λοιπόν έχουν ένα κοινό σκοπό, να τροφοδοτούν, το έχει σε εισαγωγικά, τεχνητά, τον εγκέφαλό μας. Το παράδοξο της σύγχρονης ζωής είναι ότι όσο πιο πολύ μειώνονται οι πραγματικοί κίνδυνοι, π.χ. το να βρούμε τροφή ή καταφύγιο, τόσο περισσότερο κατασκευάζουμε τεχνητούς κινδύνους και τεχνητές απολαύσεις. Ο εγκέφαλός μας δεν έχει προλάβει να εξελιχθεί τόσο γρήγορα όσο η τεχνολογία και η άνεση της εποχής μας. Οπότε γίνεται εύκολο θύμα των σύγχρονων εθισμών. Να είναι, λέτε, αυτός ο λόγος, έτσι όπως τον περιγράφει στο μήνυμα που έστειλε ο κύριος Κυριάκος, που είμαστε επιρρεπείς σε αυτούς τους εθισμούς. Εξαιρετικό ερώτημα. Προς το παρόν βλέπω ότι περιμένει ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Θα τον καλέσουμε σε λιγάκι, έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τον ακούμε.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Ανεμολόγιο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σε λίγο ετοιμάζεται να πάρει το λόγο ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Καλησπέρα και στον κύριο Αναστάση, ο οποίος γράφει ότι με το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος για τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι σε ασύλληπτα επίπεδα πιο προχωρημένος από κάθε τεχνητή νοημοσύνη. Απλώς είναι χαρτογράφητος. Και εδώ γράφει, κατά τη γνώμη του, είναι το μεγάλο σφάλμα της επιστήμης. Αντί να ξοδέψουμε χρόνο χρήμα να ζωντανέψουμε τον εγκέφαλό μας, που είναι ένας γίγαντας που κοιμάται, ασχολούμαστε, γράφει, με αμφίβολες λύσεις. Καλησπέρα και στον Γιάννη. Πάμε να πάρει το λόγο ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Χαίρετε.
1: Γεια σας, Κώστα.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Είστε καλά.
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά κι εμείς. Ήθελα να βάλω μια παρένθεση, ήθελα να πάρω την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν μπορούσα, είχαμε μιλήσει ήδη. Να κάνω ένα παράπονο. Παράπονο να πω την κακία μου.
0: Ναι.
1: Έχουν βγει κάποιοι ακροατές στον αέρα και στη δική σας εκπομπή, μάλλον, και τα έχουν βάλει με κάποιους απλούς, όχι συγκεκριμένα άτομα, με μια ομάδα απλών λαϊκών ανθρώπων, οι οποίοι τα εξηγούν τα πράγματα κάπως λίγο πιο λαϊκά από τη δικιά τους βαθμίδα. Μιλάω τώρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι, είτε το παίζουν διανοούμενοι, είτε και είναι διανοούμενοι, έχουν διαβάσει 5-10 βιβλία παραπάνω, μιλάνε με μια εφράδια λόγου καλύτερη κτλ. Να τους θυμίσω όμως σε αυτούς τους κυρίους ότι επειδή αυτοί διαβάσαν κάποια βιβλία παραπάνω, κάποιες χιλιάδες βιβλία ίσως παραπάνω, εμείς μπορεί να μην διαβάσαμε κάποια βιβλία, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αλλά είχαμε άλλες γνώσεις, τις οποίες άμα τους τις φέρεις στο τραπέζι και μπροστά τους και τους ρωτήσεις κάποια πράγματα, θα στο γυρίσουν πάλι στα βιβλία, και ότι όλα ξεκινάνε από τα βιβλία, και βάζουν μέσα και τον όρο της παιδείας, ότι άμα δεν έχεις διαβάσει κάποια βιβλία δεν έχεις παιδεία κτλ. Γιατί εγώ τη βλέπω την παιδεία στην καθημερινότητα του άλλου. Δεν χρειάζεται να έχει διαβάσει για να έχει παιδεία. Από εκεί και πέρα όμως, επίσης να θυμίσω ότι μεγάλες ανακαλύψεις στα μαθηματικά, οι τέχνες, ανακαλύφθηκαν και ξεκίνησαν με βλέμμα προς το μέλλον. Όχι πάνω σε κάτι που ήδη υπήρχε, όπως και η τεχνολογία. Έτσι, όπως και η ιατρική. Ψάξαμε να βρούμε τρόπους παραπέρα. Δεν αναλύσαμε μόνο αυτά που είχαμε. Κάποιοι είναι στη μηχανική, κάποιοι είναι στη χημεία, κάποιοι παίρναν τα βιβλία και σκεφτόντουσαν, ρε παιδιά, τι χημική σύσταση έχει αυτό το χαρτί μέσα και κρατιέται έτσι. Αυτή η δερματοδεσία, πώς γίνεται, πώς είναι αυτό το μηχάνημα που κάνει αυτή τη δουλειά. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, ναι.
1: Θέλουν να είναι μελέτες. Κάποια άτομα θέλουν να μελετούν πάνω στο αντικείμενο, δηλαδή πώς παράγεται αυτό, τι μηχάνημα είναι αυτό που το φτιάχνει. Μπορώ να το υποστηρίξω, μπορώ να το κάνω κάπως καλύτερο. Ενδεχομένως να πέσει γραμμή, κύριε Κώστα.
0: Γιατί?
1: Ξανακαλέστε με, γιατί είμαι κινούμενος.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
1: Από εκεί και πέρα, όσο αφορά τον εγκέφαλο, πολύ καλή κουβέντα. Έχουμε ανακαλύψει και έχουμε χαρτογραφήσει μόνο το 8%, αν δεν κάνω λάθος.
0: Διάφορα ακούω και εγώ, διαβάζω, δεν ξέρω όμως πιο επιστημονικά.
1: Λένε, με τα λίγα που ξέρω και εγώ, μην νομίζετε, ότι βάσει των κινήσεων των προσώπων που παράγονται στον εγκέφαλο, η περισσότερη κίνηση και δραστηριότητα τοποθετείται ως προς το 8% κατά του όγκου του εγκεφάλου. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε και το υπόλοιπο, ίσως να ήταν και αυτό κάτι καινούριο, κάτι που δεν έχουμε δει. Μιλάμε για τις αισθήσεις. Μπορεί να υπάρξουν και κάποιες αισθήσεις παρά... Δεν το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Θα κοιτάξω να βρω λίγο πιο συγκεκριμένα στοιχεία πάνω σε αυτό.
1: Ναι, πάντως ο ακροατής το μήνυμα που σας έστειλε.
0: Ποιο μήνυμα, έκανε μια διακοπή τώρα. Με ακούτε? Έκλεισε, να τον ξανακαλέσουμε. Δώστε μας λίγο χρόνο να καλέσουμε και πάλι τον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα.

0: Ευχαριστώ πολύ την Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ελάτε, έπεσε η σύνδεση, κύριε Παναγιώτη.
1: Ναι, έπεσε η γραμμή, γιατί όπως σας είπα είμαι κινούμενος. Μέχρι πού ακούσατε?
0: Τώρα στο τέλος που λέγατε, με το που με ρωτήσατε για το 8%, το 10%, σας είπα θα κοιτάξω να δω κάτι πιο επιστημονικό.
1: Ναι, φαντάζομαι να χαρτογραφήσουν και το υπόλοιπο και ίσως και το ενεργοποιήσουν σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό, με κάποιο τρόπο, με κάποιο φάρμακο, με κάποιες ασκήσεις, δεν ξέρω και εγώ τι. Και ίσως να δούμε καινούργια πράγματα του τύπου να αντιστρέφονται και να καταπολεμώνται και καινούργιες αρρώστιες ή παλιές αρρώστιες που ήταν δύσκολο για τον ανθρώπινο οργανισμό να τις καταπολεμήσει. Ποιος ξέρει. Είναι όπως το είπατε, είναι αχαρτογράφητο. Κάποιο άλλο θέμα, δεν ξέρω, είχατε κάποιο θέμα θες στην εκπομπή που θα θέλατε να... Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εννοούσα ότι δεν είχαμε θέσει σε επίπεδο θεματικής βραδιάς, ότι βεβαίως και έχουμε θέματα που συζητάμε.

2-11-10-80-880, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-880.

Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, που προσθέτει νέα δεδομένα. Το αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα που έχασαν στη διάρκεια της ημέρας εκείνης επίδειξης την ζωή τους οι δύο πιλότοι,

λοιπόν 10 ημερών συνέβη αυτή η τραγωδία. Έχουμε πιστήρια και ευρήματα, τμήματα κυρίως του πιλωτηρίου του αεροσκάφους που συνετρίβει και εντοπίστηκαν. Και φέρεται ανάμεσα σε αυτά ένα, σύμφωνα με τις αρχικές εξετάσεις, έτσι, ένα τμήμα του μηχανισμού υψομέτρου του altimeter του αεροσκάφους. Αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό εξάρτημα για την πορεία, την ανάλυση της πορείας, της πτήσης δηλαδή σε χαμηλό ύψος, ότι υπήρχε πρόβλημα.

0: Πώς βρέθηκαν τώρα πιστήρια για την τραγωδία στην Τανάγρα δίπλα από τη σωρό ενός εκ των δύο χειριστών στα Ιωάννινα, πώς δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με αυτό και γιατί δεν έγινε έλεγχος, πολλά ερωτηματικά, από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Νιώθουν οι συγγενείς ότι βεβηλώνουν τους δικούς τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Βεβηλώνονται οι δικοί τους άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Έβαλα στην τεχνητή νοημοσύνη για το 10% τι ποσοστό του εγκεφάλου μας αξιοποιούμε. Τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει ότι αυτό το ότι χρησιμοποιούμε ένα ποσοστό, το 8, το 10, είναι μύθος, αστικός μύθος. Αξιοποιούμε, ισχυρίζεται το 100% του εγκεφάλου μας.
1: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 90.

ενδιαφέρον, ο κύριος Βαγγέλης που έλεγε πριν ότι το 10% των θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιατρικά λάθη ή τρίτη αιτία θανάτου στη ΣΥΠΑ, παραθέτει εδώ έρευνα ρεπορτάζ από το CNN που λέει ότι μπορεί να είναι και πάνω από 10%. Δεν το περίμενα, πραγματικά μου φάνηκε πάρα πολύ ψηλό.

κύριος Βαγγέλης μου έχει στείλει και πολλά άλλα στο μήνυμά του. Απλώς, κύριε Βαγγέλη, δεν μπορώ να διαβάζω τόσο μακροσκελή μηνύματα. Ελπίζω να μην έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό. Το λέω ότι ο κάθε ακροτής μπορεί να μου στείλει όσα μηνύματα θέλει και όσο μεγάλα κείμενα επιθυμεί. Απλώς να ξέρει ότι δεν μπορούν να διαβάζονται όλα και ειδικά τα μεγάλα.

Καλησπέρα και στον Ξενομερίδη, καλησπέρα και στο Βαγγέλη που λέει ότι μακάρι να ανέβει κι άλλο η τιμή του φυσικού αερίου και να το πληρώνουμε 5 φορές πάνω. Να τα πάρουν οι εφοπλιστές που έχουν τις ομάδες, να πάρει η ομαδάρα το πρωτάθλημα.

κακός ο κύριος Βαγγέλης. Δεν κάνουμε τέτοιους συσχετισμούς οι άνθρωποι. Έχουμε τα... πώς να το πω... ο εγκέφαλός μας είναι ένα σπίτι. Το σπίτι μας είναι γεμάτο με δωμάτια. Δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Γιατί αν αποφασίσουμε ότι όλα μεταξύ τους συνδέονται, δεν ξέρω πώς θα αντέξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, ο καθένας από εμάς. Είναι κόλπο του εγκεφάλου για να επιβιώνει. Σου λέει βάλ' το αυτό εκεί και αυτό βάλ' το σε άλλο σημείο. Γιατί αν τα βάλεις έτσι όπως πρέπει, το ένα δίπλα στο άλλο, δεν θα την παλέψεις.

Διαβάζω μόλις τώρα στα παραπολιτικά.gr ότι ακόμα και στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο κρατικό ραδιόφωνο της γειτονικής χώρας μεταδόθηκε η μεγάλη προσέλευση και οι συγκινητικές στιγμές στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Η ΡΑΙ, έτσι, η Ιταλική Κρατική Ραδιοφωνία. Φανταστείτε πόση πολύ εντύπωση έκανε.

Δεν προλάβαμε χθες, κάθε Δευτέρα φιλοξενούμε τον κύριο Ρίζο να μας πει έτσι λίγο πιο αναλυτικά με όλα αυτά που αλλάζουν στις προαγωγές για τους δημόσιους υπαλλήλους. 7 μεγάλες αλλαγές που φαίνουν τα πάνω κάτω σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο υπηρεσιακής εξέλιξης. Και αυτό το διαβάζω από τα παραπολιτικά.gr. Το έχω υπόψη μου, θα τεθεί υπό συζήτηση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή. Τι κάνει, συνδέει περισσότερο τη βαθμολογική και την επαγγελματική πορεία των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση, τις δεξιότητες, τις εξετάσεις. Θα του το θέσω εγώ πιο αναλυτικά. Τη Δευτέρα του κυρίου Ρίζου. Σας θυμίζω ότι για πρώτη φορά στα 100 της χρόνια η ΑΔΔΗ στο Προεδρείο της έχει κουκουέ. Οπότε αναμένεται να ζήσουμε ωραίες στιγμές. Βλέπω περιμένει ο Μυρμηδόνας για να πάρει το λόγο. Θα του ζητήσω να κάνει λίγη υπομονή. Έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τον ακούμε.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε, κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PyraeusBank.gr.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
11: Natural Factors.
10: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η περίφημη νουβέλα του γερμανού συγγραφέα Heinrich von Kleist, «Ο σεισμός στη Χιλή», ζωντανεύει στη σκηνή. Σαντιάγο 1647. Ένας καταστροφικός σεισμός γκρεμίζει τα πάντα. Η φύση τα τοποθετεί όλα στο πραγματικό τους μέγεθος και τα κατασκευάσματα του ανθρώπου καταραίουν. Σεισμός στη Χιλή, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Ανεμολόγιο.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον Μυρμηδόνα. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται εδώ στην παρέα.
0: Καλά.
1: Μπράβο. Άρπαξε τα αυτή μου, μπήκα στο σπίτι, κάτι έλεγες για τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, τώρα τελευταία το συζητάμε αρκετά.
1: Α, δεν έβαλες καμιά θεαματική επί του θέματος. Λοιπόν, θες να σου πω κάτι περί τούτου ή θέλεις να πω, δύο θέματα έχω να θίξω. Αυτό, περί τούτου δηλαδή, της τεχνητής νοημοσύνης, ή κάτι που έχει με εθνικά θέματα. Τι προτιμάς να ακούσεις πρώτο ή τίποτα.
0: Και τα δύο. Πάμε
1: και με τα δύο με τι προτεραιότητα.
0: Πάμε με την τεχνητή νοημοσύνη και μετά λέω για τα εθνικά.
1: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, άκου. Θα τα πω αργά. Για να το απολαύσει το ακροατήριό σου και εσύ μαζί και οι συνεργάτες σου. Δεν είναι τίποτα. 20 λέξεις είναι. Αργά. Λοιπόν. Σκεπάσματος δέομαι. Ημάτιον δε σκέπασμα. Ηματίου δέομαι. Ου δέομαι ποιητέων. Ηματίου δέομαι. Ημάτιον ποιητέων. Και το συμπέρασμα ημάτιον ποιητέων πράξης εστίν. Αυτό που ακούσατε κυρίες και κύριοι είναι από, το κατάλαβε ο κόσμος, εννοείται, από τον Αριστοτέλη, είναι από κάποιο έργο του Αριστοτέλους, που έλεγε τα ωραία του. Είναι εξώφυλλο αυτό το είναι σε εξώφυλλο, σε βιβλίο αμερικάνικο, περί τεχνητής νοημοσύνης. Έχει και τον Άλαν Τέρινγκ στο εξώφυλλο. Ο Άλαν Τέρινγκ ήταν Βρετανός που έσπασε τον κώδικα ένιγμα των Γερμανών που ήταν με τα υποβρύχια στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κωνσταντίνε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, εξώφυλλο δηλαδή έχουν... Βάλανε και τον Τέρινγκ, τον Άλαν Τέρινγκ, το θρύλο ας πούμε, και στον προγραμματισμό, πρωτοπόρος. Λοιπόν, τον φάγαν λάχανο βέβαια. Οι ίδιοι οι Βρετανοί μετά και διαλέξαν δηλαδή αυτή την προσωπικότητα ας πούμε τη δικιά τους οι Αγγλοσάξονες αλλά και Αριστοτέλη αυτό που ακούσατε που περιγράφει συλλογισμό λοιπόν και που καταλήγει στο ότι όταν φτάνει στο συμπέρασμα λέει μάτιον ποιητών πράξησε στην είναι δηλαδή σαν έγινε δηλαδή παραπέμπει στα ρομπότ, στη ρομποτική δηλαδή τα ρομποτάκια. Α, κάπως έτσι θα το πάνε το έργο. Το πάνε ήδη το έργο. Λοιπόν, εκείνο που έχω να προσθέσω εγώ είναι από ένα πολύ ωραίο βιβλίο της δεκαετίας του 90. Το κάναμε πρωτοετής φοιτητές στο πρώτο έτος. Προγραμματιστές και τέτοιοι. Λοιπόν, είναι το 90. Φαντάσου τι έχει γραφτεί από τότε. Οι τύποι που το γράψαν ήταν Αμερικανοί μεταπτυχιακά στα μαθηματικά, στη φυσική, στον προγραμματισμό, λοιπόν, αυτά. Καλής εκδοτικού οίκου Prentice Hall, όχι της πλάκας. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι να το κρατήσει το ακροατήριό σου και εσύ και όλοι.
0: Ναι.
1: Μην εκστασιάζεστε, αυτά μας τα λέγανε από τότε, πριν από 500 χρόνια οι άνθρωποι, μην εκστασιάζεστε με την τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, για γρήγορα, για πολλή πληροφορία, στα λεγόμενα συστήματα expert systems, δηλαδή οι γιατροί τα χρησιμοποιούν αυτά, ρομποτική, για χειρουργική, εντάξει, εντάξει. Δεν θα γίνουν ποτέ δημιουργικοί παράγοντες, agents να το πούμε έτσι, τα ρομπότ, έτσι, με την καμία. Ποτέ δεν θα κάνουν κάτι δημιουργικό. Δημιουργικό είναι και να μαγειρέψεις. Έτσι. Ούτε κυπουροί θα γίνουν ποτέ. Την ταινία με το ψαλιδοχέρι, τη θυμάστε?
0: Ναι.
1: Είχε νόημα. Είχε νόημα. Αυτό εκεί παρέπεμπε. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει... Δηλαδή μπορεί να πετάξουν κανένα πίνακα ζωγραφικό, αλλά θα είναι... αντιγραφές των αντιγραφών τι έχουμε δει στην ανθρωπότητα. Δεν θα είναι κάτι οριτζινάλε, πώς το λένε, δεν θα γίνουν νταλί ποτέ τα ρομπότ. Μην εκστασιάζεστε, μην ψαρώνετε, μην υποκύπτετε, πώς να το πω αλλιώς. Αυτό ήταν το μήνυμά μου, δεν ξέρω αν σ' άρεσε.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, Ωραία. Πάμε στο άλλο τώρα.
0: Πάμε στο άλλο.
1: Ωχ, στο άλλο φίλε, είναι βαρύ και ασηκωτό. Λοιπόν, πάμε λέει για τα 12 μίλια νοτίως της Κρητής.
0: Φημολογείται πολύ έντονα. Ναι. Το θεωρούν ως και βέβαιο κάποιοι.
1: Ως και βέβαιο. Ναι. Μας είχαν πάει και μέχρι τα Κύθυρα, μέχρι κάποιο ακροτήριο εκεί στην Πελοπόννησο, είμαστε στα 12 και καλά. Είμαστε εδώ και κάτι 2-3 χρόνια, δεν είμαστε. Από Ιόνιο μεριά.
0: Να επιβεβαιώσω.
1: Ναι,
0: νομίζω ναι.
1: Ναι, ναι. Το πάμε λαού-λαού δηλαδή. Αλλά λέει τουρκική ζώνη νοτίως του Καστελορίζου. Πρόσεξε. Όπα. Αυτά τα γράφει η Εστία πρωτοσέλιδο σήμερα. Δεν τα βγάζει ο Μυρμηδόν από την κοιλιά του. Πρώτη σελίδα φορά παρτίδα στην Εστία. Με τίτλο «Το καρπούζι στη μέση». Το καρπούζι λέει στη μέση στο Αιγαίο. Το γράφει ο Κοτάκης. Ο Μανώλης Κοτάκης το γράφει αυτό εδώ. Σκηνοθετείται μικρός θρίαμβος για να καλυφθεί η μεγάλη υποχώρηση. Εμείς 12 μίλια νοτίως της Κρήτης και οι Τούρκοι ζώνη νοτίως του Καστελορίζου. Θαυμαστικό βάζει και ο Κοτάκης. Και μετά λέει αυτά που πρέπει να πει. Λοιπόν, δηλαδή αποκόπτεται η Μητροπολιτική Ελλάδα από την Νοτιοανατολική Ελλάδα που είναι η Κύπρος. Ωραία, δεν το έθεσα.
0: Πολύ
1: Μητροπολιτική
0: ωραία.
1: Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ελλάδα. Έτσι. Οπότε όταν πάρουν ζώνη νοτίως του Καστελορίζου τα γειτόνια, μπήκε το ψαλίδι, έκοψε τη... Πάει ΑΟΣ, γιατί έχουμε ΑΟΣ που συνορεύει με την Κύπρο. Η Μητροπολιτική Ελλάς έχει τμήμα ΑΟΣ σύνορα με την ΑΟΣ της Κύπρου. Ακουμπάμε. Λοιπόν, οπότε για χαραντάν αυτό. Έτσι, για να ξέρετε τι έρχεται.
0: Και γι' αυτό δίνουν τόση σημασία, λες, στο Καστελόριζο.
1: Βέβαια. Ακριβώς για να αποκοπεί ο ελληνισμός της Κύπρου από το Μητροπολιτικό Κέντρο.
0: Και εμείς θα το επιτρέψουμε.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λέμε εδώ τι γράφει ο Κοτάκης. Δεν τα γράφει. Αυτά ξέρνονται πάρα πολλά χρόνια που λέμε. Τώρα εντάξει, ακούσει πρώτη φορά. Θα μου πεις, τα ακούω από το 2005. Ναι, αλλά να τα. Έρχονται τσούκο. Λοιπόν, ας αναλάβει ο καθένας το πατριωτικό του καθήκον. Ξέρω εγώ τι να πω. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω. Ήμουν ακόσμιος.
0: Κοσμιότατος. Η Τουρκία είχε πιο καλή ευκαιρία την προηγούμενη δεκαετία να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση όταν η χώρα ήταν σε πολύ πιο δυσχερή κατάσταση στρατιωτικά. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν έχει την ίδια δυνατότητα.
1: Ενώ τώρα εμείς είμαστε αεράτοι,
0: Αυτή είναι αεράτη. Καμία σχέση με την προηγούμενη δεκαετία και στα επόμενα 4 χρόνια ακόμα πάνω.
1: Ναι, κάτσε να φτάσουμε, περίμενε τα επόμενα 4 χρόνια, περίμενε. Εδώ λένε
0: ωραία,
1: όλοι τα και επί τόπου όπου να είναι το έργο.
0: Επειδή πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, και
0: θα γίνει σύγκρουση.
1: Νομίζω ότι θα πέφτουν οι κανονιές, τα υπογράφουν.
0: Γιατί? Γιατί το αποκλείς?
1: Όχι, να δούμε, τι να σου πω. Λέγε, ρίχτω, γιατί λες
0: αυτό. Άρα εγώ θεωρώ πολύ πιθανό. Πάντα θεωρούσα ότι είναι ιστορικά να το πάρει κάποιος. Ποτέ δεν μπορούσα να αποκλείσω μια ενδεχόμενη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Πλέον θεωρώ ότι έχει περισσότερες πιθανότητες. Από ό,τι στο παρελθόν.
1: Από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί βγαίναμε τα λέγαμε.
0: Ανά καιρούς ανεβοκατεβαίνει αυτός ο δείχτης. Ωραία. Κάποια περίοδο είναι πιο χαμηλό, αλλά ποτέ δεν τον είχα στο μηδέν.
1: Εγώ ελπίζω πάντα να κλείσω με ένα αισιόδοξο πατριωτικό. Εγώ ελπίζω πάντα να υπάρχει ένας αντιπλήαρχος. Το επίθετο ήταν Σαλιάρης, είναι ο άνθρωπος Σαλιάρης, επίθετο. Ήταν ο διοικητής της φρεγάτας το 20, της Λίμνος. Εκεί που τους έκανε καλοκαιρινούς, τους έκανε την αυαρχίδα την τουρκική, την έστειλε για βρούβες. Στραβώσανε προπέλες, άξονες πίσω, βγήκε νοκάουτα. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί πλέον η φρεγάτα η τουρκική στο Αιγαίο, γιατί την έστειλε για επισκευές μακροχρόνιες. Ο μόνος λόγος που δεν την αποσύρανε...
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ταξί, στο νέο λιμάνι!
4: Πανεπιστήμιο βολεύει, εγώ στο κέντρο...
5: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenormand λακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού εγκαινίασε πριν λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Αθήνα δεν είναι πλέον ένας σταθμός μετάβασης για τους τουρίστες, αλλά κύριος προορισμός, συμπληρώνοντας ότι ο κεραμικός αποτελεί έναν πολιτιστικό πόλο που δρά και σε έναν σημείο τουριστικής ανάπτυξης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, τέθηκαν επιτάπητος οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται από τη μία μετά το μεσημέρι το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογγες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Ανησυχία στην κυβέρνηση από την αύξηση τιμές των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς συνεχίζονται οι χροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως και αύριο θα υπάρξει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα. Ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, μίλησε στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt για τις μεταρρυθμίσεις της Ελλάδος και την ανάγκη έμπνευσης στη Γερμανία. Αντί να δώσει συμβουλές στον γερμανό ομολόγο του Lars Klingbeil, τόνισε τη σημασία της πολιτικής έμπνευσης και αναφέρθηκε στην επιτυχία της Ελλάδας που οδήγησε σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας και διπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην διάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά, τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι ανταποδοτικό, δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Η ακρίβεια ατζέντα κατηγόρησε την κυβέρνηση, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κυβερνητικό σχέδιο και όχι απόψεις στα περί περικοπής του επιδόματος ενεργείας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΔ, Νιν ΔΙΠΑ. Αντιδράσει προκάλεσε το Πασόκ, η δήλωση του βουλευτή Καλκιδικής Απόστολου Πάνου, ο οποίος μίλησε για συνεργασία με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, με τη Χαρολάδη του Κούπη να τον αδειάζει και να μιλάει για προσωπικές απόψεις και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει με καυστικό τρόπο κατηγορώντας το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη ότι έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα. Με απόφαση του κ. Μητσοτάκη επισημοποιήθηκε σήμερα η ένταξη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ως υποψηφίου βουλευτή στο ψηφοδέλτιο της πρώτης Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμη τραυματίστηκε σήμερα από πυροβολισμούς σε εμπορικό κατάστημα στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Το συμβάν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προκλήθηκε από έντονη λογομαχία μεταξύ του ιδιοκτήτη και ενός πελάτη. Στα αθλητικά, με 3-1 σετ κέρδισε και τη Σουηδία εθνική ομάδα ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλη και πλέον βρίσκεται μια ανάσα στους 16. Για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League, ο Προμηθέας Παντρών κέρδισε τη Βιέννη 92-82, ενώ ο Κολοσσός Ρόδο έχασε από την Κορφές με 91-79. Μια σημαντική μορφή του σκακιστικού χώρου, ο Γιώργος Μακρόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. Η πορεία του συνδέθηκε επί δεκαετίες με το ελληνικό σκάκι, αλλά και με την παγκόσμια σκακιστική κοινότητα μέσα από σημαντικές διοικητικές θέσεις. Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 σε 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο επιστρέφει κοντά σας ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

τρίτη ώρα. Για το απόψινό πλέον ανεμολόγιο. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι στη διάθεσή σας το μικρόφωνο του σταθμού. Καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή, βγαίνετε στον αέρα, στο δημόσιο βήμα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Είτε τη γνώμη σας για θέματα που έχετε επιλέξει, είτε τη γνώμη σας για κάτι που έχει ήδη υποθεί στην εκπομπή και θέλετε να το σχολιάσετε. Δίνετε πολλές ή λίγες πιθανότητες σε μια σύγκρουση με την Τουρκία. Να, ένα ωραίο χαλαρό θέμα συζήτησης. Ένα απογευματάκι Τρίτης, φθινοπωρινό. 2-11-10-80-8-80 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80.

και ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας στην διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Νωρίτερα ο Χαράλαμπος και αυτός αναφέρει περί αστικού μύθου για το πόσο ποσοστό χρησιμοποιούμε. Έχει χαρτογραφηθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, χρησιμοποιούμε όλο το ποσοστό. Θέλει να στείλει μια απάντηση, επειδή βγήκε στον αέρα και το ανέφερε αυτό με το ποσοστό του εγκεφάλου ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Μπορεί να δουλεύουν 100%, αλλά τι θα γίνει αν έχουμε μια αναβάθμιση ταχύτητας, πώς είναι μια μνήμη 500 MHz και κάποια άλλη μνήμη 1800 MHz και να αυξήσουμε το χώρο. Οπότε λέει δεν μπορεί το AI να τα επεξεργαστεί αυτά, να δώσει η απάντηση. Σας είπα και εγώ, το μετέφερα με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν αποκλείεται καθόλου τα δεδομένα αυτά μελλοντικά και με την επιστήμη να διαφοροποιηθούν. Μάλιστα, ο Ξερομυρίτης, επειδή νωρίτερα σας είπα ότι μέχρι και το ιταλικό κρατικό ραδιόφωνο η ΡΑΙ αναφέρθηκε στην λαϊκή αγρυπνία για το Μαζονάκι, μου γράφει ότι στην Ιταλία το Μουλίπης του Μαζονάκι παίζονταν παντού, το I'm Missing You. Κυκλοφόρησε Universal ολόκληρο άλμπουμ με επιτυχίες του. Κοίτα να δεις, έπαιζε λέει παντού στην Ιταλική Χερσόνησο. Ήταν ο αγαπημένος των Ιταλών. Όπως των Ισραηλινών, αγαπημένος σήμερα γράφει είναι ο Βέρτης. Παλιότερα ήταν ο Καζατζίδης.

Είμαστε κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές και η Καθημερινή αναφέρει ότι οι εγγραφές των αποδήμων άνοιξε η σχετική πλατφόρμα που μπορείτε να γραφτείτε για να ψηφίσετε από τις χώρες που μένετε. Να ένα θέμα που το συζητάγαμε πριν από 10 και χρόνια στην εκπομπή ως κάτι τελείως θεωρητικό. Στην πορεία, μερικά χρόνια μετά, το είδαμε να γίνεται και νόμος του κράτους. Έχουν γραφτεί αυτή τη στιγμή 16.000 συμπατριώτες μας, εκτός Έλληνες, εκτός Ελλάδας, εκτός επικράτειας, για να λάβουν μέρος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Το Υπουργείο λέει ότι με βάση το χρονικό διάστημα αυτών των 5 εβδομάδων που άνοιξε αυτή η πλατφόρμα, ο αριθμός των 15.000 είναι ικανοποιητικός. Εμένα, για να είμαι ειλικρινής, μου φαίνεται πάρα πολύ λίγος. Απλώς το Υπουργείο θεωρεί ότι επειδή η πλατφόρμα άνοιξε και η διαδικασία ξεκίνησε στον Αύγουστο, που παραδοσιακά και για πολλές χώρες στο εξωτερικό είναι μήνας διακοπών, δεν μπόρεσαν πολλοί, δεν επέλεξαν ή δεν ήθελαν εκείνη την περίοδο να ασχοληθούν. Θεωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών ότι τους επόμενους μήνες ο αριθμός των συμπατριωτών μας από χώρες του εξωτερικού που θα γραφτούν σε αυτή την πλατφόρμα για να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές θα αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά. Μακάρι. Το 60% όσων έχουν μέχρι στιγμής εγγραφή είναι άντρες, το 40% είναι γυναίκες. Οι περισσότεροι μένουν σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το 66%, τα 2 τρίτα των εγγεγραμμένων, είναι μεταξύ 31 και 50 ετών, που σημαίνει ότι κάτω των 30 και άνω των 50 μειώνεται σημαντικά το ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Γιατί μειώνεται το ενδιαφέρον τόσο πολύ? Έχει ενδιαφέρον επίσης ότι μέχρι στιγμής από τους 16.000 οι 6.000 έχουν πει ότι θα ψηφίσουν ή θα προτιμούσαν να ψηφίσουν με φυσική παρουσία. Το παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως εκπομπή, όχι μόνο προσωπικό του καθενός, αλλά και στο επίπεδο της εκπομπής. Το ότι το συζητάγαμε τότε και στην πορεία από μια θεωρητική κουβέντα το είδαμε να γίνεται πράξη. Προσωπικά, όπως θα έκανε και οποιοδήποτε, οποιαδήποτε από εσάς στη θέση μου, το μετράω ιδιαίτερα. Μπορείτε να γραφτείτε μέχρι και μία ημέρα πριν από την προκήρυξη, μάλλον μία ημέρα μετά την προκήρυξη των εκλογών. Όμως, επειδή όσοι έχετε πάει στο εξωτερικό λέτε ότι ένα από τα αρνητικά μας εδώ τελευταία στιγμή και ούτω καθεξής, ελπίζω να γραφτείτε πολύ νωρίτερα. Είναι κάποιες εκατοντάδες, κανονικά στο εξωτερικό είναι, τρόπος του λέγει, μια άλλη Ελλάδα, υπολογίζονται στα 7 εκατομμύρια οι Έλληνες της Διασποράς, οι ομογενείς. Δεν ξέρω αν είναι πια αυτός ο αριθμός, πλέον είναι και δεύτερης, τρίτης γενιάς και ούτω καθεξής. Όπως και να έχει όμως, είναι κάποιες σίγουρα εκατοντάδες χιλιάδες που φύγανε την τελευταία δεκαετία, την προηγούμενη μάλλον δεκαετία. Τουλάχιστον μερικές εκατοντάδες χιλιάδες πρέπει να γραφτούνε. Διότι μετά θα λέτε και εσείς, μη μας ακυρώνετε εμάς που είμαστε στο εξωτερικό, ενδιαφερόμαστε, και θα σας πει ο άλλος, εντάξει ενδιαφέρεστε, δεν θέλω να γενικεύσω ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται, αλλά αν γραφτείτε λίγοι θα μπορεί ο άλλος μετά να σας πει, δεν λέω για σένα προσωπικά, αλλά οι περισσότεροι δείχνουν ότι δεν τους νοιάζει.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
0: Κάτι συγκεκριμένο?
1: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Πάμε λοιπόν, ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση, τον ακούμε. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλώς το.
1: Σήμερα, παρόλο και είχα κάποια θέματα, είχα αποφασίσει να βγω λίγο χαλαρά και να μιλήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Να σου πω ποιον ακροατή ζηλεύω, παραδείγματος χάρη. Θα σου φανεί περίεργο, ζηλεύω έναν ακροατή με τον οποίο να διαφωνώ απόλυτα, το ψιλοπαρήγο. Να σου πω για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Και για την κβαντική υπέρθεση που σου έλεγα των επιθυμιών μου σε σχέση με, με το 6-9.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το κάνω, θα το κάνω μία άλλη φορά και θα αναφερθώ σε ένα μήνυμα και σε ένα ακροατή. Λοιπόν, ας βάλω τίτλο για το μήνυμα. Το μήνυμα είναι το μήνυμα του κυρίου Κυριάκου με τον οποίο μόνιμα διαφωνώ. Λοιπόν, ο τίτλος μου είναι «Επιστήμη VS εναντίον επιστημονισμού» ή καλύτερα εγώ θα το έλεγα «Επιστημονικισμού». Λοιπόν, όλα λοιπόν είναι νευρώνες και ντοπαμίνες και νευροδιαβαστές δηλαδή της ευχαρίστησης και της ανταμοιβής.
0: Ναι.
1: Και όλα είναι πώς θα ικανοποιηθεί το αρχαίγωνο σύστημα ανταμοιβών που προσδιορίζει βιολογικά τον άνθρωπο. Έχω τονίσει νομίζω επανειλημμένως ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε τα τρία επίπεδα ύπαρξης του ανθρώπινου όντος. Το επίπεδο της, το πεδίο της βιολογίας, το πεδίο της ανθρώπινης ψυχής και το πεδίο της κοινωνίας. Τα οποία βέβαια συναρθρώνονται, αλλά δεν είναι αναγόγιμο το ένα στο άλλο. Εκεί είναι η διαφορά. Η θέση λοιπόν ότι ο εθισμός έχει σχέση με το σύστημα αυτό της βιολογίας και των ανταμοιβών είναι ανθρωπολογικά ελλειπής. Εξηγείται ο μηχανισμός και όχι η αιτία. Λοιπόν, στο σύγχρονο πεδίο οι αιτίες είναι, έχουν αφορούν την κοινωνία και την ανθρώπινη ψυχή. Το κενό νοήματος. Και σε κοινωνιολογικό πεδίο όλα αυτά λέγονται αλλοτρίωσης. Μόνη μου λοιπόν η διαφωνία μου τον κύριο Κυριακό.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι εσείς ρέπετε λίγο σε αυτό που λέμε κοινωνιοβιολογία.
0: Πολύ. Όχι λίγο.
1: Ρέπετε.
0: Πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Γυμνός πίθηκος.
1: Λοιπόν, ας το δούμε λιγάκι. Ας δούμε λίγο τη θέση δική σας. Μήπως έχετε ακουστά το σαγόνι των Αψβούργων.
0: Όχι.
1: Όχι. Τους Αψβούργους τους έχετε ακουστά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι, μια δυναστεία η οποία ξεκινάει νομίζω από το 1300 και τελειώνει το 20ο αιώνα.
0: Είναι η βάση όλων των, σχεδόν όλων των βασιλικών οικογενειών.
1: Λοιπόν, οι Αψβούργοι είχαν ένα ιδιαίτερο σημείο στην αναπαραγωγή τους. Έλεγαν οι Αψβούργοι ότι ευτυχισμένη Αυστρία άσε τους άλλους να πολεμούν και εσύ παντρέψου. Και παντρεύονταν λοιπόν η ψηφούργη στο πεδίο της επιγαμίας. Για να σας δώσω σε τι σημείο ο Κάρολος ο Δεύτερος 1661 1700 είχε σε τέτοιο βαθμό, έχει υπολογιστεί βέβαια αυτό τον υστέρο, ήταν σε τέτοιο βαθμό υψηλός ο δείκτης επιγραμμίας που ξεπερνούσε την ερωτική σχέση δύο αδελφιών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κάρολος ήταν ένα νεογνό το οποίο προέκυψε από τη σχέση μητέρας με το γιο ή πατέρα με την κόρη. Καταλαβαίνετε λοιπόν την οσιρότητα που ανέπτυξε αυτός ο οίκος. Και το ερώτημά μου προς εσάς είναι πώς είναι δυνατόν αυτά τα ζητήματα να τα έχουν λύσει κοινωνίες της απότατης παλαιολιθικής εποχής, δεν μιλάω για την ύστερη, για την ανώτατη, της απότατης παλαιολιθικής εποχής, και να μην τα έχουν λύσει κοινωνίες όπως οι κοινωνίες που διήλθαν οι Αυσβούργοι. Δεν είναι λοιπόν βιολογική ανάγκη. Αυτό λέω. Η οικογένεια, και η οικογένεια είναι ένας θεσμός φαντασιακός. Οι Αυσβούργοι λοιπόν, το φαντασιακό τους ήταν η απόλυτη κυριαρχία και η διαφύλαξη αυτής της κυριαρχίας, και αυτό μας έδωσαν αυτά τα τερατόμορφα άτομα. Πώς τη βλέπετε την προσέγγιση μου? Να ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούω. Τι εννοείτε πώς τη βλέπω?
1: Όχι, λέω πώς τη βλέπετε. Ένιωσα προς τη μία ότι σας κάνω αυτό, τίποτα άλλο.
0: Πολύ αρκετά πληροφορία. Πώς να το θέσω τώρα? Ωραία πληροφορία παίρνω. Σας είπα ότι δεν είχα τόσο με το σαγόνι και τα λοιπά, οπότε δεν είμαι σωστό λάθος σε αυτά τα θέματα. Είμαι άλλος τρόπος σκέψης. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο...
1: Έχετε επηρεαστεί από το Wilson ή από τον Dawkins περισσότερο?
0: Wilson θα έλεγα.
1: Wilson, μάλιστα. Λοιπόν,
0: Jared Diamond, δεν είναι ακριβώς την κοινωνιοβιολογία βέβαια ο Jared Diamond.
1: Να πάμε λίγο στον άλλο, στον ακροατή που βγήκε, που μίλησε για το 10% του εγκεφάλου.
0: Βασικά όμως και οι δύο, γιατί και ο Μόρις, δηλαδή ο Wilson ουσιαστικά ας πούμε ήταν ο πρώτος, αλλά ο Μόρις το διέδωσε.
1: Ο Dawkins. Ο Ρίτσαρντ Ντόκινς.
0: Όχι, από Ντόκινς όχι τόσο. Από Wilson και από Μόρις. Ναι.
1: Γιατί ο Ντόκινς δεν συνέχισε να με του Wilson, αλλά εντόπισε σαν μονάδα επιλογής στο γονίδιο. Και μετά εκ των υστέρων ήρθαν σε σεβερά θέση.
0: Το γονίδιο νομίζω πλέον και η ίδια η βιολογία λέει ότι δεν είναι τόσο καθοριστικός παράγοντας. Οπότε δεν ξέρω αν ο Ντόκινς. Ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ κινούμαι στη γραμμή του Stephen Jay Gould, ότι ο εγκέφαλος είναι σπάντρελ.
0: Εσείς δεν δέχεστε την κοινωνιοβιολογία?
1: Όχι βέβαια, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ έχω έτσι μια μικρή σχέση με τον Καστοριάδη και αυτά τα έχω λιγάκι απεμπολίσει.
0: Ωραία. Λοιπόν, επίλογο για να προλάβει και η κυρία Αναστασία.
1: Δεν έχω λίγο ακόμη ή όχι. Να μιλήσω για τον άλλο ακροατή.
0: Όχι, μου κάνουν παράπονα ακροατές ότι δεν προλαβαίνουν να βγούνε και...
1: Ναι, εντάξει.
0: Μου δημιουργείται θέμα.
1: Για τον άλλον ακροατή, μία κουβέντα μόνο. Όχι για τον εγκέφαλο και το 10%, δεν με ενδιαφέρει και αυτό.
0: Ναι.
1: Για τους ακροατές που διαβάζουν ή δεν διαβάζουν, θα ήθελα να του κάνω μία αναφορά ότι 5 διδακτορικά στον Καστορία δεν έχεις κάνει, αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάνει αυτόνομο. Τίποτα άλλο. Αυτά κύριε Λαβίθη, να σε
0: πολύ χάρηκα και ξέρετε πώς απολαμβάνω αυτές τις συζητήσεις.
1: Λοιπόν, και θα πούν και μια φορά και περί ανέμων και υδάτων και για το φίλο μας τον Ξηρομερίτη, να με τον
0: οποίο ζηλεύετε απόλυτα.
1: Ναι, αλλά τον ζηλεύω.
0: Εντάξει.
1: Για την αμεσότητά του. Δεν υπάρχει, είναι ο αμεσότερος ακροατής σας. Αυτό να το λάβετε σοβαρά υπόψη.
0: Εντάξει κύριε Γιώργο.
1: Πιάστε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ελπίζω και το ακροατήριο να απολαμβάνει. Edward Osborne Wilson, 1929-2021. Βιολόγος. Θεωρείται ο πατέρας αυτής της συνδυαστικής επιστήμης, της κοινωνιολογίας και της βιολογίας, που αποκαλείται κοινωνιοβιολογία. Ουσιαστικά τι κάνει? Εξετάζει και ερμηνεύει τις ανθρώπινες συμπεριφορές, όχι μόνο σε επίπεδο κοινωνικών συνθήκων, αλλά και σε επίπεδο βιολογικό.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
0: Κατάταξή του ως θηλαστικό. Στην Ελλάδα σημαντικότατη κορυφαία συμβολή στο χώρο της κοινωνιοβιολογίας, ο σπουδαίος ακαδημαϊκός Κώστας Κρυμπάς έφυγε, θυμάμαι, σχετικά πρόσφατα από τη ζωή. Θα δω αν παλιότερα σκεφτόμουν να κάνω κάποια αφιερώματα σε αυτόν τον κλάδο, αλλά τώρα που έχουμε αυτή την καινούργια ώρα έχω εστιάσει λίγο την προσοχή μου στην ενίσχυση αυτής της νέας ώρας με τους νέους ακροατές και ούτω καθεξής. Πάμε στην κυρία Αναστασία από την Καλλιθέα. Γεια σας κυρία Αναστασία.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Όσον αφορά για τον κύριο Μαζονάκη που είπατε για την Ιταλία,
0: ναι,
8: ήταν γνωστός,
0: ναι,
8: όντως ήτανε.
0: Ναι, μου κάνει
8: εγώ
0: εντύπωση.
8: Το γνώριζα πάρα πολύ καιρό, μα πάρα πολλά, μην σας πω αρκετά χρόνια πριν, γιατί η φίλη μου Γκράτσια από τη Στιμόντενα που είναι νομικός, μου μίλησε γι' αυτόν, ναι, μου μιλούσε στο παρελθόν γι' αυτόν. Σ' άρεσε πολύ η κίνησή του, τα τραγούδια του, το συνέστημα που έβγαζε όταν ο ίδιος τραγουδούσε και πάρα πολύ της Γκράτσιας που είναι και γυναίκα και αυτή κιόλας, έτσι.
0: Mm.
8: Η εμφάνιση του Μαζονάκη, πάρα πολύ. Και όταν έφυγε από τη ζωή με πήρε τηλέφωνο και μου λέει και τι έγινε, γιατί με λένε και τι κιόλας. Αυτό που άκουσε, λέω, έγινε Γκράτσια, δεν ξέρω κάτι άλλο. Όσον αφορά επίσης για την ανοιχτή σύγκρουση που είπατε με την Τουρκία, ναι, υπάρχουν πιθανότητες να γίνει, γιατί να μην γίνει. Αν οι Τούρκοι θέλουν να γίνουν ρεζίλοι, ναι.
0: Πάντα υπάρχουν, απλώς έχουν αυξηθεί.
8: Αν οι Τούρκοι θέλουν να γίνουν ρεζίλοι, ναι, πιθανότητες είναι πολλές.
0: Μάλλον δεν θέλουν επίσης, και γι' αυτό δεν έχει γίνει. Μέχρι
8: επίσης,
0: στιγμής τουλάχιστον.
8: Επίσης, όσον αφορά τα ίμνια, δεν τους έλεγαν αυτοσυγκράτηση. Μπορεί να τους το λέγανε, αλλά δεν υπήρχε λόγος να πετάξει ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού πάνω από τα ίμνια τη στιγμή που και ποιες συνθήκες δεν το επέτρεπαν. Εντάξει. Υπήρχαν δύο πλοία πολεμικά, κοντά στα ίμνια ακριβώς, και το ένα από τα πολεμικά αυτά τα δύο πλοία, έτσι, είχε ειδοποιήσει ήδη εδώ την πολιτική ηγεσία τι συνέβαινε πάνω στα ίμνια. Και περιμένα να τους δώσουν την εντολή να απασφαλίσουν τον πύραυλο, έτσι, για να κάνουν σκόνη το νησί.
0: Ναι, αλλά τα ίμνια δυστυχώς καταγράφηκαν ως ήττα.
8: Και δεν τους έδιναν, ναι, και δεν τους έδιναν την εντολή.
0: Πληγώνουν ακόμα το εθνικό φρόνημα.
8: Και όταν ρώτησε ο διοικητής του πλοίου αυτού που δεν ξέρω, Ναύαρχος, Αντινάβαρχος, Πονάβαρχος, Πλοίαρχος, δεν ξέρω τι ήταν. Μα ποιος έχει πάρει αυτή την απόφαση, λέει η Ανωτάτη Πολιτική Ηγεσία. Λοιπόν, κάτι ήταν. Μα ποιος έχει πάρει αυτή την απόφαση, λέει η Ανωτάτη Πολιτική Ηγεσία. Λοιπόν, κάτι για την Ανωτάτη Πολιτική Ηγεσία της εποχής εκείνης και εύχομαι.

0: οι σημειτικοί της περίοδου κατηγορούν τον τότε αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Λιμπέρη. Ο Λιμπέρης κατηγορεί τους σημειτικούς. Ήμασταν και σε μία περίοδο μεταβατική.
1: Όχι, δεν υπάρχουν, για ακούστε σε αυτό, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
0: Γιατί,
1: δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Όταν σου λέει ο άλλος που ήταν το πολεμικό πλοίο δίπλα, ακριβώς δίπλα, και αυτός τους είπε τι είχε συμβεί, πρώτα απ' όλους, δεν έπρεπε καν να στείλουν το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού. Και το, ήταν πολύ άσχημες τέτοια συνθήκες.
0: Ζήτησαν το μεταξύ.
1: Πήγαν να τους θυσιάσουν και τους τρεις. Αυτό κάναν. Θυσιάσαν και τους τρεις. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχουν στο στρατό της Ελλάδας οι ηγέτες, η πολιτική ηγεσία.
0: Δεν ξέρω αν ήταν πολιτική απόφαση ή
1: στρατιωτική επιτόπου. Ο διοικητής του πλοίου περίμενε να τους πούν να απασφαλίσουν τον πύραυλο, να τον πετάξουν και να κάνουν σκόνη το νησί. Και τους έλεγε όχι. Και τους έλεγε βγάλετε το σκασμό, θα σας το πούμε εμείς. Και έλεγε ποια απόφαση είναι αυτή, σαν μετά της πολιτικής ηγεσίας. Και έπειτα, ακούστε κάτι. Μία τέτοια γνώμη έχει και η Ρωσία γι' αυτό. Έτσι. Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν σας λέω την τελευταία φορά που ήταν στη σκέψη του ΝΑΤΟ και πήγανε αρχηγοί του ΝΑΤΟ εκεί που κάναμε μια βόλτα εκεί πέρα, πήγανε βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί ξυπνήσαν αργά, πάγαν το φαγητό τους και δεν ξέρω εγώ τι έγινε, έτσι. Και ο ένας μίλαγε με τον άλλον, χαριαζόντουσαν. Σας λέω ότι την προηγούμενη επίσκεψη του Μητσοτάκη, του Κυριάκου του Μητσοτάκη που είχε γίνει, που τον υποδέχθηκε υπουργός πολιτισμού τότε. Ούτε καν ο Ερντογάν δεν πήγε, έτσι. Ούτε βρήκα το λόγο γιατί πήγε ο Μητσοτάκης εκεί. Είχε πει τότε ένα πρακτορείο ρωσικό, το rua.gr, τότε, ψάξτε το, θα το βρείτε κάπου, εάν ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει υπόψη να υπογράψει κάτι εκεί που θα πάει σε αυτή την επίσκεψη, να μην το κάνει. Είναι προτιμότερη μια ανοιχτή σύγκρουση με την Τουρκία, παρά να υπογράψει κάτι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν σας λέω για την, σύσκεψη του ΝΑΤΟ, για την προηγούμενη επίσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός μας στην Τουρκία, που δεν είχε λόγο να την κάνει. Έτσι εκτιμούν έτσι οι πολιτικοί μας το ελληνικό στράτευμα, έτσι.
0: Δεν το εκτιμούν έτσι οι πολιτικοί το ελληνικό στράτευμα. Σταματήστε να τα διαχωρίζετε. Το κάνετε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Εγώ δεν ξέρω,
0: εξακολουθείτε να μην αντιλαμβάνεστε ότι ο πολιτικός είναι πάνω από το στρατιωτικό κάποιοι. Δεν ξέρω γιατί ακόμα θεωρείτε το στρατιωτικό πάνω από το... Ο πολιτικός...
1: Όχι, δεν το θεωρώ.
0: Ο πολιτικός παίρνει την απόφαση.
1: Ναι, δεν το θεωρώ. Αλλά
0: είτε
1: όμως,
0: για το αν θα πολεμήσουμε,
1: λέει,
0: είτε με το τι όπλα θα πολεμήσουμε.
1: Ότι στα Ίμια αυτή τη στιγμή υπήρχαν 7 κομμάντος Τούρκοι, οι οποίοι είναι γνωστό ότι...
0: Τα Ίμια σας είπα πριν, εσείς έχετε...
1: Ξεκυρίστηκαν αυτοί οι 7 κομμάντος, έτσι Τούρκοι, ένας προς ένας, κύριε Λαβίδη. Αν τους ξεκλήρισαν εμείς, αν τους ξεκλήρισαν ήδη οι Τούρκοι, δεν το ξέρω. Ο τελευταίος που ξεκλήρισε ήταν έγκαινα από ένα μπαρ της Κωνσταντινούπολης. Και έγινε κατά λάθος ένα τύχημα, έπεσε ένα αυτοκίνητο πάνω του.
0: Εσείς τι ποιος λέτε.
1: Αυτοί 7 δεν υπήρχαν μετά από λίγο.
0: Εσείς ποιος λέτε.
1: Και έγινε, ποιος ξεκλήρισε.
0: Ποιος λέτε εσείς. Τέλος πάντων.
1: Εγώ λέω εμείς. Έτσι λέω εγώ. Εκτός και αν το κάνανε οι ίδιοι οι Τούρκοι.
0: Γιατί να το κάνουνε, ποιο λόγο έχουν να το κάνουν.
1: Δεν το ξέρω, αλλά τι μου λένε.
0: Έχουν λόγο, άρα, ωραία, τέλος πάντων.
1: Εμείς το κάναμε, ξεκλήρισαν και 7 μετά, δεν έζησαν για πολύ μετά αυτοί. Αλλά εγώ επιμένω να λέω ότι τότε πολιτική ηγεσία δεν σεβότανε το στρατό καθόλου, το στάρτευμα δεν το σεβόταν καθόλου. Τι σημαίνει ήταν επηρεαστεί ακόμα από τους Απριλιανούς αυτοί, γιατί όλοι το ίδιο είναι. Δεν ξέρω.
0: Καλώς. Αυτά. Κάτι άλλο που θέλετε να πείτε.
1: Ότι λυπήθηκα πάρα πολύ για το Μαζονάκι και μη σας πω ότι σήμερα το πρωί ξύπνησα βλέποντας τον ύπνο μου το Μαζονάκι. Γιατί δεν ήταν όποιος και όποιος. Ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος και έδινε στον κόσμο Μαζονάκι. Και δεν μιλούσε. Ταπεινός και έδινε. Κρίμα που έφυγε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Κυρία Αναστασία, να είστε καλά.
1: Και εσείς το ίδιο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, επίσης.

Έχει πάρα πολύ. Έτσι, σαν θρίλερ στρατιωτικό, το τι συνέβη με την πλευρά των Τούρκων βατραχονθρώπων, αν θυμάμαι καλά, που βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στη Βραχονισίδα Ήμια.

υπάρχουν, δεν είναι εύκολο τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που λένε ότι όλοι αυτοί εξολοθρεύτηκαν και οι 12, είτε από μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας είτε από το τουρκικό κράτος, ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις τα ονόματα ορισμένων από αυτούς τους 12 μπλεκόντουσαν σε περίεργες υποθέσεις, όπως η περίφημη επιχείρηση Βαριοπούλα. Πριν καιρό είχα διαβάσει το καταπληκτικό, επειδή λέμε για μας και για τα δικά μας, ο τότε επικεφαλής της ομάδας των βατραχοανθρώπων κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, είχε συλληφθεί και στο δικαστήριο τους είπε ότι τη βενζίνη για να μπορέσουμε με το φουσκωτό να φτάσουμε στα Καρντάκ, στα Ίμια, την πληρώσαμε εμείς από την τσέπη μας. Δεν την είχε πληρώσει ο τουρκικός στρατός και έβγαλε, λέει, και το απόκομα της από... Να, πήραμε την πιστωτική κάρτα από αυτόν, κάποιον από τους συναδέλφους, και με την πιστωτική του κάρτα πληρώσαμε το βενζινά και μας έβαλε τη βενζίνη στο φουσκωτό, και με αυτό το φουσκωτό μετά πήγαμε στα Ίμια.

Έχει πάντως. Δεν μπορείς να σε κατώτε. Προφανώς ορισμένα από αυτά, όπως ότι το ελικόπτερο που έπεσε ήταν όλα τα μέλη αυτής της ομάδας, δεν ισχύει, διότι μετά δώσανε στη δημοσιότητα τα μέλη της ομάδας Καρντάκ και κανένα από αυτά δεν ήταν, κανένα από αυτά τα ονόματα δεν ήταν στο ελικόπτερο, στους νεκρούς. Ένας από αυτούς της Καρντάκ τελικώς ήταν στο ελικόπτερο αλλά σώθηκε. Μετά κατηγορήθηκαν κάποιοι από αυτούς της ομάδας Καρντάκ για, όπως σας είπα, συνωμοσία κατά του τουρκικού κράτους με τις υποθέσεις Εργένεγκον, Βαριοπούλα. Τώρα τσακωνόντουσαν και μεταξύ τους εκείνον την περίοδο, Ερντογανικοί με κεμαλικούς. Τέλος πάντων, δεν έχουν όλοι εξοντωθεί, αλλά με ορισμένους από αυτούς η πορεία της, οι επόμενες μέρες θα περίμενε κάποιος μετά από τη συμμετοχή τους στο βράδυ των ημείων, ότι θα είχαν φοβερές τιμές και δοξασίες. Για τους περισσότερους από αυτούς τελικώς μετά από κάποια χρόνια δεν εξελίχθηκαν καθόλου έτσι τα πράγματα, ιδίως από την ημέρα που ήρθε ο Ερντογάν στα πράγματα. Αλλά να ξέρετε ότι διάφορα σενάρια δεν κυκλοφόρησαν μόνο στη δική μας πλευρά, κυκλοφόρησαν και αυτό ανατροφοδοτούσε μία πλευρά την άλλη και στην πλευρά την τουρκική. Ότι ξέραν πολλά οι κομάντος μας που ήταν οι βατραχάνθρωποι στην ομάδα Καρντάκ και θέλουν το τουρκικό, λέγανε οι ίδιοι Τούρκοι ότι το τουρκικό κατεστημένο τους θέλει νεκρούς για να μην μιλήσουν και. Ο Παπαχελάς έχει κάνει το ντοκιμαντέρ και έχει αποκαλύψει ότι δόθηκε λάθος εντολή στους δικούς μας βατραχονθρώπους. Έπρεπε να πάνε στην Ανατολική, όχι στη Δυτική που πήγαν, και ότι αν είχε δοθεί η σωστή εντολή, κάποια στιγμή κατάλαβαν το λάθος τους, το λάθος που είχε γίνει. Θέλαν να επικοινωνήσουν, δεν λειτουργούσαν οι μπαταρίες, δεν είχαν μπαταρίες οι ασύρματοι για να μπορέσει η δική μας ομάδα βατραχονθρώπων να επικοινωνήσει με το κέντρο ελέγχου. Η απέναντι δίναν την πιστωτική τους κάρτα για να βάλουν βενζίνη. Δηλαδή, να σας πω, θα είναι ελληνοτουρκικός πόλεμος ταινία δράσης, δηλαδή που θα εξητάρει τον θεατή που θα τη δει μετά στη μεγάλη οθόνη, ή θα είναι καμιά παροδία, φαρσοκομωδία τύπου μας να βάλουμε τα γυαλιά όλοι. Σιρήνες στο Αιγαίο τύπου. Πάμε για πόλεμο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε ανεμολόγιο, περίπου 10 λεπτάκια ακόμη στη διάθεσή μας. Προλαβαίνουμε και τώρα, αν θέλετε να καλέσετε, μπορούμε να φιλοξενήσουμε έναν, δύο ακροατές. Αν το επιθυμείτε, 2-11-10-80-8-80, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Στη ρύθμιση του ήχου, Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει Λεγάκη Ειρήνη, στην επιλογή των τραγουδιών, τη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Καλώς στη Ρίτα, ευχαριστώ. Όχι δοξασίες, δόξες γράφει, τώρα μπόρεσε να συντονιστεί. Θα δούμε. Ελπίζω και εγώ να πηγαίνει καλά. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη θέλει να δώσει πραγματική εικόνα στον πόλεμο, διότι μπορεί να τον φαντασιωνόμαστε σαν να βλέπουμε ταινία. Να καταλάβουμε, γράφει, ότι θα έχουμε φίλους μας, θα έχουμε τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας, νεκρούς. Ο Βαγγέλης γράφει, μπορώ να μην έχω εχθρούς, που μάλιστα εννοείται κληρονόμησα, δεν έχω διαφορές με Τούρκους πολίτες, Αμερικανούς, Ρώσους, Ισραηλινούς, Ουκρανούς. Σωστό, εν μέρη, διότι κατά το ίμιση, Βαγγέλη μου, εγώ κατάγομαι από την Κύπρο και αυτή τη στιγμή έχω πολλές διαφορές. Για φαντάσου, επειδή γράφεις από τη Θεσσαλονίκη, να την έχουν καταλάβει και να πρέπει να μένεις Αθήνα και να γράφεις από Αθήνα, εγώ δεν έχω τίποτα να χωρίσω, και να μην μπορείς να πας στη Θεσσαλονίκη.

Θα τους περάσω όλους, Γιώργο. Μου κάνει εντύπωση, γράφει ο Νίκ, πως πριν περίπου 25 χρόνια στην παγωμένη Βενετία πουλούσαν οι πλανόδοι πειρατικά CD με το μαζονάκι. Πρίμα βίστατα είχαν, δηλαδή σε πρώτη μούρη. Αλήθεια. Τόσο μεγάλη απήχηση. Ο Χρήστος γράφει ότι στην ιταλική τηλεόραση έπαιζε μια διαφήμιση της εταιρείας Opel και έπαιζε τη μουσική του I'm Missing You, έτσι το μεταφράσανε, του Μουλίπης, και από εκεί πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα.

Καλησπέρα στο Γιώργιο από το Σίγγεν. Και τι περίμενε η κυρία Αναστασία, να κάνουμε πόλεμο επειδή το ζήτησαν οι Ρώσοι? Η κυρία να ξυπνήσει, να μάθει ότι βλέψεις της Ρωσίας να βγει στη θάλασσα του Αιγαίου, του Εύξηνου Πόντου, τη Μαύρη Θάλασσα, είναι σαν μάνα εξ ουρανού. Καθημερινό καρδιοχτύπη. Σαν τους Τούρκους που είναι αντιγραφάκι του κάθε τσάρου. Ο Νικόλας γράφει ότι σε ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ που είχε παρακολούθηση, ένας βατραχάνθρωπος που ήταν στα Ήμια έδωσε συνέντευξη. Σημάδευε, είπε, το ελικόπτερο, δεν το έριξε. Ζουν άρα μερικοί από αυτούς. Ναι, ναι, ζουν. Το ότι όλοι είναι νεκροί και εξοντώθηκαν, όπως είπαμε, είναι ένας μύθος που έχει εξαπλώθηκε τα προηγούμενα χρόνια και στις δύο πλευρές.

Μα η σχετικά πρόσφατη αναφορά του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη θα δεχθούμε επίθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Γι' αυτό χτυπάει ευαίσθητα αντανακλαστικά. Εντάξει, δεν έγιναν χθες τα ημιά, είναι 30 χρόνια, αλλά για εμάς που τα προλάβαμε, ξέρετε, επειδή ο χρόνος μεγαλώνοντας περνάει και πιο γρήγορα, νιώθεις ότι είναι πολύ πιο πρόσφατο γεγονός από ότι πριν 30 χρόνια. Και εκείνη τη στιγμή αυτό είναι το, σε εισαγωγικά αν θέλετε, επικίνδυνο με μια τέτοια δήλωση, ότι δεν είναι κάτι τελείως θεωρητικό που οποιοδήποτε μπορεί να το φανταστεί ή να μην το φανταστεί. Είναι κάτι που συνέβη. Όντως η κρίση δημιουργήθηκε σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας εσωτερικής και γι' αυτό μπορεί αρκετοί που την ακούνε, κάποιοι που την ακούνε, να φέρουν εκείνη την εποχή στο σήμερα και αυτό να τους κάνει να είναι πολύ πιο μαζεμένοι, πολύ πιο επιφυλακτικοί.

κάποιες απαντήσεις σε ορισμένα που ακούστηκαν ως προς την επιγαμία. Επιγαμία, διαβάζω, είναι η γάμη, γιατί κάποιος μπορεί να μην... Μα έχουμε και πληροφορία στο ανεμολόγιο, είπαμε, ενημερωτική εκπομπή. Μαθαίνουμε κάτι. Οι γάμοι που γίνονται μεταξύ ατόμων από διαφορετικές κοινωνικές, εθνικές, φυλετικές ομάδες και δημιουργούνται μέσα από αυτούς τους γάμους οικογενειακές συμμαχίες. Στην αρχαιότητα, ας πούμε, στο Μεσαίωνα, οι Αψμπούργοι που είπε ο κύριος Γιώργος, πολλές φορές υπήρχε για να επικυρωθεί μια διπλωματική συνθήκη, μια πολιτική πράξη, ένας γάμος για να συνδέσει τα δύο μέρη, τα δύο κράτη, τις δύο δυναστείες. Επίσης, τα σημεία στη χώρα μας όπου η Ελλάδα έχει επεκτείνει τα ναυτικά της μίλια σε 12, όντως στο Ιόνιο, από τις περιοχές της περιφέρειας των Ιωνίων νήσων μέχρι το ακροτήριο Τέναρο της Πελοποννήσου, και επίσημα θεσπίστηκε αυτή η επέκταση τον Ιανουάριο του 1921, τον Ιανουάριο του 2021, και θεωρείται η πρώτη αύξηση της ελληνικής επικράτειας από το 1947, όταν πήραμε πίσω τα Δωδεκάνησα. Και υπάρχουν συχνά συζητήσεις για αύξηση νότια και ανατολικά της Κρήτης. Εκείνες τα 6 ναυτικά μίλια. Αλλά πολύ συχνά, και τώρα τελευταία πολύ πιο έντονα, ίσως λόγω εκλογών, βρίσκεται στο επίκεντρο νότια, επαναλαμβάνω, και ανατολικά της Κρήτης τα 6 ναυτικά μίλια να πάνε στα 12. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι πρακτικό, νομοθετικό. Με Nick Cave θα πάμε για το κλείσιμο. Θα μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Θα είμαστε μαζί με το ανεμολόγιο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, αύριο 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Α, το ξεχάσαμε.
9: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κρυμμένο.
1: Πώς σου πάει αυτό το έντονο κραγιόν?
0: Μήλο μου κόκκινο ροϊδό βαμμένο. Γιατί με μάρανε στον πικραμένο.
2: Γιατί?
0: Γιατί με μάρανε στον πικραμένο.
3: Η πρώτος εγώ στενοχωρή.

0: είναι η κυρά σου.
1: Γιατί?
0: Ρώτα το παπλωμα, πού είναι η κυρά σου.
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Κυρά μου δεν είναι εδώ, πάει για τη βρύση.
3: Πού πας μωρί με την τσάπα.
0: Πάει για να πιει νερό και να γεμίσει.
4: Λίγο νερό ρε παιδιά,

0: Ядрёная, Петя, ты казаешь, что ты камароли.
1: Καρδίτσα!
2: Βέβαια, τι!
1: Τρελός! Πάμε μαζί! Μαζί! Τρελός! Καινούριο! Brand new! Η καρδίτσα!
2: Για να δούμε!
1: Ταπ-ταπ! Καινούρια!
3: Ταπ-ταπ-ταπ! Τα τέπ εννοεί εδώ είναι καινούρια. Στην καρδίτσα. Το λέμε έναν ιδιόμορφο τρόπο, τη λέξη καρδίτσα, γιατί μιλούσαν για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας, για το έργο των ορθωτικών που βλέπουμε όλοι καθημερινά μπροστά μας στο θέμα της υγείας, στον τομέα της υγείας. Και αρμόδιος σε αυτόν τον τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάθε μέρα βγαίνει σε πέντε κανάλια. Ένα από αυτά, δύο, έχουμε σήμερα, γιατί μας μίλησε για την καρδίτσα.
1: Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών.
2: Ωραία. Κακό είναι αυτό.
4: Σε κάποια γίνεται σε όλα.
1: Θα πάω τώρα Τετάρτη, Πέμπτη σε Θεσσαλία. Θα ανακαινήσω 5-6
4: κιλά. Νοσοκομείο Καρδίτσα το είχε ανακαινήσει.
1: Και ένα νοσοκομείο
4: Καρδίτσα. Εγώ τώρα πέρασα από εκεί, δεν είδα και σοβαρέ δουλειέ.
1: Καρδίτσα.
4: Βέβαια, τι.
1: Τρελό. Πάμε μαζί. Μαζί. Τρελό. Καινούριο. Brand new. Καρδίτσα.
4: Για να δούμε.
1: Τα καινούρια.

0: καρδίτσα.
1: Έτσι λοιπόν η καρδίτσα. Παλιά ο Εύερτ έλεγε, θυμόσαστε που να θυμόσαστε, πολύ παλιά εν πάση περιπτώσει, που φώναζε καρδίτσα καρδίτσα όταν είχε πάει ως αρχηγός τότε της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος πρωθυπουργός, αξιωματική αντιπολίτευση, επισημήτη να βγάλει ομιλία και φώναζε ρυθμικά τη λέξη καρδίτσα καρδίτσα. Τώρα έχουμε εδώ σε άλλη εκδοχή βέβαια, πιο μπάσα, πιο εσωτερική κάπως, του Άδων Γεωργιάδη με αυτήν τη λέξη για την όμορφη καρδίτσα. Είναι τυχεροί οι καρδιτσιώτες γιατί και όλοι οι Θεσσαλοί, γιατί όπως ακούσατε θα πάει Τετάρτη Πέμπτη, θα εγκαινιάζει πάνω πάλι τα γνωστά, βαμμένη τύχη, ωραία. Ωραία πατώματα, φώτα, LED, όλα αυτά εγκαινιάζουν, αυτά είναι και χωρίς γιατρούς, δεν χρειάζονται γιατροί, όσοι είναι. Μπορεί ο καθένας, ξέρει και ο άνοιξε ένα πονοκέφαλο, ξέρει τι να κάνει, δεν χρειάζεται να σου πει ο γιατρός, ενώ το φως, τον τοίχο, το βαμμένο, το κάγκελο, το θες, το πάτωμα, το αντιολισθητικό, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα, οπότε είναι τυχεροί Θεσσαλοί, οι καρδιτσιώτες δεν το συζητάμε, τυχερή όμως και όλη η Ελλάδα. Αυτό δεν το συνειδητοποιείτε. Έχουμε πάντα ένα θέμα. Εμείς το υποστηρίζουμε ότι είστε αχάριστοι σαν λαός, σαν άτομα. Έχετε μάθει αλλιώς. Είστε κακομαθημένοι. Και ευτυχώς που έχουμε τους υπουργούς για να μας φέρουν στα ίσια.
0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
0: Παντού! Τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.

0: σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον τουρίστη, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
2: Πας στο Καμερούν, για παράδειγμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τίποτα. Λες από την Ελλάδα, σου λέει τι τυχερό. Είναι πρότυπο και για την Αφρική και για το Καμερούν. Πας στη Νέα Ζηλανδία, παντού, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθείς με το αεροπλάνο. Μας παρακίνησε εδώ να μπούμε σε ένα αεροπλάνο να πάμε να κάνουμε το τεστ. Ωραίο ακούγεται, δεν είναι άσχημο. Μήπως να δώσουν και κίνητρα το κράτος να πάνε οι Έλληνες τουρισμό παντού στον κόσμο για να ακούνε πόσο τυχεροί είναι οι Έλληνες. Όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί. Είναι αυτή τη εβδομάδα αυτό το αφήγημα. Τη προηγούμενη ήταν ότι έχουμε Μητσοτάκη, είναι η καλύτερη κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική, μόκο, σκασμό και πάμε για τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ είμαστε οι πιο τυχεροί, το ξέρουν όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό και αν μα τύχει κανένα κακό, είναι από το μάτι των Σουηδών. Αυτοί οι Σουηδοί ματιάζουν, οι Ξανθοί γενικώς, οι μαύροι κάτω στο Καμερούν και οι Νεοζηλανδοί επίσης. Και αυτά συμβαίνουν επειδή έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ξέρετε όλοι, τον έχουμε και τον καμαρώνουμε και λύνει προβλήματα.
0: Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί.
1: Όχι, της Ελλάδας λέμε εμείς.
0: Της Ελλάδας, όταν κλείνουν τα στενά και έρχεται πληθωρισμός απ' έξω, δεν μπορεί να το κάνει κάτι αυτό ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, μέχρι τον Ανδρουλάκη τι θα κάνει, θα πάει στο Μεγαλέκτορο στη Ριζοριάντ. Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί. Όχι.
2: Διαφωνούμε. Ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη, αν όχι όλου του πλανήτη, τουλάχιστον του μισού ή κάποιων χωρών, του δυτικού ημισφαιρίου, ενώ του δυτικού πολιτισμού, του αστικού δυτικού πολιτισμού, διότι εδώ ο Άδωνης λέει ότι δεν μπορεί να είναι ηγέτης του πλανήτη, όμως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις.
3: Ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης χαρισματικός και είμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στο τιμόνι, διότι αλλιώς η Ελλάδα θα βάδιζε κατακριμνών, διότι για να κάνεις κυβέρνηση χρειάζονται πολλά προσόντα, τα οποία όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης με την προσωπικότητά του και με την μόρφωσή του θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
2: Να τα, εδώ ένας φίλος μας από την Αλεξανδρούπολη, νομίζω, αυτοί εκεί πάνω λένε αυτά τα ωραία, που βλέπει το Μητσοτάκη ως κυβερνήτη της Αμερικής, γιατί εν το προσώπο, όπως λέει, εν το τηγανίο έλεγε ο Βογιατζής στην ταινία, εν το προσώπο του Μητσοτάκη συγκεντρώνονται όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, οπότε θα μπορούσε να είναι ηγέτης της Αμερικής. Εδώ είναι ο Τραμπ. Γιατί να μην είναι και ο Μητσοτάκης? Καλύτερος θα ήταν. Έχει εμπειρία καλύτερη. Ένα πρέντατορ εκεί, όλη την Αμερική, όλη την Ελλάδα, όλο τον πλανήτη. Μια χαρά. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Απλά πράγματα. Έχουμε ενσωματώσει τις τρεις εξουσίες σε μία η περίφημη διάκριση. Οπότε έτσι γίνεται πιο εύκολο. Θέλω να πω, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Αμερική. Μητσοτάκη στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, στο Παρίσι. Μητσοτάκη και στην Ουάσιγκτον. Ένα κόμμα, θα κάνουμε τώρα τεστ. Ένα κόμμα έβγαλε τραγούδι ύμνο, ας το πούμε έτσι. Να ακούσουμε λίγο την εισαγωγή για να δω αν θα το βρείτε.
4: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
2: Ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό που έχει για εισαγωγή του ύμνου του αυτό το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε? Κάνετε τώρα διάφορα με το νου σας, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχει σημασία, θα γίνει η αποκάλυψη αμέσως τώρα, θα το πάρει το ποτάμι δηλαδή. Είναι πολύ ωραίος ο ύμνος, πολύ έτσι ανεβαστικός και πολύ καλή εκτέλεση.
4: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: τόσο ψηλά και γράτε με.
1: Τραγουδάρα είναι, είναι τραγουδάρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε στο δεύτερο μέρος πειραγμένο ολόκληρο, 5 λεπτά. Θα το ακούσουμε, όχι πειραγμένο, είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, εκεί χοροδίες, τούμπανα, μισά AI, μισά κανονικά. Το βάζει ο Βελόπουλος στις εκπομπές του. Αυτό ξεκινάει πάνω εκεί στα ραδιόφωνα και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Οπότε είναι ο νέος ύμνος της ελληνικής λύσης. Επιτέλους και αυτό το κόμμα αποκτάει τον ύμνο του. Έχει Νέα Δημοκρατία. Έχουν και τα άλλα κόμματα, το Πασόκ έχει κανένα 2-3, επειδή έχει μεγάλη εμπειρία και άλλες εποχές. Η Ελλάς του Τσίπρα δεν έχει, θα μπορούσε να φτιάξει και αυτό κάτι, έτσι να το ντύσουμε μουσικά. Αλλά αυτό ήταν της ελληνικής λύσης, το ακούσατε, μπήκατε λίγο στο πνεύμα. Θα συνεχίσουμε με την κυβέρνηση, η οποία δίνει μάχη σε πάρα πολλά επίπεδα και οι υπουργοί της επίσης. Για το θέμα της ακρίβειας, δεν δίνει μάχη το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπουργός του οποίου είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, και δεν δίνει μάχη το συγκεκριμένο Υπουργείο για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι αντικείμενό του η ακρίβεια.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή να προειδοποιήσω ότι θα έρθει ένας χειμώνας, ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Δεν είναι δικά μου θέματα αρμοδιότητας το θέμα των καυσίμων, αλλά θέλω να προειδοποιήσω ότι οι περαιτέρω ανατιμήσεις τους θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες και στις τιμές των τροφίμων. Διότι όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων,
3: να είναι αλυσίδα,
2: είναι προφανές ότι αυτό μεταφέρεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στα προϊόντα τα οποία είναι στο τραπέζι μας ή σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού.
3: Στη
2: υπάρχει
3: μέση
2: μια ομαδική παρανόηση ότι το θέμα ακρίβεια αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό δεν ισχύει. Και πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα,
3: ναι,
2: με αυτόν τον τρόπο, αυτό το πρόβλημα.
1: Θεός, ο Θεοδωρικάκος, γιατί μας λέει σε όλους ότι έχουμε παρανοήσει και θεωρούμε ότι το θέμα της ακρίβειας είναι αρμοδιότητα του δικού του Υπουργείου. Έχουμε δει όλους τους υπουργούς ανάπτυξης, από όταν φτιάχτηκε αυτό το Υπουργείο, το παλιό εμπορίου, να ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Όταν ήταν ο Άδωνης δεν έπαιρνε μέτρα, δεν ανακοίνωνε τα καλάθια. Μετά όταν ήρθε ο Σκρέκας που έλεγε τα χαρτιά υγείας, τα δίφυλλα και τα τρίφυλλα, πάλι ήταν στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Χριστούγεννα, γαλοπούλες, καλάθια του νονού, του νοικοκυριού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ο ίδιος ο Θεοδωρικάκος, μέχρι πριν λίγο καιρό, έκανε ανακοινώσεις όταν υπήρχε κάτι θετικό από το συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί τώρα που είναι όλα αρνητικά, θέλει να διώξει όλο το αντικείμενο από το Υπουργείο του. Ευφυές, βρήκε αυτό το αφήγημα, ότι δεν τον αφορά η ακρίβεια. Έτσι γλιτώνει και θα βγαίνει στα παράθυρα και θα λέει σε όλους: δεν είναι δικό μου θέμα, θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Ποια είναι τώρα τα άλλα θέματα? Η ανάπτυξη, ποια ανάπτυξη? Οπότε βρήκε αυτό το κολπάκι για να τα διώξει από πάνω του, αλλά παλιότερα, μέχρι πριν λίγο καιρό, καμάρωνε για κάποια θέματα θετικά γύρω από την ακρίβεια.
2: Θέλω να σας πω αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε πετύχει τους τελευταίους 5 μήνες να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του, έχει γίνει μέσα από τεράστιες προσπάθειες. Ύστερα από αρκετά χρόνια η Ελλάδα έχει σύμφωνα με την Eurostat αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα για τον μήνα Δεκέμβριο. Το σχέδιό μας για αποκλιμάκωση των τιμών, ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, έχει θετικά αποτελέσματα.
1: Αυτά όταν υπήρχαν και καλά θετικές ειδήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, έβγαινε ο Υπουργός και καμάρουν ότι είναι δικό του επίτευγμα των υπηρεσιών του Υπουργείου του. Τώρα που δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα και δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά και έρχεται ένας χειμώνας πολύ δύσκολος και βαρύς σχετικά με την ακρίβεια των πληθωρισμών, δεν είναι δικό του θέμα. Πολύ ωραίο, το έδιωξε, το πέταξε. Οργανωμένη κυβέρνηση, συντονισμένη κυβέρνηση, με ευθύνη των υπουργών και κυρίως καθόλου δεν υποτιμούν τον ελληνικό λαό που τα ακούει όλα αυτά. Και βγαίνει και ο Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για πρώτη φορά να μας πει προσωπική γνώμη για ένα θέμα. Ποτέ δεν μας έχει πει προσωπική γνώμη για θέμα. Διάλεξε να πει για τα επιδόματα ανεργίας. Και πρότεινε να διαρκούν 2 μήνες. Αλλά ήταν προσωπική του γνώμη. Αν δεν ήταν, έχουν βγει 10 υπουργοί και τον στηρίζουν και θέτουν θέμα σιγά σιγά, τι ωραίο που γίνεται. Το θέτουν θέμα για τα επιδόματα συνολικά, όπως το έκανε ο Βορύδης με τον δικό του πολύ ωραίο μαεστρικό τρόπο.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
4: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
3: Άρα περικοπή.
4: Δύο λεπτά. Περιμένετε λίγα.
3: Α, εντάξει. Περιμένετε.
4: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητα.
1: Δηλαδή θα το μαζέψουμε. Όταν λέει περιμένετε, ο Βορύδης εκεί το μάτι του γυαλίζει. Χαίρεται που παίρνει ένα τσεκούρι και κόβει. Τα είπε όλα. Ενίκιο, ανεργίας, μετά πάνω εκεί το. Στο ένα είναι το. Πάνω στο ένα επίδομα ανεβαίνει το άλλο. Σκαρφαλώνουν τα επιδόματα. Είναι πάνω στο ανεργίας είναι το ενίκιο, είναι τα φάρμακα, είναι τα μέσα μεταφοράς όπως είπε, είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Αυτά του ήρθαν εκείνη την ώρα, τα ανέφερε, θα κοπούν όλα αυτά. Θα γίνουν ένα και θα μειωθεί και ο χρόνος, επειδή είναι η προσωπική γνώμη του Μαρινάκη και δεν πρέπει να το χαλάσουμε χατήρι. Έχει μια προσωπική γνώμη και διάλεξε για αυτό το θέμα. Πρώτη φορά να μας πει την προσωπική του γνώμη χωρίς να ερωτηθεί. Το πέταξε έτσι την κουβέντα με τον Κουβαρά. Οπότε είναι μια συνολική στρατηγική. Ως λαγός λειτουργήσε η προσωπική γνώμη του Μαρινάκη και ήρθε ο Βορύδης εδώ να μας εξειδικεύσει τι ακριβώς θα συμβεί και να μας πει ότι η ζωή είναι πολύπλοκη, δεν είναι απλά τα θέματα, άρα θα σας τα κόψουμε όλα.
4: Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.

0: δουλέψω. Γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Η οποία θα τα συνθέσει όλα.
1: Θα τα κόψει όλα. Εδώ είναι ο ωραίος Βορύδης που χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Όταν λέει πολιτικός αυτού του τύπου και βεληνικούς, θα τα συνθέσει όλα, εννοεί θα μπουν όλα τα επιδόματα κάτω, θα μετρηθούν και θα κοπούν τα μισά. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Και αφορμή θα είναι η ανεργία που δεν μειώνεται ή που είναι μειωμένη ή που δεν μπορεί να μειωθεί άλλο. Η ουσία είναι ότι πάνε να κάνουν περικοπές από τα επιδόματα. Τόσο απλά, τόσο ωραία, έχει εξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας η στρατηγική και όλα τα άλλα που λένε περί σύνθεσης και περί πολυπλοκοτήτων της ζωής και όλα τα άλλα είναι φούμαρα, πολύ ωραία φούμαρα που ξέρουν πολύ καλά να τα πετάνε και να τα μολάνε για να θολώσουν την ατμόσφαιρα και να έρθει πολύ μαλακά στο τέλος, γιατί πάντα θα βρεθούν και υποστηρικτές αυτών των απόψεων, ότι κάποιοι θα πούνε και μπορεί μέσα στο ακροατήριο τώρα να λένε ναι και τα επιδόματα πάνε να δουλέψει αφού υπάρχει δουλειά, γιατί δεν πάει εκεί και θέλει να ζει με τα επιδόματα και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ. Ωραία, το ζήτημα είναι τα επιδόματα και να κοπούνε δεν θα γυρίσουν σε άλλες κοινωνικές παροχές, θα πάνε αλλού, εκεί που πάντα πηγαίνουν τα πολλά λεφτά σε αυτόν τον τόπο. Και έρχεται και ο Κυρανάκης, σιγά μην έμενα απ' έξω, ο Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ότι η ανεργία δεν πέφτει άλλο, γιατί είναι θελοντές εκεί στα επιδόματα ανεργίας όλοι και την κρατάνε ψηλά.
2: Δείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
3: Άρα
2: και
3: μπορεί να ψεύδονται κάποιοι άνθρωποι.
2: Βεβαίως.
3: Από αυτούς.
2: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
3: Σίγουρα ψεύδονται.
2: Κάποιοι.

0: καρδίτσα.
1: Μην ξεχνάμε την καρδίτσα και εκεί θα έχει επιδόματα. Να, τα αποκάλυψε εδώ ότι κάποιοι, όχι όλοι, όταν λένε όχι όλοι, το μέτρο θα αφορά όλους το κόψιμο των επιδομάτων. Αλλά εδώ, επειδή κάποιοι κοροϊδεύουν το κράτος και δουλεύουν ταυτόχρονα και παίρνουν και ένα επίδομα, άρα συγκεντρώνουν, είναι πλούσιοι αυτοί, αυτοί είναι οι πλούσιοι, είναι πάμπλουτοι. Οπότε θα συμβεί αυτό, είναι μια παθογένεια και αυτή η κυβέρνηση, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορεί, δεν ανέχεται τις παθογένειες και επειδή είναι σύνθεση, θα γίνει σύνθεση γιατί είναι πολύπλοκα τα θέματα, θα κοπούν τα επιδόματα, το λένε από τώρα. Αν πάρουν και αν βγουν και κυβέρνηση θα πούνε, σας το είχαμε πει, το εγκρίνατε την επόμενη μέρα των εκλογών, κόψιμο όλων των επιδομάτων για να τελειώνουμε, κόψτε και το λαιμό σας ταυτόχρονα. Δεν θα το πούνε γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα. Αλλά είναι και σύνθετο ταυτόχρονα, οπότε αυτό όμως υπονοούν από τώρα και θα το εννοήσουν όταν και αν ο ελληνικός λαός τους δώσει τις πλειοψηφίες που πρέπει για να γίνουν κυβέρνηση. Και θα γίνουν κυβέρνηση γιατί έχουν ένα αγωνιστή που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι τρίτη φορά να κερδίσει και τέταρτη.
2: Ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί και να έχει ξεκινήσει η μάχη των χαρακομμάτων για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Αισθάνεστε αδελφίνος?
3: Δίνω ήδη μάχη.
2: Ναι.
3: Για να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
2: ναι,
3: να ανακαλέσει τη δήλωσή του ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα κατέβει ο πρωθυπουργός.
2: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα αυτό έγινε, δεν έχει πάρει.
3: Όχι, θα την πάρει πίσω. Θα κάνει
2: και
3: εγώ.
2: Και
3: εγώ λέω. Και τέταρτη φορά να κατέβει. Και τέταρτη φορά να κατέβει.
4: Πόσα θυμάμαι να σου πω.
0: Καρδίτσα.
4: Και όταν σε δω τα χάνω.
2: Μπορεί να μην πούμε, μπορεί να θέλει να φύγει ο άνομα, βαρέθηκε. Εσείς είστε
3: δεν υπάρχει αυτή, μα δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αυτή η κουβέντα. Εγώ θέλω να μην είμαι Μητσοτάκης.

Τα έτσι λοιπόν, το Μήλο και Μανταρίν και όλα τα υπόλοιπα σε ρέγγε έκδοση και εκτέλεση συνόδευσαν μουσικός όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι ο Άδων Γεωργιάδης θα αγωνιστεί και μαζί του όλοι μας να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο τρίτη φορά και τέταρτη. Δηλαδή να κερδίσει τώρα και να κερδίσει και τις επόμενες. Πάμε στις επόμενες. Ό,τι έχει απομείνει από Ελλάδα και από Έλληνες να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς θα πούμε και πέμπτη και έκτη και για πάντα. Δεν χρειάζονται εκλογές, είναι υπερτιμημένες. Μια βαβούρα είναι. Το μόνο που αξίζει είναι η εκλογική βραδιά που τρώμε πίτσες και σουβλάκια. Όλο το άλλο δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί αλλιώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και όλο λειτουργεί με άλλο τρόπο, όπως λέει το manual. Τελείασε αυτά. Πριν περίπου μία ώρα, πότε ήταν, το βλέπαμε και live, βγήκε εκτός φυλακής ο Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος ως μέλος και στέλεχος και διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή μιας οργάνωσης που όσοι ήταν εκεί αρχηγοί αποφάσισαν να σκοτωθούν άνθρωποι, να εκτελέσουν ανθρώπους και το υλοποιούσαν. Όλο αυτό όπως έχει αποδειχθεί από τους δύο βαθμούς της δικαιοσύνης και όπως έχει αποδειχθεί και από τα βίντεο και από όλα αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε όλοι μας. Ο συγκεκριμένος βγήκε κρατώντας στο χέρι την ελληνική σημαία, ρήπανση και βεβήλωση της ελληνικής σημαίας. Είχε και υποστηρικτές, λογικό, πάντα θα υπάρχουν 500 άνθρωποι που θα πάνε απ' έξω να κάνουν εκεί το σοου. Έκανε κάποιες δηλώσεις. Το έβλεπα όλο αυτό και σκεφτόμουν τη Μάγδα Φίσα. Πώς θα σκεφτόταν που μεθαύριο, σε τρεις μέρες, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του γιού της, του Παύλου, το 2013. Έχει περάσει πάρα πολλά βεβαίως η Μάγδα Φίσα, δεν είναι το πρώτο. Όλη η διαδικασία στην αρχή σκοτώνει το παιδί, νομίζω μετά από αυτό δεν, όλα τα άλλα είναι δεύτερα, αλλά παρόλα αυτά το ξαναζούσε αυτό συνεχώς όλα τα χρόνια της δίκης. Και σήμερα είναι μια στιγμή τέτοια που βλέποντας αυτόν που έδωσε την εντολή ή συμμετείχε με διάφορους τρόπους, δεν τους ξέρουμε προφανώς όλους, στη δολοφονία του παιδιού της, να βλέπει να καμαρώνει και κάποιους να το δοξάζουν και να περιμένει και να ανακοινώνει και κόμμα, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα συντάγματα και τις διατάξεις, διαβάζω διάφορα, και να ανακοινώνει και κάποιο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές και να ξαναεγκριθεί το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Θα το ψηφίσουν αρκετοί και ίσως μπήκε στη Βουλή, δεν τα ξέρει κανείς αυτά, θα τα δούμε τότε. Οπότε ο νους μας, όχι στα όσα είπε ο Κασιδιάρης προς Θεού και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε σε αυτά, στην ίδια τη Μάγδα Φίσα και θυμηθήκαμε, την είχαμε δει πρόσφατα στις αρχές καλοκαιριού στην Κεσαριανή σε μια εκδήλωση πάνω σε ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου από την Καντάτα για τη Μακρόνισο, είχε απαγγείλει κάτι στίχους.

0: μάτια γλυπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι, γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι. Οι σκοτωμένοι βλέπουν και κρίνουν.
1: Εδώ Ελληνοφρένεια λοιπόν, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσω αποστόλη, σας περιμένει. Έχουμε τα social media, είμαστε και στο YouTube, Ελληνοφρένεια Official, ας το πούμε, δεν το έχουμε πει από την αρχή της σεζόν. Μπαίνετε και ακούτε εκεί την εκπομπή ζωντανά κάθε μέρα. Μπορείτε να κάνετε και subscribe, εγγραφή δηλαδή, να γίνετε συνδρομητές και να ακούτε όλες τις εκπομπές εκεί. Υπό κάτω έχει ένα chat που κάνετε σχόλια, τα βλέπουμε και εμείς αρκετές φορές. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
2: Το στήκωσες. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ. Συγχαρητήρια για τη νίκη του Όφη στον Πειραιά.
3: Αυτό είναι υγιής αντιολυμπιακός.
2: Νοήθει, υγιής.
3: Αυτό είναι σκατόψυχος.
2: Όχι, φίλε, δεν πήρα ούτε να σε βρίσω, ούτε να πω να πάρτε τα κουφάλες και τα λοιπά. Έδωσε ένα συγχαρητήρια στον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Αυτά. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, η εκπομπή δεν κολλάει με αυτό που λέω. Οπότε δεν ξέρω θα το βάλεις και αν το βάλεις. Να σε καλά, πάτω.
3: Όχι, θα το βάλω για να δει ο κόσμος να ακούσει πόσο ειρωνικά είσαι αντιγιής Ολυμπιακός. Τι σκητζής είσαι και απατεώνας.
4: Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Είσαι αγαπημένος χρόνια, βέβαια με το μανδύα του Τζολιά, γιατί μπαλούρδους έχουμε πολλούς. Με τον Τζολιά έχουμε έναν και έχουμε έναν αγαπημένο εσένα.
3: Ναι, αλλά μπαλούρδος ήταν ο πιο αγαπημένος, ήμουν εγώ τώρα, μη λέμε χαζά.
4: Είναι όντως έτσι, αλλά είναι όλοι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε. Ενώ ο Τζολιάς είναι ένας ξεχωριστός.
3: Εντάξει, ο Τζολιάς είναι ένας, ναι.
5: Ανέλπιστο.
6: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
5: Έχω χάσει τη μισή εκπομπή για να πάρω εσένα.
3: Γιατί ένα αυτή έχεις. Με το ένα αυτή ακούς το τούτ, με το άλλο την εκπομπή. Τι γκρινιάζεις.
5: Είμαι στο αυτοκίνητο και όταν καλεί, επειδή παίρνω με Bluetooth, δεν ακούω το ραδιόφωνο.
3: Α, δεν σου το εγώ, η τεχνολογία σου.
5: Η τεχνολογία, τεχνολογία λοιπόν.
7: Τεχνολογία.
5: Άκουγα αυτό που πρόλαβα και από εκεί ξεκίνησα να πάρω. Είναι αυτό που άκουσα τον Πλεύρη. Που έλεγε για τα μεγάλα ξενοδοχεία που θα κάνουν αιμοκαθάρισεις και αυτά.
8: Όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο. Να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές, είτε με αιμοκάθαρση, είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
5: Και πραγματικά είναι πολύ εμπνευσμένη αυτή η άποψη.
3: Πώς δεν είναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εκεί αιμοκαθάριση και ό,τι θες και σε μπιλιαρδάδικο άμα είναι, γιατί όχι.
5: Εγώ ξέρω ότι τα κοροϊδεύεις αυτά. Πρόσεξε όμως να σου αποδείξω πόσο σωστός είναι ο Πλεύρης, που δεν τον πάω κιόλας.
3: Δεν χρειάζεται να μου το αποδείξεις, είναι γνωστό ότι είναι σωστός.
5: Μπράβο, λοιπόν, πάμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πίνουμε τον κόλο μας, οι ξένοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, αφού έχεις πιει, έχεις κατεβάσει ταξίδια τη ζωή σου, δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχε η δυνατότητα να πας εκεί κοντά δίπλα. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο να κάνεις μια ωραία αιμοκάθαρση, να καθαρίσει το αίμα από το αλκοόλ. Πριν φτάσεις στο σηκώτη και σε επιδείξει.
3: Θα ήτανε. Να πω ότι δεν βλέπει μπροστά ο πρώην υπουργός, ναι, θα ήτανε.
5: Ήρε παιδί μου, πας εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πας στα νησιά και δεν βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να ξέρεις.
3: Εκεί δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς τα νησιά, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
5: Γενικότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να πας να βάλεις βυζιά, ρε παιδί μου, να πας.
3: Α, να βάλεις το νησί βυζιά, έχει βυζιά το νησί, ναι.
5: Αυτό ακριβώς, δηλαδή αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα πέστε χρήμα στη χώρα. Συν το καλό που θα γινόταν στην υγεία των ανθρώπων.
3: Να πέσει χρήμα, δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν είμαστε κατά του χρήματος στη χώρα.
5: Και το καλό.
3: Να τονίσουμε το καλό που γίνεται στην υγεία της χώρας, ναι.
5: Ακριβώς αυτό.
3: Στην υγεία των ανθρώπων, ναι, αυτό να το τονίσουμε.
9: Αποστολή.
3: Ναι.
9: Όσο εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά η Λουκά έξω από το κύριο Μαζονάκη.
3: Πήγε και εκεί ή δεν έχασε.
9: Α, ναι, έχει ξεκινήσει τώρα το δικό της παραλήρημα, τα γνωστά.
3: Περιμένω τηλεφώνημα αύριο μεθαύριο, όταν την αφήσουμε.
9: Να σταθεί. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς γίνεται ο Μαζονάκης να πήγε στο ψυχιατρίο και η Λουκά να είναι ακόμη ελεύθερη και να κόβει βόλτες γύρω-γύρω.
3: Έλαντε, αυτό είναι το σύστημα υγείας του Άδωνη, κατάλαβες. Τι να περιμένεις. Ο Άδωνης είναι υπουργός σε όλο αυτό. Η Λουκά θα είναι μέσα.
9: Καλά, δεν είναι μόνο Άδωνης, εδώ κάποιοι βγήκαν και είπαν εμείς δεν ξέραμε το ιατρείο.
3: Είναι ο Άδωνης έξω, θα είναι η Λουκά μέσα.
9: Και βγήκαν κάτι καταγγελίες ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας είχε βγει να διαφημίσει τα καινούργια της ματζαφλάρια και ήταν εκεί γνωστά ονόματα.
3: Απίστευτο. Βρωμιά και να εμπλέκεται το Υπουργείο Υγείας δεν το πιστεύω.
9: Όχι, πάντως δεν ήταν επί Άδωνη, να τα πω. Μπορεί να μην τον πηγαίνω μία, αλλά δεν ήταν επί Άδωνη. Επί αλουνού παπά, το αντίστοιχο Ευαγγέλιο είχαν πάει εκεί και ήταν καλεσμένοι.
10: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα.
9: Όταν παρουσίαζε τα καινούργια μηχάνηματα.
3: Ναι, καλέ, ο Άδωνης δεν το επέτρεπε ποτέ αυτό. Άσε που ήταν απασχολημένος που λέγεται έναν γυλαίκα του τότε.
9: Άνα, μπράβο.
7: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε γιατί ωραίο που είναι, παιδιά αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
15: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
16: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε

0: Άμα ο Άδωνη ζευγάρι αυτά και τα κείμενα να βλέπει εμεί τι να λέω εγώ πώ θα κάνουν νομοσχέδια.
1: Ναι. Να ψηφίσει
0: να πήγαινε. Νόημα.
1: Να εισηγηθεί νομοσχέδια για την υγεία.
0: Καλύτερα θα πήγαινε.
1: Νομίζω.
0: Αν
1: ναι.
0: Το εισηγούμουν εγώ.
1: Για πες τι, ποιος άνεμος σε φέρνει κατά εδώ.
0: Ο άνεμος ο... αυτός.
1: Η σωστή απάντηση είναι ο Βαρδάρης.
0: Γιατί
1: για να το συνδέσουμε με Θεσσαλονίκη. Εγώ πρέπει να τα λέω όλα.
0: Α, γι' αυτό ήρθα.
1: Ναι.
0: Α, δεν είχαμε πει.
1: Γιατί για τον καιρό, αν θα βρέξει την Αθήνα.
0: Ναι, έχει λίγο μια συννεφιά και λέω κάτσε εδώ να τα πούμε.
1: Βροχή και σήμερα.
0: Να βάλουμε ένα μανούρι στη φωτιά, μια φρυγανιά.
1: Τι να βάλουμε.
0: Λίγο μανούρι. Τυρί.
1: Στη φωτιά.
0: Δεν βάζατε στις όμπες λίγο μανούρι, να ζητάνε τις τρεις μέρες φθινοπόρου.
1: Μανούρι, εμείς.
0: Μανούρι πάνω σε μια φρυγανιά.
1: Με καμαμπέρ έχω μεγαλώσει εγώ.
0: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Τι μανούρι.
0: Μανούρι, έτσι να το έχεις πήξει και στα αλάτι, να το έχεις πατήσει το αλάτι κάτω να είναι ωραίο. Δεν ξέρουν αυτά.
1: Μην τρώγαμε άλλα τυριά στην Ηλιούπολη.
0: Αυτή τη πόλη. Ναι, τι είχατε, το καμαμπέρ είχατε μόνο και με
1: κράμπερ. Όχι κράμπερ, όχι. Ανώθευτο, το κλασικό.
0: Α, το απλό.
1: Και το μπρι.
0: Φέτα με καρπούζι, δεν τρώγατε.
1: Τρώγαμε,
0: είναι η αλήθεια. Και πολύ. Τρώγατε πεπόνι με προσούτο μόνο που είναι πιο ηλιουμολυτικό.
1: Ναι, ναι,
0: που είναι γνωστές γεύσεις Ηλιούπολης.
1: Βέβαια. Και τα χωράφια του προσούτου.
0: Οι προσουτιές. Οι γνωστές προσουτιές Ηλιούπολης.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ποπ.
1: Ναι. Το προστατεύουμε, το κλέψουν άλλοι. Από τις προσουτιές.
0: Αυτό και τον Κιντή.
1: Θα πεις για το. Ό,τι θυμάσαι. Θα πεις για την παράσταση.
0: Έχουμε παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Μπορεί να σας έχουμε φάει λίγο τα σκότια, αλλά αύριο είναι η τελευταία παράσταση ο Πεκεμπλέ. Κλείνει ο κύκλος αύριο. Το Πεκεμπλέ κλείνει στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώνεται η παράσταση στο θέατρο Κήπου. Κεντρικά, πολύ κεντρικά εκεί. Πίσω από το που ήταν ο Ρέμος, κάτω από τα καμπανέλια του Μεγαλέξανδρου που έπαιξε. Από πίσω εμείς. Παίζουμε σε ένα θεατράκι. Πολύ ωραίο θέατρο είναι και σε πολύ ωραίο σημείο. Στη Χάνθ, λέει, απέναντι εκεί. Που είπε ο Μητσοτάκης τους κουμπαράδες.
1: Ναι.
0: Πιο εκεί,
1: λίγο πιο εκεί.
0: Έχουμε την οπή.
1: Πας δηλαδή τώρα εσύ σε εμβληματική περιοχή. Ρέμος, Μεγαλέξανδρος, Μητσοτάκης και εσύ.
0: Τώρα, μην το ψάχνεις τώρα.
1: Ωραία.
0: Πιο εκεί ήταν και το δονομάχη που δείχναν τους κόλλους τους μπροστά
1: ναι,
0: σε
1: εκεί ακριβώς απ' έξω.
0: Εικόνες, ναι. Όλα αυτά. Και θα δώσουμε και προσκλήσεις λοιπόν. Μιας και.
1: Στους Θεσσαλονίκες, μην παίρνετε
0: Αθηναίοι. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Μεταδίδουμε στη Θεσσαλονίκη, αυτό δεν ξέρω.
1: Και
0: αν μεταδίδουμε live. Ναι, ή θα τα ακούσουν κάποια στιγμή.
1: Δώσε εσύ τις προσκλήσεις.
0: Όσοι πάρετε τώρα στο 211 1080 880. Όχι τώρα, μόλις βγω από το στούντιο.
1: Ναι, σε λίγο.
0: Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση, τέσσερις πρώτοι που θα πάρετε, για την αυριανή παράσταση εκεί στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Πάρτε Θεσσαλονίκη. Αν δεν ακούτε στη Θεσσαλονίκη, πάτε Αθηναί και κάντε άλλα μισό
1: και τα ίντερνετ. Αν
0: και τα ίντερνετ δεν είναι live. Είναι live. Είναι, live,
1: είναι ναι. Και live τα ίντερνετ.
0: Α, live είμαστε, ναι.
1: Ό,τι
0: να. Κοίτα να δεις τι μαθαίνα.
1: Κοίτα, δεν έχει προχωρήσει.
0: Αυτά, να τα μάθω
1: το φεγγάρι.
0: Ποιο φεγγάρι, πάνω Θεέ μου.
1: Πήγαμε στο φεγγάρι. Μπράβο. Θέλω να πω, έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα. Αυτό να ξέρεις.
0: Έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα.
1: Ναι.
0: Με Άδωνη υπουργό, Κασιδιάρη να κάνει κόμμα. Αυτό είναι πώς προχώρησε η ανθρωπότητα. Αυτό είναι το δείγμα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Και εμείς το δείγμα. Αυτό το δείγμα της ανθρωπότητας. Με τον Τραμπ πρόεδρο, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και πολλοί σας είναι.
0: Αυτό είναι το προχώρημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Καλά, αμφιβάλλω να ακούγόμαστε live.
1: Άρα. Τέσσερις διπλές.
0: Τέσσερις διπλές.
1: Τώρα θα βγεις έξω.
0: Τώρα
1: όσο ακούμε
0: έξω.
1: Το λαό εμείς.
0: Εσείς παραγγέλλετε.
1: Αυτό.
2: Αποστολή.
0: Έλα.
2: Καλό μεσημέρι. Τώρα ακούω το σύντροφο. Μπορώ να το λέω σύντροφο γιατί μου ταιριάζει απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το Σπύρι του Καλβατζή.
3: Είναι η πολιτική του ΚΚΕ και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
2: Ήμουν ο νεολαίος του 78-79-80 που είχαμε γραμματέα στην ΚΝΕ, έναν από τους τελευταίους αλήγης του κομμουνιστές. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Πετώνοντας ο Σπύρος, κλείνει και μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη σελίδα για το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι ο αγώνας συνεχίζεται, το λέω μέσα από την καρδιά μου και σε όλους τους κομμουνιστές που είναι στις επάρξεις ή είναι στο σπίτι τους, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, ψηλά τις καρδιές.
4: Αποστολή.
0: Ναι.
4: Έλα ρε Αποστολή. Νορβηγό κουνούμαλο.
0: Έλα.
4: Λοιπόν, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε.
4: Σας χαιρόμαστε.
0: Να μας χαίρεστε.
4: Έτσι, έτσι. Βασικά θέλω να πω για το Χαλβατζή που εντάξει ήταν ένα από τους original, από τους παλιούς. Είναι από εντάξει, τα λόγια είναι περίτα. Τέλος πάντων, κάτι άλλο για το Μπουμπούκο. Κάτι που έβαλε το ChatGPT να δει ότι έχει δίκιο, αλλά τελικά βγήκε λάθος.
5: Έχεις ανοίξει το chat. Τι έχεις ρωτήσει.
6: Μειώθηκε ο 2 σε 4 το 26 με 25.
5: Τι λέει, τι λέει, μισό.
6: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
0: Γενικώς το χρησιμοποιούν οι δεξιοί σε τέτοιες περιπτώσεις και όλοι αυτοί οι σκιτζίδες εν γέννη.
4: Θέμα, ποιο είναι αυτό, ότι ήταν τόσο σίγουρος ότι είναι σωστός. Εντάξει, μαλακίες στον εγκέφαλο, έχει, εννοείται θα έχει δίκιο. Φαντάσου όλες αυτές τις πίπες που έλεγε τόσο καιρό, που νόμιζε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύανε.

0: Όλοι οι άλλοι, δηλαδή ότι το 99% ήταν μαλακίες αυτά που έλεγε. Αλλά ο κόσμος τον άκουγε. Και τον ψήφισε και θα τον ψηφίσει ξανά και θα ξαναβγεί. Τι να λέμε τώρα, άχαμε να λέγαμε, όπως λέει και ο Αυγολέμονος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακόμα κοιμάται και πότε θα ξυπνήσει.
1: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
1: Να σου πω, σου πω να μην ακούμε Άδωνη στην έχεια, αλλά σήμερα ειδικά δεν έπρεπε να το βάλω τόσο πολύ.
3: Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλνετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλνετε την παντάνα και το κεφάλι.
1: Αυτό το σκουλί κύριε το φασίστα, με το θάνατο του σπίτι του Καρβαντζή, να πούμε το κάθαρμα αυτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτή την υπόθεση.
2: Για ποιον τώρα, για τον Ανδρουλάκη ή τον Άδωνη.
1: Και τον Άδωνη και τον Άδωνη, ειδικά ο Ανδρουλάκης, σχέση, εντάξει, δεν ξέρει τι λέει.
4: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
5: Μην με ξεχάσετε. Κι εγώ ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
6: Ναι, Αποστόλη, καλή χρονιά.
2: Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
6: Από Ουγκάντα σε έχω παρμένο. Καλή χρονιά, γερά κουράγια και μ' αρέσει το χαίρομα για το Χαλβατζή που έχει μέσα και αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Ήταν ένας αγωνιστής πραγματικός, ένας κομμουνισταράς άξιος.
7: Είναι η μαρξιστική, λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει.
6: Πέρασα το όμορφα.
2: Τα περάσαμε όμορφα, ναι. Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
6: Ο Αυτιάς προκάλεσε τον Τσίπρα σε μονομαχία τηλεοπτική και δεν τον παίξατε.
2: Το χάσαμε. Τι έγινε τέτοιο?
8: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
9: Debate με Τσίπρα.
8: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει.
6: Δεν το έμαθες αυτό. Όταν δηλαδή και όταν οι σαμιώτες ξεσπαθώνουν, δεν είναι απλά τα πράγματα.
2: Δεν είναι αστεία, ειδικά όταν μιλάμε για Αυτιά. Ο Αυτιάς έχει βάλει στη θέση του Ερντογάν και πάει λέγοντας. Τώρα, τους έχει πιάσει από τα αυτοί όλους αυτού. Κάτι Μέρκελ, κάτι άσε με τώρα.
6: Τραμπ και βάλε.
2: Και Τραμπ, μπορεί και Τραμπ.
6: Αυτό θα πει σαμιώτη στήλε. Και κάτι άλλο. Πείτε στους τουρίστες ότι φτάνει, βαρεθήκαμε, καλά περάσαμε, ήρθαν αρκετοί. Τώρα να σηκωθούν να πάνε στο σπίτι τους, να τελειώσει η σεζόν, να βγάλουμε τη σούμα, να τελειώνουμε.
10: Μην παίρνετε άλλο, μην τηλεφωνείτε άλλο για τις προσκλήσεις.
2: Έχουμε τους νικητές για Θεσσαλονίκη και είναι οι Λαλίδης Παναγιώτης, Τριανταφυλλίδης Χρήστος, Καρύδης Στέλλα, Σερτεφίδης Γρηγόρης.
10: Είναι και σε είδηση όλοι και οι τέσσερις.
2: Α, ναι, όχι, Καρύδη, όχι. Καρύδη, Καρύδη. Ναι, ναι.
10: Τι είναι, είδηση.
2: Νομίζω είναι με ύψιλο. Αλλά ναι, οκ.
10: Τι σημασία έχει. Ένα ή. Θα τα καταργήσουμε.
2: Σωστό, ένα.
10: Όπως καταργούνται τα κλειδώματα οι άλλοι, εμείς θα καταργήσουμε τα ή. Λοιπόν, αυτή τι ώρα.
2: Από μία διπλή πρόσκληση κερδίσατε για την αυριανή παράσταση που παίζουμε Όπε και Μπλε, Τσολιά Σεν Δε Τσόλια Μπαντ, στο θέατρο Κήπου. Οι πόρτες ανοίγουν 8. Ξεκινάμε 9, 9 και ξέρω εγώ κάπου εκεί. Ελάτε έγκαιρα για να βρείτε τις θέσεις σας, να βρείτε εισιτήρια, να γίνουν όλα τα διαδικαστικά, να είστε εκεί. Οι υπόλοιποι μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια στο more.com και θα τα πούμε αύριο από κοντά μετά την εκπομπή. Πετάμε.
10: Αυτό ήθελα
2: και
10: να
2: πω. Πριν την εκπομπή, την Πέμπτη, πάλι και πετάμε. Οπότε εδώ θα είμαστε. Όλα θα γίνουν. Εντάξει,
10: πάνω κάτω Θεσσαλονίκη. Το έχει κάνει η κολλιά του Παγκράτη.
2: Τι είναι, μωρέ, πια σιγά.
10: Τίποτα, ναι. Δίπλα είναι. Με τον δρόμο να το κόψει.
2: Λίγο τι. Ένα τροχαίο στίχη στον Κυφισό. Περισσότερη ώρα θα κάνει.
10: Πραγματικά. Άστο. Άλλο Κυφισό δεν υπάρχει.
2: Αυτό.
10: Πιο γρήγορα πα Θεσσαλονίκη. Όντω, αν. Δεν έχει φανάρι η Θεσσαλονίκη. Πα ευθεία. Ενώ εδώ έχει 25 φανάρια.
2: Τίποτα, ναι. Ο Κυφισό δεν έχει. Αλλά ναι.
10: Τι δεν έχει.
2: Ο Κυφισός δεν έχει φανάρια. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ, δεν έχει
10: και
2: φανάρια.
10: Και το Λονδίνο δεν έχει ποντίκια. Τι είναι αυτό.
2: Έχει τεράστιους τηλεφωνικούς καταλόγους.
10: Μπράβο, λοιπόν. Άντε πήγαινε έξω
2: λοιπόν,
10: εσύ.
2: Τα λέμε, τα
10: εμείς εδώ θα ακούσουμε τον ύμνο της ελληνικής λύσης που πολύ μας άρεσε. Εμβολισμένο.
11: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
12: Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου. Τις ακτίνες σου.
11: Και όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
12: Φύσικα,
11: ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
12: Τι είμαστε?
11: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
12: Πού? Εκεί που κάνει αλεπού.
11: Πίστη, δύναμη, μία καρδιά.
12: Να αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον, να αγαπήσουμε την πατρίδα.
11: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
12: Χέσε ψηλά και γδάτε με.
11: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
13: Make Hellas great again.
11: Ελληνική λύση, την Ελλάδα ενώνει.
14: Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη.
11: Μία φωνή.
12: Φωνάξτε ρε. Αθηναίοι, Μαραθώνας, Σαλαμίνα.
11: Μια καρδιά.

0: Αρνία.
1: Αρνή Γιούρμπαση. Είδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
2: Για την Ελλάδα, για τα παιδιά μας, ξανά χρόνια μας λέγανε κάθε υπομονή.
3: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι.
2: Μα υπομονή τώρα έγινε φωνή. Ο κόσμος ζητάει να ακουστεί δυνατά. Θέλει μια Ελλάδα όρθια, πάλι ψηλά.
4: Γιατί είμαστε Έλληνες και τίποτα άλλο.
2: Για τον πατέρα που παλεύει στη δουλειά. Για την μητέρα που κρατάει μια οικογένεια γερά.
5: Θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα. Για να μην πιει ο Κώστας φρέσκο γάλα τότε.
2: Για τον νέο

0: Το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, το Έλλος, το Καλαμάκι, ο Κάλαβλος. Πίστη, δύναμη,
1: μία καρδιά. Γη μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
2: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
1: Θέλω να μείνεις για πάντα μαζί μας.
2: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
0: Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών.
2: Ελληνική λύση, την Ελλάδα ενώνει.
0: Οι επιστολές του Ιησού Χριστού.

0: Οι σημαίες ψηλάρε, ψηλάρε οι σημαίες. Ψηλά οι σημαίες Έλληνες.
1: Για τον αγρότη που παλεύει στη γη.
2: Μείον 39 τα γκούρια σας είπα.
1: Για τον εργάτη που αντέχει μια ζωή.
3: Στα πετά, στα τούβλα, στον τόρνο.
1: Για κάθε άνθρωπο που ακόμα προσπαθεί.
2: Δουλεύετε μαλάκες, δουλεύετε.
1: Ήρθε η στιγμή η φωνή του να ακουστεί.
4: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
1: Δεν θέλει ο κόσμος άλλα λόγια κενά.
5: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι

0: του Χριστού την πίστη, την Αγία, θα πολεμήσουμε για τον Ελλήνων την ελευθερία.
1: Δεν κάνουμε πίσω, δεν σκύβουμε πια. Η δύναμη βρίσκεται μέσα στην καρδιά.
0: Μου είπε ο γιατρός, είχε κάνει τσέκα πρόσφατα, η καρδιά σου είναι αυτή του. Του λέω παίρνω το ευκάρδιο. Μου λέει στείλε μου πέντε.
2: Να.
1: Κι όταν ενώνε το λαό σαν γροφιά, η Ελλάδα μπορεί να σηκωθεί ξανά.
0: Ξυπνήστε βρε.

0: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Ακούστε που σας λέω. Όποιον αρέσει.
1: Έπος, είναι έπος όλο αυτό και σκέτο το τραγούδι, πόσο μάλλον και με τα ηχητικά. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
2: Καλημερίζω.
3: Καλημερίστε.
2: Ο Στάθης ο Κερκαίος είμαι.
3: Ωραία.
2: Ναι, βλέπω 88 ετών την απόλυτη ελευθερία που έχει η νεολαία μας με τις εκδηλώσεις από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί στο μέλλον, υγεία να έχουν, θα καταλήξουν στο κέντρο.
3: Ποιο κέντρο, στον άξονα που λέμε.
2: Ακριβώς, ναι, πρόσεξε. Εύχομαι η διάμετρός του να είναι ανάλογα με τα χρόνια τους. Και εύχομαι η δική μου διάμετρος έχει 88 εκατοστά. Άρα η περιφέρεια του κύκλου.
3: Εκεί το πάμε τώρα, θα τη βγάλουμε να τις μετρήσουμε τις διαμέτρους.
2: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα, τι λέμε.
3: Την έχετε 88 εσείς.
2: Ναι, μπράβο.
3: Καλά είναι.
2: Έχω, η διάμετρός μου είναι 88 εκατοστά.
3: Α, διάμετρος. Αυτό είναι καλό τώρα ή κακό, μεγάλο άνοιγμα βλέπω.
2: Ακριβώς, γι' αυτό είπα. Εύχομαι και εσύ ακόμα η περίμετρος να είναι ανάλογη με τα πιστεύω σου, αλλά να τα υλοποιείς. Είναι βασικό πράγμα να υλοποιείς τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως σχεδόν ακατόρθωτο.
3: Χάθηκα λίγο, ευχαριστώ όμως. Να είστε καλά.
4: Το ότι τραγουδάω από μέσα μου, το με λένε Γιώργο, με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι με τη φωνή του Μητσιά, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω μόνη μου. Εντάξει.
5: Με

0: δουλέψει μόνη σου και δεν το κάνει.
1: Ναι, λοιπόν, το ότι σηκώνουν από τον καναπέ και μάλιστα πάνε και πληρώνουν για να δουν καλλιτέχνε όπω ο Ρέμο εχθέ. Όπω η Ένα Δύση μετά πληρώνουν και γίνονται γεμάτο τα στάδια. Αυτό πρέπει να το δουλέψουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ να κατέβει στο δρόμο να διεκδικήσει το πετρέλαιο, οτιδήποτε ξέρω εγώ που έχει πάει στα ύψη και όλα αυτά που μα ταλανίζουν. Λοιπόν, γιατί κι εσεί σηκώσατε κόσμο στην ΚΝΕ που θα κάνετε το φεστιβάλ σα, αλλά γιατί θα έχετε πάρα πολλού τραγουδιστέ. Να το δούμε λίγο και έτσι. Και όχι γιατί θα μιλήσει ο Κουτσούμπας, ας πούμε.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, που γινόταν και εδώ στη γειτονιά μας.
0: Οι τραγουδιστές είναι το συνοδευτικό. Ο Κουτσούμπας είναι το βασικό act.
1: Α, ναι, έτσι νομίζεις. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αριβεντέρτσι.
1: Λοιπόν, όταν είχε πεθάνει ο Νικόλας Άσημος, είχε βγει η μανούλα του και είχε πει, επειδή γινόταν χαμός στον κόσμο, και είπε Νίκο μου, Νικόλα μου, ξέρω εγώ πώς το είπα, είχε τόσο πολλού φίλου που ήταν αυτοί Νίκο μου όταν του χρειαζόσουνα. Έτσι, για τον κόσμο που μαζεύεται για το μαζονάκι και όλα αυτά. Και να τελειώσουμε ένα πολιτικό σχόλιο. Αν ήταν ένα απλό στέλεχος κόμματος, απλό, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, οτιδήποτε, και είχε πει αυτό για τον κατώτατο μισθό, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το κόμμα μέσα και θα τον είχαν φάει χαλαρά. Και τώρα το είπε κυβερνητικός εκπρόσωπος που δεν πρέπει να εκφράζει προσωπικές του απόψεις και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ρε πούστη μου.
3: Για το επίδομα ανεργίας.
4: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι.
6: Η ομιλία του Τραμπ δεν είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι και η εξωγήινη εδώ, είναι έτοιμη, είναι θέμα χρόνου το πότε. Πάντως εμείς θα τα πούμε την Κυριακή που έρχεται.
0: Περιμένω πώς και πώς.
6: Την Κυριακή στην πλατεία Αμερικής που είπαμε.
0: Πριν την Κυριακή το... εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Τώρα θα σε χρησιμοποιήσω και για ρεκλάμα, δεν κατάλαβα. Μου εισφάει τα σκότια. Την Τετάρτη στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, φινάλε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εισιτήρια στο more.com. Προλάβετε.
6: Εμείς εισιτήρια στο public.
0: Επισκιάζει την εκδήλωσή μου.
6: Εισιτήρια στο public.
0: Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα εκεί στο κέντρο, στη Χάνθ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Ρέμος λίγο πιο πέρα.
6: Εισιτήρια 10 ευρώ μόνο.
0: Και να σου. Αυτό στο δικό σου, στο δικό μου είναι άλλες τιμές.
6: Διαδραστικά θα θέτουν ερωτήσεις.
0: Άσε μας ρε παιδάκι μου τώρα, έχω το δικό μου, έχω και εσένα.
6: Τα έχω πει όλα εγώ και υπάρχουν.
0: Αλίμονο, σιγά μην τα έχεις πει.
6: Αλλά και Μαρκόνι ποθήτη να βρίσκουνε να.
0: Θα βρίσκουνε, θα βρίσκουνε.
6: Πέντα τρίγωνο Βερμουδών, να μην πάνε απρόατα. Είμαστε, να ξέρουνε τι λέγω. Ναι, και ό,τι θέλουνε θα ακούνε και εδώ όσο χωρό χρόνο μου δίνεις. Θα λέω και...
0: Εσού δώσω τώρα, φτάνει. Ναι. Σου δίνω να κερδίζω κι εγώ από αυτό που σου δίνω. Άντε, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το δυνητάκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
8: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευή V-Sart εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
11: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.
12: How about this? Go! Take off this.

0: Max FM 93.4.
1: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούν με τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Max FM 93.4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Κανελοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr. Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Λάμπης Παπαδόπουλος, στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
5: The experience continues.

0: found my love.
1: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

FM 93.4.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Rocks FM 93.4.

Η ώρα είναι μία. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Rocks FM 93.4.

ώρα είναι 2. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.